όποιος δεν είναι αμαρτωλός να κάνει ένα βήμα μπρος με τον Λεωνίδα Βελή. Από ένα δίσκο που είχε και Νίκο Παπάζογλου και είχε και Χριστίνα Μαραγκόζη, είχε και Γλυκερία και Πέτρο Βαγιόπουλο και Μανώλη Ρασούλη. Πότε Βούδας, πότε Κούδας, με λίγα λόγια. Το 1986, εκεί λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Λεωνίδα Βελή, όποιος δεν είναι αμαρτωλός να κάνει ένα βήμα μπρος. Πώς λέγαμε, πότε Βούδας, πότε Κούδας, Νίκος Παπάζογλου, εκεί παρέα με τον Πέτρο Βαγιόπουλο, τον Μανώλη τον Ρασούλη που είχαν ετοιμάσει τα τραγούδια του δίσκου, η Γλυκερία, ο Λεωνίδας Βελής, η Χριστίνα Μαραγκόζη και μαζί της και ο Αντώνης Βαρδής. Έτσι, σε εκείνο τραγούδι, στον Άχα την Ξύπνια Μηχανή που είχε ερμηνεύσει ένα υπέροχο πραγματικά τραγούδι. Μέσα από εκείνο το άλμπουμ, που το τραγούδι που ξεχώρισε πρώτο και αγαπηθήκε ιδιαίτερα ήταν το ομώνυμο Πότε Βούδας, Πότε Κούδας.

από το 1997 ο Γιώργος Σαρής, ένα τραγούδι μέσα από τον δίσκο του με τον τίτλο «Γιώργος Σαρής, φταίνε οι Άπωνοι καιροί». Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε μία από τις όμορφες στιγμές, «Φταίνε οι Άπωνοι καιροί», ο τίτλος του δίσκου, προχθές, εχθές και σήμερα, τίτλος τραγουδίου «Βούλα Γκίγκα», του στίχους ο Νίκος Καρανικόλας, την μουσική του τραγουδιού, από έναν δίσκο που δεν είχε πάρα πολλά τραγούδια, είχε 8 τραγούδια πανέμορφα, με τη Χαρούλα Λεξίου να γράφει 2 τραγούδια, τον Νίκο Καρανικόλα επίσης, την Λίνα Νικολακοπούλου, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Θάνο Μικρούτσικο και όπως λέγαμε τον Μιχάλη Γιαννίτσαρη και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μουσική και στίχη. Τον τραγουδιό, ένας πολύ πολύ όμορφος δίσκος το 1997 που θα μας θυμίζει τον αξέχαστο Γιώργο Σαρή.

είχα την ξύπνια μηχανή, τραγούδι με την Χριστίνα Μαραγκόζη μαζί της και ο Αντώνης Βαρδής στις δεύτερες φωνές. Λίγο πριν σιγά σιγά ξεκινήσει την προσωπική της καριέρα, αρχικά σε συνθέσεις του Αντώνη Βαρδή και αργότερα και άλλων δημιουργών. Εδώ λοιπόν είχα την ξύπνια μηχανή, Πέτρος Βαγιόπουλος Μανώλης Ρασούλης, από εκείνον τον υπέροχο δίσκο, όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα, Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, το 1986.

πολύ μας κούρασε αυτή η πόλη. Φωνές συνθήματα και ζητώ όλοι. Κι εγώ που ξέρω μοναχά να σ' αγαπώ, δεν βρίσκω τρόπο ό,τι νιώθω να σ' το πω.

ξένα συνθήματα κατεστημένο, κι εγώ να φύγουμε σε περιμένω, πρώτη αγάπη μας παγώσει στο

τραγούδια που θα μας θυμίζουν όχι μόνο τον Αντώνη Καλογιάννη που ερμήνευσε το τραγούδι, αλλά και τον δημιουργό, τον συνθέτη Αλέξη Παπαδημητρίου, από τις φορές που βρέθηκε στο στούντιο με δεκαετία του 80, αλλά και το 90 σε εκείνο το άλμπουμ που έχει ακολουθήσει και εκείνος ολοκληρωμένος. Το 1986 είχαμε τα επικίνδυνα παιχνίδια, θυμάμαι και τον τίτλο, ναι. Το 1986 όμως είχαμε το δίσκο Χωρίς Συνθήματα για τον Αντώνη Καλογιάννη, Αλέξης Παπαδημητρίου τη μουσική, Ηρώνη Σοφούτου στίχους στο τραγούδι που ακούσαμε, Χωρίς Συνθήματα. Και όπως έχω πει αρκετές φορές, από έναν σημαντικότατο συνθέτη με πολλά και καλά τραγούδια, σε πολλούς χώρους του ελληνικού τραγουδιού είχε κινηθεί σαν συνθέτης ο αξέχαστος Αλέξης Παπαδημητρίου.

αγάπη, γυριζομόνος, σας θυμηθήκαμε τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο από τον δίσκο με τον Βαγγέλη Κορακάκη που είχαμε το 2004. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος τραγούδα Βαγγέλη Κορακάκη από την αγάπη, γυριζομόνος, 13 τραγούδια που είχε γράψει ο Βαγγέλης Κορακάκης για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Άλλωστε και ο πρώτος δίσκος που μας είχε παρουσιάσει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος ήταν το Πικρόφιλι αρχές δεκαετίας του 90. Ήταν άλλος ένας, ο πρώτος ολοκληρωμένος δίσκος του Γεράσιμου Ανδρεάτου με τον Βαγγέλη Κορακάκη να γράφει και εκεί τις μουσικές αλλά και τους στίχους των τραγουδιών.

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, αν ρωτάς να σου πω, θυμηθήκαμε Στέλιος Καζαντζίδης με την Κατερίνα Στανίση μαζί του στις πολύ όμορφες δεύτερες φωνές το 1988 από τον δίσκο Ελεύθερος και ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει στο δίσκο ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. Αν ρωτάς να σου πω, Θανάσης Πολυκανδριώτης, όπως λέγαμε, σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου, Τάκης Σούκας, Θανάσης Πολυκανδριώτης και Σταμάτης Σπανουδάκης, οι συνθέτες των τραγουδιών στο δίσκο Ελεύθερος το 1988 για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, Πάνος Γαβάλας από τον δίσκο του Μια Ανάσα, από τις τελευταίες δουλειές πριν φύγει από κοντά μας ο Πάνος Γαβάλας, ένας δίσκος με τις μουσικές να γράφει η Αγγέλα Βασιλοπούλου και ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος, τους στίχους Χαλάλη, Ότι σου δώσα, το τραγούδι που θα κλείσουμε απόψε το πρώτο μας μέρος, από το δίσκο του επίσης σπουδαίου λαϊκού βάρδου Πάνου Γαβαλά, Μια Ανάσα. Το τραγούδι στον δίσκο είναι το μοναδικό που έχει γράψει ο Γιάννης Καταρτζής και, όπως λέγαμε, Αγγέλα Βασιλοπούλου συνθέτης, Γιώργος Παπαγιανόπουλος τους στίχους, για άλλον έναν μεγάλο λαϊκό βάρδο, τον Πάνο Γαβαλά.

μπορεί να μην έχουμε τραγούδια καινούργια εδώ και πολύ πολύ καιρό, αλλά αυτά που έχουμε είναι πάρα με πάρα πολλά και είναι σαν καινούργια για τον κύριο Πασχαλή Τρεζή. Πρώτο για το δεύτερο μας μέρος εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει, συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες σας ο Δωρής Μαλαμάτσιας και η Μεσόγειο του 1994, και από το άλμπουμ με τον τίτλο Μεσόγειο, στο τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο σε εκείνο το άλμπουμ για τον Πασχαλή Τρεζή, η Σοφία Βόσου τη μουσική, η Ευηδρούτσα του στίχους. Πρώτο μας τραγούδι για το δεύτερο μέρος, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλους κάνει. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Να καλωσορίσω τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ήρθαν τώρα κοντά μας και συνεχίσουμε.

Ακούμε πως τραγουδό θυμηθήκαμε από τον Θέμη Αδαμαντίδη, το 2006 ο δίσκος, ολοκληρωμένος δίσκος του Μάριου Τόκα, του αξέχαστου Μάριου Τόκα, σε πρώτο πλάνο ο τίτλος εκείνου του δίσκου, μουσικές Μάριου Τόκα, ο Κώστας Φασουλάς εδώ έχει γράψει τους στίχους και σε άλλα τραγούδια. Επίσης άκουμε πως τραγουδό Θέμης Αδαμαντίδης Μάριος Τόκας σε πρώτο πλάνο, το 2006 ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει, θυμηθήκαμε μέσα από εκείνα πάρα πολύ όμορφο τραγουδί. We'll be right back.

ξέρω πως δεν θα γυρίσεις, πως ήσουν περαστική, θυμηθήκαμε, με τον Τόλι Βοσκόπουλο από τον δίσκο Ατέλειωτο Ερετικό Ταξίδι το 1987. Εκεί, με μουσική του Θανάση Πολυκανδριώτη και σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, τα τραγούδια του δίσκου, τα 10 τραγούδια του δίσκου, με την Βάσο Κυριαζή να κάνει τις πολύ πολύ όμορφες δεύτερες φωνές στο δίσκο εκείνο και σε άλλους δίσκους εκείνα τα χρόνια για τον Τόλι Βοσκόπουλο.

το 1988 σε ένα δίσκο με τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη αλλά και του Γιάννη Καραλή. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε ένα από τα τραγούδια που είχε γράψει ο Τάκης Μουσαφίρης, «Ζητιάνος της αγάπης σου θα γίνω», για τον Δημήτρη Κοντολάζου στις πολύ καλές στιγμές, ιδιαίτερα και τη δεκαετία του 80. «Όλα είσαι εσύ», ο τίτλος εκείνου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1988 και όπως έλεγα είχε συνθέσεις τραγούδια που είχαν γράψει μουσική και στίχους ο Τάκης Μουσαφίρης και ο Γιάννης Καραλής.

δεκαετία του 80, στις πολύ όμορφες στιγμές στον χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού, ανάμεσά τους και ο Άγγελος Διονυσίου, στους πολλούς ερμηνευτές και ερμηνεύτες εκείνης εποχής, και σίγουρα κάποιοι συνεχίζουν και τους χαιρόμαστε. Χαράζει ένας δίσκος που ο Τάκης Μουσαφίρης, ο δικός μας, είχε γράψει και τη μουσική αλλά και τους στίχους στα περισσότερα τραγούδια. Το τραγούδι που ακούσαμε, ο Γιάννης Αργυρίου είχε γράψει τους στίχους, η μουσική του Τάκη Μουσαφίρη, Άγγελος Διονυσίου, Χαράζει, μουσική στίχη Τάκη Μουσαφίρη. Ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει το 1985.

τόσα τραγούδια που μας έχει αφήσει έτσι με τις ερμηνείες του ο Λευτέρης Μυτιληναίος, εσύ με τα πράσινα μάτια, τεράστια επιτυχία της δεκαετίας του 80, τις πολλές που είχε και εκείνη την εποχή, ο Αντώνης Ρεπάνης στη μουσική, η Κατερίνα Πανάγου τους στίχους, εσύ με τα πράσινα μάτια, θυμηθήκαμε για τον Λευτέρη Μυτιληναίο και μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Εμείς μένουμε για λίγο μαζί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, αλλά μένουμε και στην δεκαετία του 80 και στις τόσες μεγάλες επιτυχίες του λαϊκού μας τραγουδιού.

What a lovely dream it was. I dreamed we all were all right.

Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά, αντί για σένα μια σκιά.

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο.

0: 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.
4: Πρωινή ενημέρωση. Τα πρώτα νέα της ημέρας, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 9.30 το πρωί, με το Χάρη Δάφλο, στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή «Πρωινή ενημέρωση». Στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ο Χάρης Δάφλος, στη δημιουργία ήχου σήμερα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Να δούμε μαζί τις σημαντικότερες πτυχές επικαιρότητας, έτσι όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτήν την ώρα, αλλά και την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για το κόστος της θέρμανσης. Χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης πανηγύρισε ότι θα υπάρξει αύξηση στο επίδομα της θέρμανσης κατά 30%. Σήμερα, 6 το απόγευμα, συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων. Το θέμα να σημείς σε διάταξη, στην ισογεία του Δημαρχείου Αθηνάς Τσακάλο. Συνεδρίασης ανατολθεί απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Χθες είχαμε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών. Η τουριστική προβολή των Ιωαννίνων περνά σε νέα ψηφιακή εποχή. 23.200 ευρώ για την ταχύτερη αποκατάσταση των Ιωαννικουβών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Η σημερινή συνεδρίαση είχε ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς παρακολούθησαν μαθητές εκδοχή 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Στην πόλη μας αναμένεται και στο νομό Ιωαννίνων αύριο και μεθαύριο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για σειρά εγγενείων και Πέμπτη και Παρασκευή. Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, με την αφορμή την άφιξη του Υπουργού, εξήγηλε στάσεις εργασίας αύριο Πέμπτη στο Χατζηκώστα, την Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων, έχουμε νέα σύνθεση τομεαρχών. Συνεχίζονται ενημερωτικές δράσεις στα ΚΑΠΗ για την πρόληψη και καταβολέμηση της εξαπάτησης σήμερα στις 11 το πρωί στο δεύτερο ΚΑΠΗ. Πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας στο Δήμο Πογονίου με τη συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στον Παρακαλά. Στο ίδρυμα Ιωσήφια στην Τγκανή φιλοξενείται στις 26, φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίας με θέμα Ιωάννινα, δεκαετίες 50 και 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 30 Οκτωβρίου. Απόφαση του Δημάρχου Ιωαννίνων έχουμε κυκλοφοριακή ρύθμιση. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας πεζοδρόμου Σπύρου Λαύρου μετά την οδό Κλεισούρας έως την οδό Σουλίου. Λόγω εκτέλεση εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης, διακοπή κυκλοφορίας θα ισχύσει μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, καθημερινά από 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Να έρθουμε και στην πρόβλεψη του καιρού. Μετά τη χθεσινή βροχερή ημέρα, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια όλη τη μέρα. Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό της πρόγνωσης για το σημερινό καιρό στην περιοχή μας είναι η ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων, που το μεσημέρι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ, ενώ η εξασθένισή τους θα αρχίσει από το βράδυ. Μέση τιμή θερμοκρασία σήμερα στην περιοχή μας θα φτάσει στους 16 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, 5 15 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια στην συννεφιά όλη τη μέρα. Θερμοκρασία από 8 έως 19. Μεθαύριο Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Συνεφιασμένη ημέρα θα λέγαμε. Ένα μικρό διάλειμμα ηλιοφάνειας με αρκετά σύννεφα ταυτόχρονα. Ωστόσο, το πρωί της Παρασκευής, κατά τα άλλα, συννεφιά όλη τη μέρα και προς το βράδυ πιθανόν να έχουμε και ασθενή βροχή. Θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα από το βράδυ της Παρασκευής πιθανόν θα έχουμε και ενίσχυση των βοριάδων. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια όλη τη μέρα, θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ηλιοφάνεια, αρκετές νεφώσεις αργά το απόγευμα, θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

0: πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων και σίγουρα αυτό που αναμένουμε όλοι σήμερα είναι τις επίσημες ακυρώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Όπως ήδη έχει αναγγελθεί από το Σεπτέμβριο, ότι σήμερα θα γίνει αυτή η αναγγελία και η εξαγγελία για το πώς θα ξεκινήσει αύριο, από αύριο 15 Οκτωβρίου, η διάσωση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα είναι η τιμή. Εκτιμήσεις υπάρχουν αρκετές, αλλά καλό να τις περιμένουμε, μια και σήμερα θα γίνουν αυτές οι ανακοινώσεις. Χθες είχαμε τον Κέρικο Περακάκη να λέει ότι αυξάνεται 3% η επιδότηση θέρμανσης. Την ίδια ώρα, στις διεθνείς αγορές, κλιμάκωση εχθροπαξιών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ανταρτών Χούθη που υποστηρίζεται από το Ιράν. Ανεβάζουν τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent σήμερα το πρωί ήταν στα 107 δολάρια το βαρέλι. Εν μέσω της κλιμάκωσης, ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Ενώ της βροχής θέλουν το...
0: στα ύψη είναι και το φυσικό αέριο. Πλησιάζει τα 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το χρηματιστήριο ενέργειας Ολλανδίας, 87 ευρώ ψηλότερα, φτάνοντας στο ψηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2022. Αυτά λοιπόν, και περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις σήμερα.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Όταν αναζητάς σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
2: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρού και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
5: Παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι.
4: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
6: Νόστιμο.
4: Και πού το βρήκες?
6: Στην Πίνδο, βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
9: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα. Κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
8: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
9: Κοφίλ, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
10: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ. 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Συνεχίζουμε. Πρωινή ενημέρωση, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και να δούμε μαζί τον τοπικό τύπο. Τι γράφουν σήμερα τοπικές καθημερινές εφημερίδες. Ανεξάρτητα στην πρώτη σελίδα στο κύριο θέμα, διαβάζουμε πρόγραμμα με την κατάσταση έως 160 εφελούμενες στην Ήπειρο. Δημοσιεύτηκε το φιλοφημερίδες κυβερνήσεως. Ενίσχυση 10.000 ευρώ για μετεγκατάσταση νοικοκυριών σε συγκεκριμένες περιοχές της Ηπείρου. Από σήμερα οι αιτήσεις μέχρι πόσες οικογένειες μπορούν να μετακομίσουν σε εισαγωγικά λέξεις στους δήμους της Ηπείρου που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Προσύνοδος Πριτάνεων, προτάσεις για ενίσχυση του αυτοδιοίκητου στα άνωτα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σήμερα η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ιωάννινα στην ψηφιακή εποχή, ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, μαθητές μολική τύφλωση μετά το ρεπορτάζ για αποκατάσταση του λάθους. Κυριάκος Πέρακάκης, αύξηση 30% σε επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι. Δημοτικός Σύμβουλος Ζήτσας, ναι στην εκποίηση δημοτικών ακινήτων. Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου, κριτική ενόψη της επίσκεψης Άδωνη Γεωργιάδη και στα αθλητικά. Πατσιάννα θέλει το πρώτο τρίποντο απέναντι στη Βέρεια. Εφημερίδα Ελευθερία. Τρέχει το πρόγραμμα μετακατάσταση και στην Ήπειρο, κίνητρο στήριξης για τη ζωή στην περιφέρεια. Θερμή λεξαγωγικά υποδοχή ετοιμάζει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου στον Άδωνη Γεωργιάδη. Προχωράει εκποίηση ακινήτου στο Ροδοτόπι. Βρήκε λύση του Υπουργείου Παιδείας μετά το ρεπορτάζ του ITV στη λύση του βάουτσερ προς τους γονείς του τυφλού μαθήτης Γάμα Δημοτικού. Προσανατολίζεται του Υπουργείου Παιδείας για να πάρει τον υποστηρικτικό εξοπλισμό. Μόνο καλλιέργεια ή λέξη εισαγωγικά ο τουρισμός, αλλά χρειάζεται και η μεταποίηση. Εντυπωσιακή αύξηση στην είδεση επιχειρήσεων με τεράστια στροφή στον κλάδο του τουρισμού. Εγκρίθηκε από το Δήμα έργο 223.000 ευρώ λύση για τις λακκούβες με μεγάλο πρόγραμμα. Κοινό των υπηρετών, τρεις παρεμβάσεις για την Εθαλομίχλη. Στον παρακάλεμα εκδηλώσει μνήμη για τον Παύλο Μελά. Και στα αθλητικά, γιατί είναι κρίσιμο το ντέρμπι στη Βέρεια για τον ΠΑΣ. Αναζητά το πρώτο τρίποντο για να πάρει βαθμολογική και ψυχολογική όθηση. Νέοι αγώνες. Ψηφιακή τουριστική προβολή και πληροφόρηση. Έργο 191.000 ευρώ. Προωθεί ο Δήμος Ενιτών. Πέμπτη Παρασκευή από τον Υπουργό Υγείας, Μπαράζ Εγγενείων, ΤΕΠ Κέντρων Υγείας, Βάση ΕΚΑΒ και Κέντρο Ημέρας Άνοιας. Με κινητοποίηση και κριτική απαντά η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου. Κοινή ανακοίνωση Βασίλη Γιώργιακα και Μαρία Σκεφάλα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 120 θέσεις συνοριοφυλάκων σε θέσεις Πρωτεία και Γιάννα. Κίνδυνος αυξήσεων των δημοτικών τελών, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ζητά να στελεί διατάξεις του νέου κώδικα για τη σύνταξη των προϋπολογισμών. Παρεμβάσει 7 κοινότητες, ξεκινά το έργο των 400.000 στη Δημοτική Ένωση Μπιζανίου. Λακκούβε στα Γιάννα, προσωρινός ανάδοχος για την εργολαβία των 223.000 ευρώ. Εν μέσω αντιδράσεων απόφαση προς εκποίηση 262 στρέμματα στο Ροδοτόπι. Παγκόσμια ημέρα τρίτης ηλικίας συνάντηση γενναιών σε καπή και κηφή του Δήμου Ιωαννιτών. Χθες στον παρακάλαμο εκδήλωση τιμής μνήμης για τον Παύλο Μελά και οικονομικά βοηθήματα σε δημότες, επίδομα γέννησης και το 2026 από το Δήμο Ζήτσας. Τρία άμεσα μέτρα για την Θαλομίχλη ζητά η υπερφυιακή πατάξη κοινών των υπηρετών. Πραγματοποιήθηκε στα Γιάννα σεμινάριο για την πάταξη παρανομής διακίνησης αλκοολούχων ποτών και στα αθλητικά των αγώνων προδεκαετίας οι τελευταίες σουρπερλιγκάτες μάχες Βέρειας ΠΑΣ Γιάννα. Πρωινά νέα. Αεροδρόμιο Ιωαννίνων ισχυρές προοπτικές για την Ήπειρο. Δημοτική Επιτροπή, τα λογιστικά του Δήμου και σε εξωτερικό λογιστή. Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηπείρου, Φιέστες και τα εγγένεια των ΤΕΠ στο προσκήνιο οι ελλείψεις. Ιωάννα στην ψηφιακή εποχή, τουριστική προβολή της πόλης. Ροδοτόπι, Ζήτσας, Δήμος Ζήτσας, πέρασε με σφοδρές αντιδράσεις εκποίηση στραμάτων. Επίδομα θέρμανσης αυξάνεται κατά 30% φέτος σε σχέση με πέρυσι και στα αθλητικά. ΠΑΣ Γιάννα στη Βέρεια για πρώτη νίκη και την αγωνιστική επανεκκίνηση. Τέλος, πρωινός λόγος. Εγκρίθηκε χθες από τη Δημοτική Επιτροπή η μελέτη ειδικού έργου και ψηφιακή εξαναγή στα Γιάννα. Ειδικές πινακίδες θα τοποθετηθούν σε 70 σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Θωμάς Γιωτήτης, αντιδήμαρχος, ουσιαστικό βήμα προς μια νέα εποχή. Ρεπορτάζ Κωνστά Γόρη.
Σήμερα η ανακοίνωση Μητσοτάκη, το βλέπουμε όλο στραμμένο στο κόστος της θέρμανσης. Κυριακός Πιερακάκης, αύξηση του επιδόμους κατά 30%. Τάκης Θεοδωρικάκος, παρεμβάσεις ανά 15ήμερο. Παραμονές της επίσκεψης Άδωνη Γεωργιάδη, Χατζικώστα, άναψαν φωτιές ή εκτός λειτουργίας σε τομογράφη, τι αναφέρουν διοίκηση και σύλλογοι εργαζομένων. Ποτά Νίκου Γιωτήσε. Διακινούσε ναρκωτικά σε χρήστα των ιών, σύλληψε ενός άνδρα, μνημική αστυνομία πάτη με προπληρωμένες κάρτες σε βενζινάδικο. Εκδηλώσει χθες για τα 122 χρόνια από το θάνατό του, ο παρακάλωμα στήμησε τη μνήμη του Μακεδονόμαχου Παύλου Μελά, επιμνημό συνδέσει, κατάθεση φαν και ομιλίες. Μια μεγάλη εργολαβία για τις Λακκούβες στα Γιάννα, παρεμβάσει υποδομής στη Δημοτική Ενότητα Μπιζανίου. 120 νέες θέσεις ενώριων φυλάκων, νομούς Ιωαννίου, θέσεις πρωτείας. Ο Δήμος να πάρει το ακίνητο για να φτιάξει ένα σύγχρονο δημοτικό θέατρο στον παλιό σταθμό των ΚΤΕΛ, την προτείνει με επιστολή του σκηνοθέτης Δημήτρης Κατσάνος. Στείλει αναδρομές το πρώτο συλλαλητήριο της Ομόνιας και η σημασία του γραφείου κ. Βαγγέλης Παπαχρήστου. Στείλει γνώμες η ανιστόρητη Ούρσουλα και ο ελληνικός αμοραλισμός γραφείου Σπύρου Σεργολάου, φιλολογού συγγραφέας. Τέλος στα αθλητικά του πρωινού λόγου. Την Κυριακή το μάτς της τρίτης αγωνιστικής, επιστροφές και απουσίες των ΠΑΣ για να ενώψει το αγώνα στη Βέρεια. Αυτά κυρίες και κύριοι, τα θέματα, τα άρθρα και τα ρεπορτάζ φιλοξενούνται σήμερα στις σελίδες των τοπικών καθημερινών εφημερίδων.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφωνίου, είναι Τετάρτη σήμερα, μέρα που συνομιλούμε εδώ και πολλά χρόνια με τον κύριο Βασίλειο Κούτρα, τον καθηγητή Αγωγής Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επιστημονικό υπεύθυνο διευθυντή του Κέντρου Πρόεδρου Εξαρτήσεως Σχεδία και συνεργάτη του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κούτρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας επανέφερε στο προσκήνιο ο θάνατος μιας 20χρονης από χρήση εξαρτησιογόνου ουσίας, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν, στη Θεσσαλονίκη, και ότι όχι ότι είχαμε ξεχάσει, το πρόβλημα παραμένει έτσι κι αλλιώς και ειδικά στους νέους ανθρώπους. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
1: Καταρχάς είναι δεδομένο ότι όταν αυτό τουλάχιστον το οποίο υπόθηκε, τουλάχιστον να δηλώσει γραφικά, ήταν ότι αγόρασε μια ουσία η οποία θα τη βοηθούσε στη διασκέδαση, δηλαδή να διασκεδάσει καλύτερα.
0: Ναι.
1: Το έκσταση θεωρητικά είναι αυτό το οποίο τουλάχιστον δηλώσει γραφικά. Εκείνο το οποίο καταρχάς ισχύει είναι ότι συνήθως κυρίως τα φαρμάκα τα οποία οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι αμφεταμίνες, οι οποίες παράγονται, όπως καταλαβαίνετε, κάτω παράνομα εργαστήρια κλπ. Πάντα αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε πάντα, ότι πολλές φορές το πώς γίνεται οι χημικές αντιδράσεις για να παραχθεί και το τι δυνατότητες υπάρχει με το βόρειο αμφεταμίνες, θεωρούμε ότι τουλάχιστον 3.000 ουσίες μπορεί να παραχθούν από αυτό το βόρειο.
0: Λοιπόν,
1: καθένας που έχει ένα παράνομο εργαστήριο το οποίο παράγει, φτιάχνει κάτι το οποίο πουλάει, το οποίο θα μπορούσε κάποιους και κάποιους σκοτώνει. Σε μια έρευνα, για παράδειγμα, στη Σουηδία έδειξε τα τελευταία χρόνια 8,6% των ανθρώπων που πεθαίνουν από δηλητηριάσεις είναι αμφεταμίνες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας να σκεφτούμε είναι ότι γιατί πήρα αυτή την ουσία τη συγκεκριμένη στιγμή,
0: ναι,
1: τα ναρκωτικά της διασκέδασης. Όταν συναντιούνται νέοι άνθρωποι και ενήλικες άνθρωποι κάτω από συνθήκες διασκέδασης, πέρα από το αλκοόλ, το οποίο και αυτό είναι προβληματική χρήση.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από το αλκοόλ, χρησιμοποιούνται και πάρα πολλές ουσίες. Και σας έλεγα ότι και στον κόσμο των ενηλίκων, όχι μόνο στον κόσμο των νεαρών ενηλίκων ή ανηλίκων.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή η κουλτούρα υπάρχει και πολύ συχνά στην Βόρεια Ευρώπη και σε κόσμο των ενηλίκων όσον αφορά τις αμφεταμίνες. Και εκείνο το οποίο είναι ότι γιατί, ας πούμε, μπορεί να σε σκοτώσει, γιατί στην πραγματικότητα αποδιοργανώνεται η καρδιακή σου λειτουργία, ένα αυξάνεις και όλα στην θερμοκρασία του σώματος και να φτάνει σε πολύ ψηλά επίπεδα υπερπηρεξία που κάνουμε στην ιατρική, ενδέχεται να μην έχεις πει και νερό και οπότε κάνει τα πράγματα πιο...
0: Ακόμη πιο δύσκολα. Ναι.
1: Πιο δύσκολα. Οπότε μπορείς να πεθάνεις. Και αυτή η αντίληψη κουλτούρας που υπάρχει συνολικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό για μένα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και σε ανθρώπους που θεωρητικά είναι δομημένοι και κάνουν Παρασκευή, Σάββατο.
0: Αυτό μας λέγεται και παλιότερα για τους χρήστες του Σαββατοκύριακου.
1: Ναι. Κυρίως στην Ευρώπη η κουλτούρα αυτή είναι πολύ πιο υψηλή
0: και διαδεδομένη.
1: Η κουλτούρα κάποτε που υπήρχε καθημερινή διασκέδαση, ήμασταν στην καθημερινή. Δεν ήμασταν στο Σαββατοκύριακο, ήμασταν σε κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όλο αυτό το κομμάτι και άλλωστε φαίνεται και από μια σειρά καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι επίσης αντίστοιχα εξαρτημένοι. Και αυτοί για να μπορέσουν να διασκεδάσουν τους άλλους χρησιμοποιούν αντίστοιχες ουσίες και φυσικά μέσα σε αυτές είναι τόσο από την ορκόλου.
0: Ωστόσο, θα ήθελα να βάλω ένα ερώτημα, κύριε Κούτρα. Το γεγονός το ότι για να διασκεδάσει κάποιος και είμαστε και νέος άνθρωπος, χρειάζεται ουσίες. Εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Άρα υπάρχει κάποιο έλλειμμα.
1: Καταρχάς υπάρχουν και γενικότερα. Δηλαδή σκεφτείτε το εξής. Όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς,
0: ναι,
1: οι άντρες, ας πούμε, στα πανηγύρια χόρευαν αργά. Έπρεπε πρώτα να πιούν αλκοόλ για να εκθέσουν το
0: εαυτό τους. Ναι.
1: Τα κορίτσια, οι γυναίκες χόρευαν και πιο νωρίς. Δηλαδή, και
0: ναι,
1: το πλεμόν.
0: Και παραμένει ακόμη για σήμερα. Ναι.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, όταν εγώ αυτό το οποίο έχω ήδη από πολύ μικρή ηλικία μπει σε μια κουλτούρα που λέει ότι για να διασκεδάσεις. Κάποτε αυτό, ας πούμε, άρχισε να ξεκινάει στην τρίτη γυμνασίου, τώρα ξεκινάει ακόμα πιο νωρίς, το να χρησιμοποιώ αλκοόλ για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και έχασε πιούν και καμία βίρα τα παιδιά ή λίγο κρασάκι.
0: Ναι, ναι. Πανηγύρι, ναι, ναι.
1: Οπότε όταν φτιάχνει μια τέτοιου τύπου κουλτούρα, αυτό που γίνεται είναι πια γίνεται. Έρχονται και αυτοί οι οποίοι θέλουν να σου πουλήσουν ουσίες,
0: ναι,
1: όπως καταλαβαίνεις. Για μένα, ας πούμε, ακόμα και όλα αυτά που γίνονται rave party και λοιπά, θα φαίνονται πολύ κακός, ας πούμε, λέγοντας όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά που διοργανώνται ακόμα και από ανθρώπους που το διοργανώνουν, να είναι νεολαία, να μπορέσει να σταθεί και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ποσοστά χρήσης σε όλα αυτά, κάνουν κατασκηνώσεις και διασκέδαση,
0: ναι,
1: καλλιτέχνες, σημαντικοί που έρχονται και όλα αυτά, αν γίνονταν πραγματικός έλεγχος, θα βλέπω ένας τεράστιος αριθμός έκανε στο και εκείνη τη στιγμή χρήση. Και φυσικά μπορεί να μην είσαι χρόνιος χρήστης και οπότε θα σου τύχει μια κάτι που σε έτυχε στην κοπέλα, δεν ξέρω, το πιο πιθανό να μην ήταν πιο χρόνιος χρήστης.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε όμως και να πεθάνεις ή να κάνεις σοβαρές βλάβες παίρνοντας αυτές τις ουσίες.
0: Μάλιστα. Ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα που έχει και αυτό το, όπως είπατε, ναι, και την κοινωνική του εκκίνηση. Ναι,
1: ναι, η κουλτούρα, αν το δούμε, είναι μια κουλτούρα η οποία ενισχύεται.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Απλώς έχουν αλλάξει τα μέσα ενίσχυσης των διασκεδάσεων που λέγαμε παλιότερα με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, τα τροχαία ατυχήματα από τον αλκοόλ δεν είναι

See, it takes a boy to live, takes a man to pretend he was there.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Στην επιμέλεια παρουσίαση ο Χαρίς Δάφρος, στη ρυθμιστή του ήχου ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Σήμερα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή έναρξης διάθεσης πέτρελαιο θέρμανσης από αύριο 5η 15 Οκτωβρίου. Συνεδρία σήμερα σε 6 το απόγευμα στην ισογεύση του Δημαρχείου Αθανάσου Τσακάλου, αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο, με 8 θέματα στη μέση διάταξη. Συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τη Συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Η τουριστική προβολή των Ιωνίων προβερνά σε νέα ψηφιακή εποχή. Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που συνεδρίασε εχθές, εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου σύστημα διαχείρισης προβολής του τουριστικού προορισμού Ιωάννια και αλληλεπίδρασης με τους επισκέπτες. Η Δημοτική Επιτροπή στη χθεσινή συνεδρίαση επίσης ενέκρινε 223.200 ευρώ για την ταχύτερη αποκατάσταση των λακκουβών. Στην συνεδρίαση είχε και ξεχωριστό χαρακτήρα, καθώς την παρακολούθησαν μαθητές εκδοχή του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Στην περιοχή μας αναμένεται αύριο και μεθαύριο ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για να εγκαινιάσει αύριο το πρωί το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, το μεσημέρι τα νέα ΤΕΠΤ και το ακτινολογικό του Νοσοκομείου Χατζηκώστα και το απόγευμα στους κήπους Ζαγορίου γένεια της νέας βάσης του ΕΚΑΦ, ενώ την Παρασκευή το πρωί θα γίνει στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και το μεσημέρι το Κέντρο Υγείας Κόνιτσας. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Υπήρου, με αφορμή την άφιξη του Υπουργού Υγείας, έχει εξαγγείλει στάση εργασίας αύριο 5η από τη μία μετά το μεσημέρι στις 3 το απόγευμα στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από τις 9.30 το πρωί έως τις 11.30 το πρωί και στις 2 το μεσημέρι, μετά το μεσημέρι στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου Χατζηκώστα. Όπως ανακοινώθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, έχουμε διεύρυνση αλλά και ορισμό τομέων και τομεαρχών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να ενισχυθεί, όπως τονίζεται, η οργανωτική λειτουργία και ενεργοποίηση των στελεχών της παράταξης. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα γνωστοποιηθεί η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεχίζονται ενημερωτικές δράσεις στα ΚΑΠΗ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εξαπάτησης σήμερα σε 11 το πρωί στο δεύτερο ΚΑΠΗ. Με τη συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών, 40 εκπαιδευτικών,

0: Προσπογονίου προχωρά στη θεσμοθέτηση μιας σπουδαίας εκπαιδευτικής ιστορικής δράσης, διοργανώντας το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας με κεντρικό θέμα ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944 από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον Παρακάλαμο. Το ίδρυμα Ιωσήφια Συργανή στη Σούτσου 26 φιλοξενεί τα εκθέσεις φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα δεκαετίες του 50 και του 60, οι πόλεμες από παλιές φωτογραφίες της συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση παραμένει ανοιχτή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Με απόφαση του Δημάρχου Νέου έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Σπύρου Λάμπρου μετά την οδοκλεισούρηση στην οδό Σουλίου λόγω εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου καθημερινά από 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Έτσι έχουν τα πράγματα ως τώρα, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων είναι στις 10. Σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της πρωινής ενημέρωσης.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων. Και καλώς ήρθατε τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιάννη Στέφο, τον επικεφαλής της Περιφερειακής Πράκτασης Κοινότητων Υπηρετών. Καλημέρα από το Δημοτικό Ραδιοφώνο.
1: Καλημέρα, κύριε Δάφλο. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είχαμε μια αναγνώριση στην παράταξη ότι μου κάνετε λόγο και δημοσιοποιείτε τρεις άμεσες προτάσεις για την Εθελομίχλη. Τι ακριβώς προτείνετε?
1: Κοιτάξτε, πολύ σύντομο το ιστορικό. Η ιστορία αυτή τη Εθελομίχλη στα Γιάννενα.
0: Γνωστή. Τη ζούμε, τη βιώνουμε ακριβώς.
1: Βεβαίως, αναδύθηκε περίπου το 2014-2015, όπου πραγματικά άρχισε το φαινόμενο να εντείνεται, να μετρούνται οι ρήποι, να φαίνεται ότι υπάρχουν υψηλότερες τιμές από ό,τι τα επιτρεπόμενα όρια. Αλλά στην ουσία, πριν από 3 χρόνια, εμείς θέσαμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το θέσαμε τότε μετεπιτάσεως.
0: Ναι.
1: Ως ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα, το οποίο επηρεάζει τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες την υγεία των συμπολιτών μας. Στο μεταξύ, η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει αποδείξει και έχει πει στον γιαννιώτικο λαό ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση για καρκινούς, καρδιοπάθειες κλπ. Και ως εκ τούτου δεν αμφισβητείται από κανένα το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητά του. Στην ουσία η περιφέρεια 3 χρόνια, η περιφέρεια αλλά και ο Δήμος μπορώ να πω, περιορίζεται στην αναγνώριση του φαινομένου, στην κατανόηση του προβλήματος, χωρίς να μπορούν συλλογικά και με τους βουλευτές του νομού να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί το πρόβλημα αυτό? Εμείς παρεμβαίνουμε και φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόβληση και μια εκδήλωση που κάναμε μπροστά στην πλατεία, στην περιφέρεια Ηπείρου, και ζητάμε σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει αυτή η υπουργική απόφαση που υπάρχει, διότι είχα αναφερθεί σε αυτήν το 2023 στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το 24 στις αρχές, να τροποποιηθεί, να γίνει δηλαδή στην ουσία πιο εύκολη στην εφαρμογή της, γιατί έτσι όπως καταγράφηκε το 2014 από τους κύριους Μανιάδη και Σαϊκούρα που ήταν υπουργοί, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή δεν υπάρχουν τα κριτήρια που θα μπορείς να επιλέξεις τα νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επιδότηση στο ρεύμα ή στο πετρέλαιο. Εμείς στην ανακοίνωσή μας πέρα από αυτό ζητάμε να υπάρχει μια απόλυτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα νοικοκυριά στα Ιωάννινα.
0: Ναι.
1: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει τους μήνες οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι σε ό,τι αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες, από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Φλεβάρι. Εντάξει. Να έχει δηλαδή χαμηλό έως μηδενικό ειδικό φόρο κατανάλωσης το κόστος.
0: Ναι.
1: Για την πολιτεία δεν είναι τόσο μεγάλο. Προστά στην υγεία των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν θα μπορούν οι άνθρωποι όλοι να προμηθευόμαστε φθηνό πετρέλαιο. Η τρίτη πρόταση που κάνουμε είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Έχει γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεγάλη συζήτηση για τις ενεργειακές κοινότητες και τη δυνατότητα να δίνεται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες φτηνό ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό θέλει με μεγάλη προετοιμασία. Τι είναι το ευάλωτο νοικοκυριό?
0: Ναι.
1: Με ποια κριτήρια? Ισοτιμαντικά κριτήρια προφανώς θα είναι αυτά τα οποία θα ορίζουν ότι ο Πέτρος, ο Νίκος, ο Βασίλης, η Ελένη, η Μαρία πρέπει να έχουν φτηνό ρεύμα ή φτηνό πετρέλαιο σε ό,τι αφορά τη χρήση του στη θέρμανση. Η ουσία όμως της όλης συζήτησης, κύριε Δάφλη, είναι ότι το πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει, δεν αμφισβητείται, αναγνωρίζεται από τους πάντες. Και έχω την εντύπωση ότι λίγο κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Δηλαδή,
1: πέρυσι,
0: ναι.
1: Θα σας πω. Πέρυσι έγινε μεγάλη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα και κυβερνητικοί βουλευτές σχεδόν πανηγύριζαν για τις επιδοτήσεις που θα δοθούν για τις αντλίες θερμότητας. Εμείς είχαμε επισημάνει ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι για πανηγυρισμούς, γιατί και εδώ μπαίνει το ζήτημα πόσες αντλίες θερμότητας θα μπορέσουν να τοποθετηθούν. Με ποια κριτήρια? Πώς μπορεί ένα ευάλωτο νοικοκυριό που έχει εισόδημα 5, 7, 10 χιλιάδες το μήνα να βάλει αντλία θερμότητας? Πώς μπορεί, το χρόνο, με συγχωρείτε.
0: Το μήνα θα μπορούσε.
1: Ναι, το μήνα θα μπορούσε, αλλά πόσοι έχουμε τέτοια εισοδήματα στα Γιάννα.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν έχει γίνει ποτέ μια σοβαρή καταγραφή του προβλήματος,
0: ναι,
1: σε ό,τι αφορά την οικονομική του διάσταση για τον κάθε πολίτη, και ειλικρινά σας λέω, δεν πείθαμε πλέον και τις ειλικρινείς προθέσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση. Και πώς να είναι οι προθέσεις αυτές ειλικρινείς, αν δεν πιεστεί. Από ποιους θα πιεστεί? Από το λαό. Την περιφέρεια, το Δήμο, από τους συλλογικούς φορείς, από τους βουλευτές. Πέντε βουλευτές του νομού θα μπορούσαν να καταθέσουν κοινή ερώτηση. Είναι εύκολο? Εύκολο, απλά δεν γίνεται. Για χίλιους δύο λόγους δεν γίνεται, που είναι κατανοητή. Όμως το πρόβλημα είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, κύριε Δάφλο, και θα ολοκληρώσουμε αυτό, οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας δεν είχαν κατανοήσει πόσο επιβλαβής είναι αυτή η κατάσταση για την υγεία μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολύ την μπέρδευα με την ομίχλη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα των επιστημόνων και εσάς των δημοσιογράφων, οι οποίοι πραγματικά οφείλω να πω ότι στηρίξατε το αίτημα για μειωμένο ρεύμα, για μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, εν πάση περιπτώσει για αποφάσεις οι οποίες θα μπορέσουν οι πολίτες να
0: κάνουν καλύτερη την κατάσταση, ξεκάθαρα.
1: Ακριβώς, σε τέτοια κατάσταση πρώτη διαχειρίζονται. Ποιος θα βάλει φέτος πετρέλαιο, πανηγυρίζουμε ότι θα είναι, λέει, 1,60. Πανηγυρίζουμε, πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να βάλει πετρέλαιο με 1,60. Πόσοι μπορούν να βάλουν πετρέλαιο? Δηλαδή θα βάζεις μισό τόνο πετρέλαιο και αν ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, καταλαβαίνετε πόσο φτάνει ο μισός τόνος σε μια...
0: Δεν ξέρω αν θα βάζουν οι πολλοί μισό τόνο ή θα δουλεύουν με
1: τα
0: μπετόνια. Με τα μπετονάκια.
1: Τα δοχεία.
0: Ναι, ναι.
1: Και να είμαστε τώρα και λίγο έτσι μέσα στο πρόβλημα και ειλικρινείς. Στις πολυκατοικίες. Πολλές πολυκατοικίες πιθανόν δεν θα ανάψουν.
0: Ναι.
1: Όπως και πέρυσι. Δηλαδή άκουγα προχθές ανθρώπους που είναι οικονομικά θα έλεγα πολύ καλύτερα, όταν οι άνθρωποι έχουν δύο καλές συντάξεις, που λένε στην πολυκατοικία δικιά μας δεν θα ανάψουν τα διαμερίσματα και θα ανάβει ένα-δύο και θα επιβαρύνεται, θα γίνεται με την αυτονομία θέλω να γίνει. Πώς να πληρώσει ένας άνθρωπος?
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό και οργιάζει, ας πούμε, το φαινόμενο με τα ξύλα. Δεν μπορεί να πει στους συμπολίτες σου δεν θα ανάψει τζάκι. Θα ξεπαγιάσεις, έχουν παιδιά, βάζουν σόμπες. Οι άνθρωποι που πουλάνε σόμπες πλέον έχουν κάνει χρυσές δουλειές.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα και ειλικρινά σας λέω ότι δεν έχει δοθεί η δέουσα σημασία από τους φορείς της πόλης, ενώ περιφέρεια, δήμος, σας είπα πάλι, βουλευτές. Καλές είναι οι μερίδες, καλές είναι οι συζητήσεις. Καλή είναι η ανάγνωση του προβλήματος. Εδώ πέρα 3 χρόνια επιμένουμε εμείς και πριν όλοι, όχι μόνο εμείς. Και δεν υπάρχει το παραμικρό μέτρο που θα μπορέσει αυτή την κατάσταση να αντιμετωπίσει. Και θυμίζω ότι εν μέσω μνημονίου του 2016 με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για τον νομό Ιωαννίνων. Αυτή είναι η λύση αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Στέφο, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, η πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιοφωνού Αιγαίου. Καλώς ήρθατε τώρα στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Απόστολο Λιόντο, πρόεδρο της Πρέσβειας των Υπήρων. Καλημέρα κύριε Λιόντο, καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και βέβαια αφορμή για να μιλήσουμε η συνάντηση που είχατε αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πείτε μας τι συζητήθηκε, τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση.
1: Έτσι ακριβώς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, για συνάντηση μαζί του. Ξέρουμε όλοι τις δυνατότητες που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δια του νόμου δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Ναι.
1: Ήταν ουσιαστική όμως η συνάντηση μαζί του και ο λόγος του σίγουρα έχει τη δική του βαρύτητα. Ανταποκρίθηκε, όπως σας είπα και πριν, άμεσα στην απέτηση της Ομοσπονδίας για συνάντηση μαζί του. Του θέσαμε τα θέματα που αντιμετωπίζουν γενικά οι πυροσβέστες, αλλά ειδικότερα τα θέματα για την υγεία των πυροσβεστών. Για αυτά που αποκομίζουν οι πυροσβέστες σχετικά με την υγεία τους όταν επιχειρούν.
0: Ναι.
1: Όπως ξέρετε όλοι και από τις εκπομπές που έχουμε μιλήσει μαζί,
0: ναι,
1: το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
0: Ναι, όσο απίθανο και αν ακούγεται σε κάποιον που θα έρθει από κάποια άλλη χώρα, θα πρόσθετα. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Το 2026 στην Ελλάδα το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
0: Ναι.
1: Το δίνουμε και αυτό στον κύριο πρόεδρο, καθώς επίσης και για την αναγνώριση του καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια.
0: Βέβαια.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το επάγγελμα του πυροσβέστη στην ομάδα 1 καρκινογόνων παραγόντων λόγω της συνεχούς έκθεσης σε τοξικά αέρια, καρκινογόνες ουσίες και καπνό. Στους πυροσβέστες είναι 9% μεγαλύτερος ο κίνδυνος να αρρωστήσουν από καρκίνο από ότι στο γενικό πληθυσμό, καθώς επίσης είναι και 14% υψηλότερη η θνησιμότητα όταν νοσούν από καρκίνο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι σημαντικά
0: επιστημονικά στοιχεία ακριβώς. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς, βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μέχρι τώρα, ναι, 7 χώρες έχουν αναγνωρίσει τον καρκίνο ως επαγγελματική ασθένεια. Η πρώτη χώρα που τον αναγνώρισε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη γενικότερα, είναι η Νορβηγία. Και φανταστείτε τι άκουσμα θα έχει, τι αντίκτυπο θα έχει να αναγνωρίσει η Ελλάδα τον καρκίνο ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη.
0: Ναι.
1: Θα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή θα μνημονεύεται και κάπου αλλού. Ο κύριος πρόεδρος έδειξε το ενδιαφέροντο για τα στοιχεία που του παραδώσαμε και είπε ότι και αυτός από τη μεριά του θα προβάλλει τα προβλήματά μας αυτά σχετικά με την υγεία μας και θα κάνει ό,τι μπορεί για να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Και αυτές τις θεσμικές συναντήσεις θα τις συνεχίσετε ως Ομοσπονδία, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός?
1: Βεβαίως.
0: Για πείτε μου.
1: Η Ομοσπονδία δεν σταματά πουθενά.
0: Ναι.
1: Οι θεσμικές συναντήσεις θα συνεχιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Πριν ένα μήνα ακριβώς περίπου, είχαμε συναντηθεί και με τον Υπουργό Υγείας.
0: Ναι.
1: Και τονίσαμε το θέμα και ήδη έχει ξεκινήσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, δηλαδή για την αναγνώριση του καρκίνου επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Λιόντο, κύριε πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή.
3: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, η πρωινή ενημέρωση Δημοτικού Ραδιόφωνου Ιωαννίνων. Πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας στο Δήμο Πογονίου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια, μια και πλησιάζει και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε, συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου και στη τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Πογονίου, αρμόδιο για θέματα παιδείας πολιτισμού, τον κύριο Αναστάσιο Γιούνη. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είμαστε καλά, ελπίζω να είστε και εσείς καλά, και θα ξεκινά σήμερα μέχρι και Παρασκευή στον Παρακάλαμο το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας, που έχει το δικό του ειδικό βάρος, την δική του αξία, μια και μιλάμε για μαθητές που ασχολούνται με την ιστορία.
1: Πράγματι, φέτος οι ιστορικές μας εκδηλώσεις Καλπάκια εμπλουτίζονται με μια ξεχωριστή ζωντανή πρωτοβουλία. Είναι το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας αφιερωμένο στον Ελληνοϊτωλικό πόλεμο για τη γερμανική κατοχή 1940-1944. Είναι μια διοργάνωση που πραγματοποιείται χάρη στη στενή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου μας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Υπήρου, της Διευθύνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, καθώς και με τον εκπαιδευτικό κύριο Θωμά Δημητρίου, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί ήταν πραγματικά η ψυχή του συνεδρίου και ήταν δική του ιδέα, την οποία αγκάλιασα τόσο εγώ όσο ο κύριος Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή.
0: Μάλιστα. Και βέβαια δικαιωματικά, θα έλεγα, δεν νομίζω να διαφωνήσει, να μπορεί να διαφωνήσει κανείς, δικαιωματικά ξεκινά εκεί που είχαμε και το θέατρο του πολέμου, θα λέγαμε, του 40, στο Παγόνι.
1: Ναι. Βέβαια, το Καλπάκι, Κεφαλόβρυχο, Δυδυνάκι, Βαρακάλαμος δεν είναι απλώς ιστορία καταγεγραμμένη στα βιβλία. Είναι χαραγμένη στα βουνά μας, στα πολυβολία, στα καταφύγια, στα μνημεία των ηρώων μας.
0: Στις μνήμες των κατοίκων.
1: Και το μεγαλύτερο στοίχημα για μας δεν είναι μόνο να θυμόμαστε, αλλά να παραδίδουμε αυτή τη μνήμη άσβηση στις επόμενες γενιές. Και σήμερα όλο αυτό το τριημέρου 400 μαθητές αποδεικνύει ότι η ιστορική μνήμη έχει συνέχεια. Έχει παλμό, αλλά έχει και μέλλον. 400 μαθητές, 40 εκπαιδευτικοί, 20 δημοτικά σχολεία και γυμνάσια από το Δήμο Πογονίου και από το νομό Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα. Και κάπως έτσι, και έχει και πολλαπλό όφελος αυτή η κίνηση, γιατί κάπως έτσι θα εξαλειφθεί και το φαινόμενο που μας θλίβει να βλέπουμε στις εθνικές επιτήρους νέα παιδιά, μαθητές, να μην γνωρίζουν τι γιορτάζουμε, τι τιμούμε.
1: Ακριβώς. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά, δεν θέλω να υποτιμήσω τον τυδόν, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά την ιστορία που θα μάθουν το τριήμερο για το 40-44 δεν την έμαθαν όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο.
0: Και βέβαια αρκεί να τους δώσεις και την ευκαιρία, δεν είναι ότι αδιαφορούν. Άμα τους δώσεις την ευκαιρία, όπως και το κάνουν, θέρμη και με ενθουσιασμό, πιστεύω.
1: Βέβαια, και με τις εργασίες, τις συγγύσεις, τις μαρτυρίες, συνεντεύξεις που συγκέντρωσαν τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, με τα έργα της ζωγραφικής, θα μας παρουσιάσουν το έπος μέσα από τα δικά τους καθαρά θερεομάτια.
0: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, ως δήμος, επιτρέψτε να κάνω και μια πρόταση στον αέρα, όλο αυτό το υλικό, όλα αυτά τα πρακτικά, γιατί όχι, να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν, να γίνουν μια έκδοση. Είναι πολύτιμο υλικό αυτό που συγκέντρωσαν ιστορικό υλικό τα παιδιά με τη δουλειά τους.
1: Ναι, ο Δήμος θα συγκεντρώσει όλα αυτά, θα τα ψηφιοποιήσει.
0: Μπράβο, και πολύ καλά θα κάνετε.
1: Θα τα δώσει ηλεκτρονικά και θα τα έχουμε ως παρακαταθήκη γνώσης για τον τόπο μας.
0: Μάλιστα. Και στόχευση, αυτό είναι το πρώτο, να υπάρξει και δεύτερο και τρίτο και ούτω καθεξής.
1: Θεωρούμε ότι η αρχή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά θεωρούμε ότι θα γίνει θεσμός.
0: Το ευχόμαστε ολόψυχα, κύριε Γιούνη, και Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμβουλία. Καλημέρα, καλή επιτυχία στο συνέδριο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Yeah.

0: Συνεχίζουμε. Ερχόμαστε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα. Νίκος Γιορτίδης είναι ήδη στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χάρη. Καλημέρα σας, Άγγελ Σκουρατές. Λοιπόν, ξεκινάει αντίστροφα ο χρόνος για το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής για το Σβέρις με τον Παζιάννα για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Παζιάννα επιστρέφει σε αγωνιστική δράση μετά το ρεπό που είχε. Παραλείψα να πούμε και χθες ότι ο ΠΑΣ έμεινε, αν και το είχαμε πει βέβαια και τη Δευτέρα, ότι ο ΠΑΣ έμεινε χωρίς υλικό τελικά, μιας και ακυρώθηκε το παιχνίδι με τη Νέα Σελεύκεια την Κυριακή λόγω απόπτωσης. Οπότε είναι λίγο αρνητική εξέλιξη να μην έχεις παιχνίδι στα πόδια σου δύο εβδομάδες, γιατί ο ΠΑΣ Γιάννα έχει αγωνιστεί 4 Οκτωβρίου στην Καστρική.
0: Τελευταία φορά, ακριβώς.
1: Τελευταία φορά και πηγαίνει 18 του μήνα να παίξει στη Βέρεια. Οπότε υπάρχει αγωνιστική απραξία. Θα ήταν καλύτερα να είχε παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με οποιαδήποτε ομάδα, απλά να είναι σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά δεν μπόρεσε να βρει με αποτέλεσμα να πηγαίνει στην Βέρεια χωρίς κάποιο τέτοιο παιχνίδι. Να πούμε ότι φυσικά την ίδια ώρα και μέρα, την Κυριακή 4 ώρα, παίζει με την ομάδα του Ιρδαϊκού, ο Ιρδαϊκός Πυρομαϊδας, για την τέταρτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ας ελπίσουμε και κατσικά να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Αξίζει νομίζω να το κάνει με βάση την εικόνα που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με ΠΑΣ Γιάννινα και Νάουσα. Στις 4 ώρα παραλαμβάνω και αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά να πούμε, κλείνοντας χάρη, ότι στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα εισιτήρια του αγώνα του Βίκου με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: 12 λοιπόν, θα μπορεί κάποιος να μπει στο Ticket Master για να δει και να κλείσει το εισιτήριό του για αυτό το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και φυσικά λοιπόν, θα πούμε τις επόμενες μέρες, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα. Πιστεύω,
0: ναι.
1: Στο σιδέρι καρφίτσα.
0: Να θυμίσουμε πότε είναι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό.
1: Είναι την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στο σιδέρι Καραδήμας. Σίγουρα θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση,
0: ναι.
1: Είτε από το Sport FM TV είτε και από την τηλεόραση του Sky,
0: ναι.
1: Σίγουρα από το Sport FM TV, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζει γεννιώτικη ομάδα σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα τυχαίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι να είναι κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης,
0: ναι.
1: Ο οποίος πρωταθλητής Ευρώπης θες μπορεί να δυσκολεύτηκε στην Βαλένθια, αλλά τελικά πήρε την νίκη με μια επική ανατροπή, θα έλεγα εγώ.
0: Στην παράταση.
1: Στην Ισπανία. Στην παράταση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα ο Μοντέρο, ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στη Βαλένθια, ήταν ο κορυφαίος, ο κορυφαίος
0: θέση
1: του Ολυμπιακού. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί παίχτες μιλάμε που θα έρθουν την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Στα Γιάννα.
0: Και μια και αναφέρθηκε στο μπάσκετ και στην πολύ μεγάλη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Ναι.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι με τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είναι άλλη ομάδα ξεκάθαρα, σίγουρα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο.
1: Όχι, θα πούμε περισσότερα.
0: Ωραία,
1: αύριο θα πλησιάζουν και οι περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό το παιχνίδι, αλλά και για τον ΠΑΣ Γιάννα.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Πρωινή ενημέρωση, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που μας έρχεται από τη γειτονική Τουρκία και δεν χρειάζεται σχολιασμό, μπορείτε να το κάνετε και από μόνοι σας, για το επίπεδο δημοκρατικής νομιμότητας στη γειτονική χώρα. Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στα γραφεία του καναλιού Halk TV στην Τουρκία, με τον ιδιοκτήτη του να περνά από κρατικό έλεγχο και να κατηγορείται για οικονομικές ατασταλίες, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του σε οικονομικές υποθέσεις Ιμάμογλου. Η επιχείρηση έγινε σε 7 το πρωί στα κεντρικά στην Τουρκία και ενώ στο κανάλι μετέδει μια ενημερωτική εκπομπή, ξαφνικά σταμάτησε και άρχισε να παίζει ντοκιμαντέρ. Το Halk TV, ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια στην Τουρκία, βασικό κανάλι της αντιπολίτευσης, και η σημασία αυτό κρατήσετε εδώ, και μετά την επιχείρηση υπήρξε σωρία αντιδράσεων από τον πρόεδρο του κόμματος, ο Σγκουρ Οζέλ, και τον δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που είσαι κανένα λόγο για έλλειψη ελευθερίας τύπου στην Τουρκία. Στο κανάλι τώρα διορίστηκε κρατικός διαχειριστής και οι εκπομπές του διακόπηκαν. Στην εξέλιξη ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Halk TV, λέγοντας ότι οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνες σε καταστάσεις του καναλιού. Οριστήκε λοιπόν διοικητής για να λάβει τον έλεγχο του σταθμού και να γίνει, από ό,τι φαίνεται, γιατί αυτός είναι ο στόχος της τουρκικής κυβέρνησης, κυβερνητικός σταθμός, μια και μέχρι τώρα εξέφραζε την αντιπολίτευση. Και από την Τουρκία, στην επιστροφή στην τοπική επικαιρότητα και σε μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από τη ΔΕΙΑΗ, ανακοίνωση για διακοπή νερού. Η ΔΕΙΑΗ λοιπόν πληροφορεί τους κατοίκους, τους συνδημότες μας, ότι σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, λόγω βλάβης προκλήθηκε σε κεντρικό όγκο της ΔΕΙΑΗ, θα έχουμε διακοπή υδροδότησης από τώρα μέχρι και τις 12.30. Από την αρχή της Ναπολέοντος Ζέρβα στο ύψος της οδού Καποδιστρίου και σε παράδοση αυτών. Θα καταβληθεί κατά λίγη ανακοίνωση κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρονικό διάστημα της διακοπής. Η ώρα κοντεύει 10, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος της πρωινής ενημέρωσης. Για σήμερα, στην επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Χάρης Δάφρος, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Στις 10 δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά, αμέσως μετά Γεωργία Χαλάτση με την εκπομπή μαζί στις 10. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.

0: δουλειά. Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Η ΔΕΗ πληροφορεί τους ειδημότες ότι σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, λόγω βλάβης που προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό της ΔΕΗ, θα έχουμε διακοπή δροδότηση μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι από την αρχή της Ναπολέοντος Ζέβα στο ύψος της οδού Καποδιστρίου και σε πάνω σε αυτόν. Θα καταβληθεί, τονίζεται, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρονικό διάστημα της διακοπής. Σήμερα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη τιμή έναρξης διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα σε 6 το απόγευμα συνεδριάζει στην ισόγεια του Δημαρχείου Αθηνάς Σακάλεο το Δημοτικό Συμβούλιο Υγειών με 8 θέματα σημείς σε διάταξη. Συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Η τουριστική προβολή του νιού περνά σε νέα ψηφιακή εποχή μετά την χθεσινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που ενέκρινε την τεχνική μελέτη του έργου σύστημα διαχείρισης προβολής τουριστικού προορισμού Ιωάννα και αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες. Επίσης, στη χθεσινή συνέδριση της Δημοτικής Επιτροπής είχαμε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ταχύτητα αποκατάσταση των λακκουβών με προϋπολογισμό 223.000 ευρώ. Χθεσινή συνεδρίαση είχε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς την παρακολούθησαν μαθητές η εκπαιδευτική του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Στο νομό Ιωαννίνων θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για μια σειρά εγγενείων. Αρχής διανομής από αύριο το πρωί στο κέντρο υγείας Μετσόβου, αύριο το μεσημέρι. Γενιάσει τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χατζικώστα, αύριο στις 4 το απόγευμα γένεια στη νέα βάση του ΕΚΑΒ του Σκύπρου Ζαγορίου. Την Παρασκευή 10 το πρωί στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και στις 2 και μεσήμερα το μεσημέρι γένεια του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας. Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών για τον Ηπείρο τονίζει ότι εξήγηλε στάσεις εργασίας Πέμπτη και Παρασκευή ως απάντηση στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία της περιοχής πνίγονται κυριολεκτικά από προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Σε ανακοίνωσή της, η Διοικητική Επιτροπή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι προχώρησε σε διεύρυνση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οργανωτικής λειτουργίας της περαιτέρω ενεργοποίησης των στελεχών της παράταξης και έχουμε νέα σύνθεση τομεαρχών. Σήμερα, 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεχίζονται σήμερα οι ενημερωτικές δράσεις στα ΚΑΠΗ για την πρόληψη και καταπολέμηση της εξαπάτησης σήμερα στο δεύτερο ΚΑΠΗ. Με τη συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών δημοσιογονείων προχάστηκε η οριμοθέτηση μιας σπουδαίας εκπαιδευτικής ιστορικής δράσης διοργάνωσης στο πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας με κεντρικό θέμα ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944 από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον Παρακάλαμο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ Χεστίν Γκανής, στις 26, φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννη.

0: δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα, και έκθεση θα παραμένει ανοιχτή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Με απόφαση του Δημάρχου Ιών έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Σπύρου Λάμπρου μετά την οδοκλεισούρα στην οδό Σουλίου λόγω χτες εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης που θα ισχύσει μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο Α Ορφέα, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
6: Μαζί στις 10. Συντονιστείτε καθημερινά 10 με 11 το πρωί στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων για να μάθετε ό,τι συμβαίνει. Η Γεωργία Χαλάτση σας ενημερώνει για την επικαιρότητα από τα Γιάννενα, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα μέσα από ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Μαζί στις 10. Η φωνή της πόλης, η φωνή της ενημέρωσης κάθε πρωί στους 98,7.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων και στην εκπομπή μαζί στις 10. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Χαλάτση, στη ρύθμιση του ήχου και την μουσική ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Για μία περιπόρα θα δούμε μαζί την επικαιρότητα, με έμφαση βέβαια στην περιοχή μας, αλλά να δούμε και τι συμβαίνει εκεί παρά έξω. Μας έφυγε η Κίμπερλι. Την είχαμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι, και νομίζω τέριαξε έτσι στο ύφος των Ελλήνων. Μας τέριαξε λίγο στην αρχή. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω το περιμένατε ότι κάπως έτσι θα καταλήξει βέβαια αυτό. Κάπως το βλέπαμε να έρχεται από την αρχή. Έχει και ο Τραμπ κάποια όρια. Δεν μπορεί να τα περνάνε όλα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Κακοκαιρία στην υπόλοιπη χώρα. Έτσι σε μεγάλη έκταση της χώρας. Εκεί Σκιάθο, Εύβοια, Αττική. Τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Είχαμε και μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Στην Αττική, επιποδό στο πυροσβεστικό σώμα για αντλήση υδάτων, κοπές δέντρων, όπως και στην Εύβοια το ίδιο. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια της Κρήτης, η Σάμος και η Ικαρία και η περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι που προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα ισχυρά φαινόμενα, βροχές, καταιγίδες κατά τόπους και χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται τουλάχιστον σήμερα στο Βόρειο Αιγαίο. Εμάς εδώ η κατάσταση νομίζω είναι καλύτερη και σε επίπεδο θερμοκρασίας και φυσικά φαινομένων. Έχουμε ήλιο από το πρωί. Δεν είναι συχνό φαινόμενο για τα Γιάννα αυτή την εποχή. Επίσης, να πω ότι έχουμε και έτσι μια χρηστική είδηση εδώ για το κέντρο της πόλης. Υπάρχει μια διακοπή του νερού μέχρι τις 12.30 περίπου από την αρχή της οδού Ναπολέου Ντοζέρβα έως το ύψος της οδού Καποδιστρίου και στις παρόδους αυτών στο κέντρο της πόλης, έτσι, λόγω βλάβης σε κεντρικό αγωγό της ΔΕΙΑΗ. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, τα συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και θα γίνει προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί το χρονικό διάστημα της διακοπής. Περίπου από τις 9.30 το πρωί έχει ξεκινήσει η διακοπή, μέχρι τις 12.30 εκτιμά η ΔΕΙΑΗ ότι θα απαιτηθεί προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τις συνομιλίες μας. Για σήμερα ξεκινάμε από την αυτοδιοίκηση, από τους Δήμους. Πολλά τα ζητήματα που απασχολούν τους Δήμους. Έχουμε νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης σε εφαρμογή. Ωστόσο φαίνεται ότι πολλά πράγματα χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, ρυθμίσεων ή αλλαγών, όπως αναδείχθηκε και στην τελευταία συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου και δήμαρχος Ιγουμενίτσας, ο κύριος Παναγιώτης Νταΐς, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα από τα Γιάννενα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την Ιγουμενίτσα, η οποία σήμερα είναι ηλιόλουστη.
0: Είναι και τα Γιάννενα ηλιόλουστα, και ναι. Αυτό είναι είδηση. Θέλω να μου πείτε λίγο, έτσι για να επανέλθουμε στα δικά μας. Είναι αρκετά τα θέματα που συζητήσατε στην τελευταία συνεδρία της ΚΕΔΕ, και αυτό που μου έμεινε μεταξύ άλλων αλλαγών που ζητάτε είναι ότι έχετε δυσκολία στους προϋπολογισμούς, αλλά και φόβο για την απώλεια εσόδων από την κατάργηση του δημοτικού φόρου.
1: Ναι. Ναι, έτσι είναι. Εντοπίστηκαν, θα έλεγα, 4 μείζωνα προβλήματα και πολλά περισσότερα μικρότερη σημασίας, αλλά όμως που έχουν και αυτά τη σημαντικότητά τους στην περίοδο που διανύουμε, όπου είναι περίοδος κατάρτισης των σχεδίων προϋπολογισμών. Mm-hmm. Ένα βασικό πρόβλημα, για παράδειγμα, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς προϋπολογιστέν των εσόδων από λογαριασμούς γενικής χρήσης για την κάλυψη των ελλειμμάτων που μπορεί να έχει ένας Δήμος στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, δηλαδή στην καθαριότητα και στο φωτισμό. Ήταν μια δυνατότητα που την είχαμε τα τελευταία χρόνια και έδινε την απαραίτητη ευελιξία ώστε και οι προϋπολογισμοί να καταρτιστούν, αλλά και να μην είναι μονόδρομος η αύξηση των ανταποδοτικών τελών αν ένας Δήμος δεν μπορούσε να καλύψει τις βασικές ανάγκες του τομείς καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που είναι για παράδειγμα η μισθοδοσία και η συνδρομή στο φόρσα, που είναι απολύτως ανελαστικές δαπάνες. Περίπου το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και από την αυστηρή διάταξη που υποχρεώνει την ισοσκέληση των λογαριασμών που αφορούν στη λειτουργία βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με υποχρεωτική αναγραφή του συνόλου των δαπανών, χωρίς να επιτρέπεται όμως αντίστοιχη καταγραφή των προϋπολογιστέ των εσόδων. Αλλά αυτό, λέει ο νόμος, θα γίνεται, δηλαδή θα εγγράφονται τα έσοδα όταν το κράτος θα επιχορηγεί το Δήμο, δηλαδή μεσούσεις της χρονιάς. Αυτό δημιουργεί έλλειμμα, το οποίο για να καλυφθεί στον προϋπολογισμό πρέπει να μεταφερθούν πόροι από τους λογαριασμούς και να στερηθούν άλλες υπηρεσίες και φορείς τη δυνατότητα να εκπονήσουν αξιόπιστους προϋπολογισμούς. Και βεβαίως και αυτό που είπα, το δημοτικός φόρος και μία σειρά άλλων προβλημάτων στον τρόπο επιβολής συντελεστών και υπολογισμού χρεώσεων για το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχόλησαν και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, και επειδή δεν έχει γίνει καμία προπαρασκευή, ούτε εγκύκλειος έχει κυκλοφορήσει, ούτε ειδικές συναντήσεις έχουν γίνει παρά μόνο κάποια σεμινάρια γενικής έτσι φύσης από την ΤΑΑ και όχι εξειδικευμένα, οι υπηρεσίες δυσκολεύονται να καταρτήσουν προϋπολογισμούς, και βεβαίως πέρα από την υπηρεσιακή δυσκολία υπάρχει και μία πολιτική, θα έλεγα έτσι, δυσκολία. Mm-hmm. Καθώς αν δεν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα, καλούνται οι δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβούλια να λάβουν αποφάσεις κρίσιμες, όπως είναι για παράδειγμα ο καθορισμός συντελεστών τελών ή και ο ίδιος ο προϋπολογισμός, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα. Για το λόγο αυτό, εν κατακλείδη, η ΚΕΔΕ ζητάει να ανασταλούν σχεδόν όλες οι διατάξεις που επιφέρουν νέα τέλη ή αναμορφωμένα τέλη με το νέο κώδικα, να επανέλθει η περσινή διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2027 και να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος που δεν έγινε δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πριν την ψήφιση του κώδικα, ώστε όλες αυτές οι διατάξεις που φαίνεται να είναι προβληματικές να επανεξεταστούν.
0: Τώρα, ναι, ο καθένας μπορεί να κρίνει λίγο αυτή τη διαδικασία με τον κώδικα που συζητούσαμε τόσα χρόνια. Τελικά ψηφίστηκε σπευσμένα γιατί ήταν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και έτσι ότι τώρα χρειάζεται νέες διορθώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι το βασικό πρόβλημα για εσάς τους Δήμους είναι πλέον τα πολύ ασφικτικά πλαίσια σε ό,τι αφορά τους πόρους. Δηλαδή πάτε τους κωδικούς από τον έναν στον άλλον, τα χρήματα από τον έναν στον άλλον.
1: Δηλαδή, ενώ δεν έχει αλλάξει τίποτε σε σχέση με την ενίσχυση την οικονομική των Δήμων, τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια.
0: Έχετε γραφειοκρατικές δυσκολίες επιπλέον.
1: Ορισμένα στοιχεία ευελιξίας που είχαμε, ώστε αυτά τα λίγα χρήματα που μας διαθέτουν να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φαίνεται ότι και αυτό μας το στερούν. Άρα η κατάσταση είναι και οικονομικά και διαχειριστικά χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από την ψήφιση του κώδικα.
0: Και επειδή εσείς το έχετε έτσι παρακολουθήσει πάρα πολύ από κοντά, έχετε μελετήσει το τι προβλέπει ο κώδικας, τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις ΔΕΙΑ και συνδέσμων?
1: Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Προβλέπονται στον κώδικα αυτές οι διαδικασίες συγχωνεύσεων, διαπορροφήσεων, να το πούμε έτσι, καλύτερα, αλλά επίσημα εγκύκλοι ή κάποια έγγραφα που να δίνουν σαφείς οδηγίες για το πώς θα γίνει, ακόμα είναι σε εκπόνηση από ό,τι μαθαίνουμε. Ενώ οι προθεσμίες τρέχουν βέβαια. Δεν έχουν ανασταλεί οι προθεσμίες. Άρα και εδώ υπάρχει ζήτημα. Θα τεθεί και αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Υπήρου, όπου θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων και το τι θα διατυπώσουμε στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ που γίνεται στις αρχές Νοεμβρίου στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Και ένα από τα θέματα θα είναι και αυτό. Και βέβαια, αφού θίξατε και το θέμα των επιχειρήσεων ίδρευσης, το μείζον ζήτημα είναι επίσης ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία πληρωμής των οφειλών των ΔΕΙΑ προς τους παρόχους ενέργειας έως 31/12/2025, όπως προβλέπει ο νόμος, και χορήγησης χαμηλότοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους ρύθμισης από το Ταμείο Παρακαταθήκων, ώστε να μπορέσουν οι ΔΕΙΑ να ρυθμίσουν και τις οφειλές που έχουν προς τους παρόχους από την 1η-1η-26 και μετά. Και αυτό ήταν πολύ αναμενόμενο. Θετικό ήταν, εννοείται θετικό ήταν, ότι προβλέφθηκε στον κώδικα αυτοδιοίκησης αυτή η δυνατότητα και αυτή η διαδικασία, αλλά δυστυχώς 3 μήνες μετά δεν έχουμε ακόμα καμία άλλη εξέλιξη.
0: Και δυστυχώς δεν προβλέφθηκε να έχει και βιομηχανική τιμή και όχι και εκεί, όπως πληρώνει η ΔΕΙΑ, όπως πληρώνει ο καθένας στο σπίτι του, έτσι,
1: ακριβώς,
0: το ρεύμα.
1: Ακριβώς. Προχθές στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ακούστηκαν πολύ έτσι, σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα οι μεγάλοι πελάτες των παρόχων ενέργειας, που είναι για παράδειγμα οι βιομηχανίες, πληρώνουν 0,4 έως 0,8 λεπτά την κιλοβατόρα, την ίδια στιγμή που οι Δήμοι, που βάσει κατανάλωσης είναι, θα έλεγα, ακόμα μεγαλύτεροι πελάτες ορισμένων βιομηχανιών, πληρώνουν την ίδια κιλοβατόρα από 0,24 έως 0,28. Δηλαδή μιλάμε για υπερτριπλάσιο κόστος χρέωσης τον ΟΤΑ σε σχέση με παρεμφερείς δραστηριότητες από άποψης κατανάλωσης ρεύματος. Είναι και αυτό μια αδικία. Τέθηκε και σε συνάντηση που έγινε μεταξύ του ΔΣ της ΚΕΔΕ και Υπουργείου Περιβάλλοντος, αλλά και της ΔΕΔΙΕ. Και περιμένουμε και εκεί πραγματικά με αγωνία να έχουμε μια θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας.
0: το οποίο θα ήταν και λίγο αυτονόητο και αυτά είναι που μπορούν να λυθούν με ένα νόμο, ναι, και ένα άρθρο, ναι, έτσι,
1: ναι,
0: αλλά δυστυχώς.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Ενταϊ, πολλά είναι τα θέματα που έχουμε. Ναι. Αύριο είπατε έχετε συνεδρίαση εδώ στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι,
0: θα πούμε, ναι, και άλλα ζητήματα που θα τεθούν, βεβαίως, και από τους συναδέλφους σας.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ,
1: βεβαίως,
0: πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην ΚΕΔΕ και όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος της Οικουμενίτσας και Πρόεδρος της Υπήρου, όντως χθες υπήρξε μια συνάντηση της ΚΕΔΕ του Προεδρείου με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για διάφορα θέματα και ειδικά για το θέμα των ΔΕΙΑ. Βέβαια, συζητήθηκαν και άλλα θέματα διαβάζοντάς τα εδώ. Για θέματα που το πρόγραμμα Φίβος και Αθηνά, δεν ξέρω αν το θυμάστε, εδώ και 4 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, κλήθηκαν οι Δήμοι προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για έργα, εκκρεμότητες που αφορούν σχολικές εγκαταστάσεις, νηπιαγωγεία κτλ. Σχολεία. Προσπάθησαν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να καταθέσουν τεχνικά δελτία, τι χρειάζεται κτλ. Και ακόμα περιμένουμε το πρόγραμμα Φίβος και Αθηνά να, δεν ξέρω, να αξιολογηθούν, δεν ξέρω τι κάνουν εδώ και κάμποσα χρόνια. Έχει 3 χρόνια σίγουρα νομίζω. Από όταν ξεκίνησαν οι δημοτικές αρχές, η θητεία αυτή, και μήπως ήταν και πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει. Επίσης συζητήθηκε το πρόγραμμα Απόλλων. Δεν ξέρω τι συζητά το Υπουργείο για το πρόγραμμα Απόλλων. Μάλλον να βρουν ένα άλλον τρόπο να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Απόλλων μετά την, πώς να το πω, την απένταξη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Προσπαθεί να βρει πόρους, λέει το Υπουργείο, για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των Δήμων προκειμένου να ενταχθούν σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Υπήρχαν και τα χρήματα, υπήρχαν και άμα θέλανε θα το είχαν κάνει αυτό το, και το λέω διαχρονικά, αλλά ειδικά με το Ταμείο Ανάκαμψης που πέρασε μπροστά μας και εξαφανίστηκε, άμα ήθελαν θα είχε γίνει. Όπως επίσης και η ενεργειακή αναβάθμιση των ΔΕΙΑ. Και εκεί τώρα ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο πρόγραμμα από πού θα χρηματοδοτήσουμε τις ΔΕΙΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση. Που εδώ που τα λέμε δεν νομίζω ότι θέλει κανένας να τις αναβαθμίσει ενεργειακά, μιας και όπως ακούσατε και πριν, οι ΔΕΙΑ είναι πολύ καλοί πελάτες στους παρόχους ενέργειας αφού πληρώνουν τις γεωτρήσεις με οικιακό οικιακή τιμή ρεύματος. Τι να πούμε, χρόνια προβλήματα τα οποία έτσι κάπως καταλαβαίνουμε πώς φεύγουν τα χρήματα από παντού. 10 και 29. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 Μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 92224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
4: Παριζάκι.
5: Κότο παριζάκι.
6: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
5: Νόστιμο.
3: Και πού το βρήκες?
5: Στην Πίνδο βέβαια.
7: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510 92550.
10: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα στην εκπομπή μαζί στις 10. Και μιας και σήμερα είναι Τετάρτη και από αύριο ξεκινάει η διήμερη επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Να πούμε λίγο έτσι πιο αναλυτικά το πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα, για να ξέρετε κι εσείς και τι θα αντιμετωπίσετε, γιατί αντιλαμβάνεστε μία αναστάτωση θα υπάρξει, ειδικά σε όποιον θέλει να επισκεφθεί έτσι στα νοσοκομεία. Να πω ότι αύριο στις 10 το πρωί θα γίνουν τα εγγένεια του ανακαινισμένου, αναβαθμισμένου κέντρου υγείας Μετσόβου. Στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια του τμήματος, του νέου ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Χατζικώστα, καθώς και του ακτινολογικού τμήματος του νοσοκομείου, εκεί βέβαια όπου είδατε τις τελευταίες ημέρες έπεσε μια ψευδοροφή, υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία του. Είναι ένα θέμα που μάλλον δείχνει έτσι το ζήτημα των εργασιών. Δεν θέλω να αποδώσω ευθύνες χωρίς να ξέρω, αλλά καινούργια ψευδοροφή να πέφτει είναι λίγο περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, θα εγγενιαστεί προφανώς, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα εγγενιαστούν και το ακτινολογικό και το ΤΕΠ του νοσοκομείου Χατζικώστα. Θα δούμε πιο αναλυτικά μετά για το πρόβλημα που υπήρξε εκεί. Να συνεχίσουμε το πρόγραμμα. Την Παρασκευή το πρωί θα γίνουν τα εγγένεια στο νέο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου. Πραγματικά ένα μεγάλο έργο και ένα αναγκαίο έργο. Γιατί θυμάστε την είσοδο, ας πούμε, στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ένας χαμός, ένα κομφούζιο, δεν ξέρει ο κόσμος θα πού να πάει. Οι γιατροί και οι διοικητικοί εκεί που υποδέχονται τον κόσμο επίσης σε μια συνεχή έτσι, κίνηση. Μην ξεχνάτε, το νοσοκομείο υποδέχεται τώρα κόσμο από όλη την, όχι μόνο από όλη την Ήπειρο, αλλά και από άλλες περιοχές. Τώρα, επίσης την Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, θα έχουμε και τα εγγένεια του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για την Άνοια και το Αλτσχάιμερ, Ίνιμα Ιωαννίνων, στην Οδό Κομνηνών και Τζόγια. Και ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια θα βρεθεί και εκτός της πόλης των Ιωαννίνων, εκτός από το Μέτσοβο την 5η στις 4 το μεσημέρι, θα εγγενιάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ στους κήπους Ζαγορίου. Και την Παρασκευή το μεσημέρι στις 2.30 θα εγγενιάσει το κέντρο υγείας Κόντσας. Αναβαθμισμένα υπήρχαν αυτά, απλώς έγιναν εργασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι όλα αυτά τα έργα. Την Παρασκευή το απόγευμα θα επισκεφθεί τα γραφεία της ΔΕΠ Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας. Μην ξεχνάμε, το Υπουργός Υγείας είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος, έτσι. Και αυτοί βρίσκονται, και η ΔΕΠ Ιωαννίνων βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα. Ανακοινώθηκαν χθες και τα ονόματα έτσι, τομεαρχών για τα διάφορα ζητήματα. Αυτά. Βέβαια να πω ότι παράλληλα με τις επισκέψεις του Υπουργού Παιδείας και του Υγείας και τις τελετές των εγγενείων, τις κορδέλες που θα κοπούν, έχουμε και τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων έτσι, στο νοσοκομείο Χατζικώστα την 5η. Προγραμματίζεται στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι, από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο από τις 9.30 το πρωί έως τις 11.30 της Παρασκευής, και συγκέντρωση φυσικά στο χώρο του τμήματος επειγόντων περιστατικών, εκεί όπου θα βρεθεί και ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε πολλά πράγματα στις επόμενες ημέρες να δούμε στην πόλη των Ιωαννίνων και να συζητήσουμε φυσικά.

0: Λοιπόν, θέματα αυτοδιοίκησης σήμερα γενικότερα και έτσι θα συνεχίσουμε. Με αυτά ασχοληθήκαμε και στο προηγούμενο ημίωρο της εκπομπής και θα πάμε τώρα στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, γιατί σήμερα, όπως σας έχω πει, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων και μεταξύ άλλων θεμάτων τίθεται και η μετατροπή της Διανετάη, της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων, σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως προβλέπεται και από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιδρά, έχει ενστάσεις ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ πάνω σε αυτό το θέμα και γι' αυτό θα μιλήσουμε με την πρόεδρο, την κυρία Ρένα Μπενέκου. Καλημέρα σας, κυρία Μπενέκου.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Χαλάτση, και στους ακροατές σας.
0: Φυσικά, ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση, γιατί μόλις εκδώσατε και εσείς τη σχετική ανακοίνωση. Διαφωνείτε με τη μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό?
1: Διαφωνούμε. Δεν διαφωνούμε μόνο σήμερα συνδικαλιστικά. Η Ομοσπονδία μας έχει χρόνια που αντιτίθεται στους αναπτυξιακούς οργανισμούς και οι λόγοι είναι προφανείς και σαφείς. Όπου συστάθηκαν, το μόνο που είχαμε ήταν αδιαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, απευθείας αναθέσεις συνήθως σε φίλους και γνωστούς. Και στο τέλος οι δημότες έρχονται να πληρώσουν περισσότερα χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο στις αποφάσεις. Θεωρούμε, και γι' αυτό σήμερα διατυπώνουμε την αντίθεσή μας στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, γιατί ο νέος κώδικας δεν δίνει μόνο αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Μπορεί κάλλιστα η Δυνετάη να λυθεί, να προχωρήσει σε λύση αυτού του οργανισμού και να αξιοποιήσει ο Δήμος, αφού προηγηθεί εκαθάριση, την περιουσία του, που είναι περιουσία του Δήμου, άρα περιουσία των πολιτών, των δημοτών, προκειμένου ο κύκλος εργασιών της και τα έσοδά της να γυρνάνε πάλι στο Δήμο και όχι να πάνε για μια ακόμη πράσινη εργολάβους. Κυρία Γαλάτση, δυστυχώς η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια σταθερά και μεθοδικά απαξιώνει τους ΟΤΑ. Υποχρηματοδότηση που γεννά υποστελέχωση, με αποτέλεσμα να έχουμε υπηρεσίες που να φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας. Και εκεί εμφανίζεται το καινούριο μοντέλο, ο σωτήρας, που ονομάζεται αναπτυξιακός οργανισμός. Μόνο που δεν είναι σωτήρας. Είναι ο δούριος ύπος για την ιδιωτικοποίηση των δομών μας. Και η ιδιωτικοποίηση μας αφορά όλους, εργαζόμενους και δημότες. Θα αντισταθούμε. Mm-hmm. Ελπίζουμε η Δημοτική Αρχή να γυρίσει σε προγενέστερη θέση για το ζήτημα. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που σαν αντιπολίτευση το 2021 καταψήφιζαν την πρόταση της τότε Δημοτικής Αρχής για σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού. Mm-hmm. Οι υπηρεσίες έχουν έμπειρο προσωπικό που με τη σωστή βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει και τον πλούτο που έχει αυτός ο Δήμος και την τεχνογνωσία για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες κάτω από τον έλεγχο του κράτους και όχι να εξαρτώμαστε από τους εργολάβους και τα οικονομικά συμφέροντα.
0: Θα βρεθείτε σήμερα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα παρέμβετε?
1: Βέβαια, mm-hmm. θα βρεθούμε, όχι μόνο ο Σύλλογος και οι εργαζόμενοι. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να αποσύρει σήμερα την εισήγησή της για τη μετατροπή της Διανετάης σε αναπτυξιακό οργανισμό. Υπάρχουν άλλες λύσεις, τις δίνει το νομικό πλαίσιο άλλες λύσεις, που αν τις αξιοποιήσει θα είναι προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο του Δήμου και των δημοτών αυτής της πόλης.
0: Μάλιστα, κύριε Μπενέκου, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συνομιλία. Σαφώς θα τα πούμε και το απόγευμα, έτσι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και αύριο θα έχουμε και εμείς όλο το ρεπορτάζ και με τη δική σας θέση για το θέμα αυτό.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Λοιπόν, σχεδόν 2 λεπτά πριν από τις 11, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ πάντα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Υπενθυμίζω στις 6 το απόγευμα τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε και ζωντανά όλη τη

0: Καλή σας μέρα κύριε και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων. Η ΔΕΗ πληροφορεί τους ειδημότες ότι σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λόγω βλάφης που προκλήθηκε σε κεντρικό αγωγό της ΔΕΗ θα έχουμε διακοπή δροδότηση μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι από την αρχή της Ναπολέοντος Ζέβα στο ύψος της οδού Καποδιστρίου και σε πάγος αυτών. Θα καταβληθεί, τονίζεται, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί το χρονικό διάστημα της διακοπής. Σήμερα αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη τιμή έναρξης διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από αύριο 5η 15 Οκτωβρίου. Σήμερα σε 6 το απόγευμα συνεδριάζει στην ισογεία του Δημαρχείου Αθηνών Σακάλιο το Δημοτικό Συμβούλιο με 8 θέματα σημείς σε διάταξη. Συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τη συνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Η τουριστική προβολή του νιού περνά σε νέα ψηφιακή εποχή μετά την χθεσινή απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που ενέκρινε την τεχνική μελέτη του έργου Σύστημα Διαχείρισης Προβολής Τουριστικού Προορισμού Ιωάννια και αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες. Επίσης, στη χθεσινή συνέδριαση της Δημοτικής Επιτροπής είχαμε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ταχύτητα αποκατάσταση των λακκουβών με προϋπολογισμό 223.000 ευρώ. Χθεσινή συνεδρίαση είχε και ένα ξεχωριστό χαρακτήρα καθώς την παρακολούθησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 4ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Στο νομό Ιωαννίνων θα βρεθεί αύριο και μεθαύριο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για μια σειρά εγγενείων. Αρχίζει διανομής από αύριο το πρωί στο κέντρο υγείας Μετρόβου, αύριο το μεσημέρι. Γενιάζει τα νέα ΤΕΠ του νοσοκομείου Χατζικώστα, αύριο στις 4 το απόγευμα γένεια στη νέα βάση του ΕΚΑΒΣ του Σκύπρου Ζαγοριού. Την Παρασκευή 10 το πρωί στα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και 2 και μεσήμερα το μεσημέρι γένεια του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας. Η ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών για τον Ηπείρο τονίζει ότι εξήγηλε στάσεις εργασίας Πέμπτη και Παρασκευή ως απάντηση στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τονίζοντας ότι τα νοσοκομεία της περιοχής πνίγονται κυριολεκτικά από προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Σε ανακοίνωσή της, η Διοικητική Επιτροπή Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι προχώρησε σε διεύρυνση στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οργανωτικής λειτουργίας της περαιτέρω ενεργοποίησης των στελεχών της παράταξης και έχουμε νέα σύνθεση τομεαρχών. Σήμερα 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Συνεχίζονται σήμερα οι ενημερωτικές δράσεις στα ΚΑΠΗ για την πρόληψη κατά πολέμηση της εξαπάτησης σήμερα στο δεύτερο ΚΑΠΗ. Με τη συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών δημοσιογονείου προχάστηκε η δεσμοθέτηση μιας σπουδαίας εκπαιδευτικής ιστορικής δράσης διοργάνωσης το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας με κεντρικό θέμα ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 1940-1944 από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στον Παρακάλαμο. Στο Ίδρυμα Ιωσήφ και Σιρτγκανής της ΟΣΟΥ 26 φιλοξενείται έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννα, δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι 30 Οκτωβρίου. Με απόφαση του Δημάρχου Ιών έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί της οδός Σπύρου Λάμπρου μετά την οδοκλεισόρια στην οδό Σουλίου λόγω χθες εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης που θα ισχύσει μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία.

0: ανεξαρτησία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Στα σημεία των καιρών. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 με 12 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στα σημεία των καιρών με τη Βίκη Μιχέλη. Θα είμαστε μαζί για συζητήσεις, επικαιρότητα, θέματα καθημερινότητας με πρωταγωνιστές όλους εσάς. Τα σημεία των καιρών είναι εδώ και είναι δική μας υπόθεση να τα δούμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Στα σημεία των καιρών, Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, Βίκυ Μιχέλ στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Γιάννης Μαξιμαδάκης απέναντί μου. Όμορφες μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων. Με τη βοήθειά του θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσουμε με ευχές σε εκείνες και εκείνους που έχουν τα γενέθλιά τους, καθώς και την ονομαστική τους εορτή. Τιμάται η μνήμη των μεγαλομαρτύρων Γερβαρασίου και Ναζαρίου, Οσίου Ιγνατίου, Επισκόπου. Μη θύμνεις. Έτσι λοιπόν, Γερβάσιος Γερβασία, Ναζάριος Ιγνάτιος Ιγνάτης Ιγνατία. Με χαρά στο σπιτικό τους. Και το βλέμμα όλων στραμμένο στο κόστος στη θέρμανση. Σήμερα οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη. Χθες ο κύριος Πυρακάκης έκανε λόγο για αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Ενώ ο κύριος Θεοδωρικάκος είπε ότι παρεμβάσεις ανά 15ήμερο θα υπάρχουν. Πολλά και σημαντικά. Δύσκολη μέρα σήμερα με την κακοκαιρία. Από το πρωί εικόνες και 112 βέβαια στην Εύβοια, προβλήματα στη Σκιάθο, πλημμύρες στη Ρόδο, απαγορευτικό σε Πειραιά και Λαύριο. Ενώ εμείς ξυπνήσαμε με έναν ήλιο, αλλά το κρύο του το έχει. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει μια σειρά θεμάτων. Θα ξεκινήσουμε αμέσως το 2651-037-078 και 37780 στη διάθεσή σας. Είμαστε κοντά και μέσω διαδικτύου www.dimotikoradiofono.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε τον κύκλο των συνεντεύξεων, των παρεμβάσεων, των συζητήσεων στα σημεία των καιρών. Δημοτικό ραδιόφωνο Ιαννίνων, Βίκη Μιχέλη στο μικρόφωνο και Γιάννης Παξιμαδάκης, τελική ρύθμιση των ήχων, όμορφες μουσικές επιλογές. Πρώτος καλεσμένος, ο αστυνόμος Α και εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Ηλίας Μίτσιος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μιχέλη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Συγγνώμη, δεν ακούω.
1: Κύριε Μιχέλη, με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούω.
1: Μα, καλημέρα, καλημέρα και από μένα και στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς.
0: Καλά και εμείς, και θα ήθελα να συζητήσουμε για την εκπαίδευση 120 στελεχών για την παράνομη διακίνηση ποτών που διοργανώθηκε από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση και την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών.
1: Να ήταν ένα σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως είπατε, με την πρωτοβουλία της υπηρεσίας μας και της ενός κλαδικού φορέα της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών. Είναι μια ένωση που εκπροσωπεί επιχειρήσεις που διακινούν πάνω από το 80% των διεθνών και ελληνικών επώνυμων μαρκών ποτών στην εγχώρια αγορά. Η ιδέα για το σεμινάριο προέκυψε από την ανάγκη κατάρτισης του προσωπικού μας σε θέματα παραποίησης και νοθείας των αλκοολούχων ποτών, τα οποία είναι ιδιαίτερα τεχνικά και δύσκολα και για τους συναδέλφους μας, αλλά και από την ανάγκη για ακόμα στενότερη συνεργασία όλων των φορέων, αστυνομίας, πελωνίων, χημείου, λιμενικών. Και μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο έχει πολυδιάστατες συνέπειες από τη δημόσια υγεία.
0: Σωστό.
1: Και ειδικά μάλιστα αν φτάσει ένα τέτοιο ποτό να καταναλωθεί από ανηλίκους που ο οργανισμός είναι ούτως ή άλλως ευαίσθητος. Επίσης μιλάμε για απώλεια τεράστιο αριθμό εισόδων από τους αναλαγούντες δασμούς και φόρους, ενώ φυσικά δημιουργείται και αθέμητος ανταγωνισμός σε βάρος των υγιών επιχειρήσεων, οι οποίες απασχολούν προσωπικό και συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολύ σύνθετο πρόβλημα και κρίθηκε σκόπιμο να υπάρχει σε αυτή η συνεργασία και αυτό το σεμινάριο, ώστε να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών και εμπειριών.
0: Και έχει ιδιαίτερη σημασία οι συμμετέχοντες πολλοί και μάλιστα από όλη την Ήπειρο, από την Κέρκυρα και τη Λευκάδα.
1: Σωστά, ήταν από υπηρεσίες από όλη την ευρύτερη περιοχή. Και πραγματικά ήταν ένα πολύ χρήσιμο σεμινάριο. Οι συνάδελφοι είχαν και την ευκαιρία να δουν και πραγματικά περιστατικά πώς εξελίχθηκαν και να δουν και ότι το φαινόμενο αυτό είναι διεθνικό. Μιλάμε για διεθνές οργανωμένο έγκλημα και το οποίο μπορεί να ξεκινήσει η διερεύνησή του ακόμα και από ένα μπουκάλι που μπορεί να βρεθεί σε ένα αστυνομικό έλεγχο. Αν αποδειχθεί ότι αυτό είναι παραποιημένο, μπορεί αυτό το μπουκάλι να γίνει ο μύθος για να εξελιχθεί το κουβάρι μιας ολόκληρης εγκληματικής οργάνωσης.
0: Και είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα με την κρίση, τώρα, εδώ και τόσα χρόνια, και οι άνθρωποι ψάχνουν τα πιο οικονομικά. Μου έκανε εντύπωση η έρευνα, ποτά δηλαδή μπουκάλια, και μου έκανε εντύπωση η έρευνα που δείχνει τόσο μεγάλη μείωση, ας πούμε, στην κατανάλωση του βίσκι.
1: Αυτό όλο που λέτε έχετε πολύ δίκιο, γιατί συνδέεται και με το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε και από τους ειδικούς στο σεμινάριο, η χώρα μας διαθέτει έναν από τους υψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για το αλκοόλ. Αυτό λοιπόν κάνει πολύ επικερδές το παράνομο εμπόριο του αλκοόλ, γιατί αφήνει πολύ μεγάλο περιθώριο κέρδους στους δράστες. Από την άλλη, το παραποιημένο αλκοόλ δεν μπορεί να καταμετρηθεί, έτσι, επομένως μπορεί και ένας λόγος που φαίνεται και αυτή η μείωση στην κατανάλωση να οφείλεται και στην κατανάλωση παραποιημένων ποτών.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κατά τα άλλα, τι γίνεται με εκείνες τις απάτες? Ζωή να έχουν, καλά κρατούν και εσείς τρέχετε και συναντάμε.
1: Καλό θα ήταν να μην είχαν ζωή.
0: Το λέω ειρωνικά, καταλάβατε πώς.
1: Το καταλαβαίνω φυσικά και αξιοποιώντας αυτό το χιούμορ σας, να πω δυστυχώς ότι συνεχίζουν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξακολουθεί να μας απασχολεί καθημερινά. Συνεχώς οι δράστες βρίσκουν καινούριους τρόπους. Χθες είχαμε άλλη μια επιτυχία της αρμόδιας υπηρεσίας της Άρτας, όπου συνέλαβε δύο άτομα τα οποία εμπλέκονται σε μια περίπτωση απάτης που έγινε στις 9 Οκτωβρίου με μεγάλη ηλία, πάνω από 150.000 ευρώ ηλία. σε βάρος μιας ηλικιωμένης. Εκεί το χαρακτηριστικό ήταν το εξής. Τηλεφώνησαν οι δράστες στην ηλικιωμένη, λέγοντάς της ότι πρόκειται να μεταβούν άμεσα στο σπίτι της για να τη ληστέψουν. Στη συνέχεια κάλεσαν ως αστυνομικοί ότι δήθεν γνωρίζουν ότι υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα και ζήτησαν προκειμένου να παγιδεύσουν τους δράστες να συγκεντρώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε μέσα στο σπίτι και να τα πετάξει από το μπαλκόνι. Και ότι υπάρχουν
0: αστυνομικοί
1: γύρω από το σπίτι. Δυστυχώς πίστηκε η γυναίκα, πέταξε τη σακούλα με τα χρήματα και τα μαλφή. Τα αφαίρεσαν οι δράστες, ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ένας άντρας και μια γυναίκα για την υπόθεση, συνελήφθησαν χθες και μάλιστα βρέθηκαν και κάποιες μικροποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι της. Δυστυχώς δεν είχαμε κατάσχεση της Λίας καθόλου.
0: Κατάλαβα. Και δυστυχώς θα συμπληρώσω εγώ, κύριε Μίτσιο, ότι όλα αυτά τα βλέπουμε καθημερινά. Είδαμε τι έγινε στο ψυχικό, από υπαλλήλους δεν διέκαι καλά. Και ένα άλλη καινούργια πατεώνες θες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 σελίρες και μετρητά, την οποία οι δράστες την κρέμισαν με βαριοπούλα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Το θράσος έχει... Ποιο θράσος? Δεν το έχουν αναγάγει σε επιστήμη.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Χρησιμοποιούν κάθε φορά κάθε πιθανό και απίθανο πρόσχημα προκειμένου να παραπλανούν και να εξαπατούν. Δυστυχώς, αν δεν είμαστε σε εγρήγορση και οι πολίτες φυσικά και ενημερωμένοι, θα αντιμετωπίζουμε αυτά.
0: Μα το λένε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ίντερνετ, καλά. 89 χρονών τώρα, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούσε το ίντερνετ. Το λένε καθημερινά τα ραδιόφωνα, δηλαδή πόση ενημέρωση πια.
1: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, και δεν είναι και μόνο οι ηλικιωμένοι οι οποίοι έχουν πέσει θύματα, έχουν πέσει θύματα ανάλογων περιπτώσεων και νεότεροι. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία, έχει να κάνει με την ενημέρωση, ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένος ο κάθε πολίτης.
0: Θα ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, στα σημεία των καιρών. Βίκυ Μιχέλη στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Γιάννης Παξιμαδάκης, μουσικές επιλογές, τελική ρύθμιση των ήχων. Πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και αφορά τους πάντες, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς από 13 έως και τις 17 Οκτωβρίου. Το ΕΚΑΒ σε όλη την Ελλάδα διοργανώνει σειρά ανοιχτών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, προσκαλώντας τους πολίτες να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν βέβαια με βασικές δεξιότητες. Καλωσορίζω με χαρά και ευχαριστώ τον κύριο Μιχάλη Τσοβίλη να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό, αλλά και το τι θα γίνει στην περιοχή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους και τους ακροατές σας. Όπως προείπατε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, που είναι από 13 έως 17 Οκτωβρίου, το ΕΚΑΒ διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις εκπαιδευτικές, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες και να εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδεχθούν καθοριστικές για την διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σημασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της ορθής χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, δύο κρίσιμων παρεμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση των πιθανότητων επιβίωσης ενός ατόμου το οποίο έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, διασώστες, νοσηλευτές και γιατροί του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν πρακτικές επιδείξεις τεχνικών κάρπα με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
0: Ναι.
1: Και δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξασκηθούν σε σταθμούς δεξιοτήτων με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων και απεινιδωτών.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό είπα ότι μας αφορά όλους, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
1: Είναι μια δράση που αφορά όλους, που μπορούν να σώσουν μια ζωή μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια από το ΕΚΑΒ.
0: Και βλέπουμε καθημερινά να μπαίνουν καινούργοι απεινιδωτές σε πάρα πολλά σημεία, όχι μόνο εδώ στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και τώρα, τι έχουμε στα Γιάννενα?
1: Στα Γιάννενα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στην πλατεία μπροστά από την περιφέρεια Ηπείρου, θα βρίσκεται κλιμάκιο από εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ με γιατρό, διασώστες, νοσηλευτές, οι οποίοι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι θα εκπαιδεύουν πολίτες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση.
0: Και παράλληλες δράσεις θα υπάρχουν στην Πρέβεζα?
1: Παράλληλα δράσεις θα υπάρχουν σε όλες τις πόλεις, στην Πρέβεζα, στην Άρτα την ίδια ώρα, στο Καλπάκι, στη Γέρκυρα, στη Λευκάδα, στην Οικουμενίτσα, σε όλη την Ήπειρο.
0: Μάλιστα, και Φιλιππιάδα και Δολιανά, ωραία. Πότε αναμένετε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εσείς κύριε Τσοβίλη?
1: Αναμένουμε τον Υπουργό μας αύριο το απόγευμα. Θα έχουμε τα εγγένεια ενός σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή του Ζαγορίου, του κήπου Ζαγορίου.
0: Καλή εξέλιξη αυτή νομίζω,
1: Τα εγγένεια, ναι. Είναι μια καλή εξέλιξη. Ό,τι μπορούμε να οργανώσουμε, ήδη και στη μεταμόρφωση του Δήμου Ζήτσας λειτουργεί τομέας ΕΚΑΒ.
0: Ωραία.
1: Και σύντομα και στην περιοχή της Μπάφρας θα δημιουργηθεί σταθμός ΕΚΑΒ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Να πάνε όλα καλά και να συνεχίσετε. Θα συνομιλήσουμε να δούμε τις εξαγγελίες και του Υπουργού αλλά και τη δική σας θέση. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιχάλη Τσοβίλη.
1: Έγινε, να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Συνεχίζουμε. Ακούσαμε και τον προϊστάμενο του ΕΚΑΒ Υπήρου, τον κύριο Μιχάλη Τσοβίλη, για τις δράσεις. Έκανε λόγο και για σταθμό στη Ζήτσα. Μπράβο, μπράβο. Να ακούμε ευχαρίστα, γιατί ευχαρίστηση ήταν και οι κοινωνικές παροχές που ανέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζήτσας. Συνεχίζεται και για το 2026 το επίδομα γέννησης, τη Δευτέρα το βράδυ, όμως ήταν επεισηδιακή και σήμερα υπάρχει από ανακοίνωση από το ΚΚΕ, που κάνει λόγο ότι δεν λειτουργεί λοιπόν καταγγελία για ξεπούλημα δημοτικής γης στο Ροδοτόπι παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων, λέει η Λαϊκή Συσπήρωση. Καλημέρα κύριε Μιχάλη Πλιάκο, καλώς στο Δήμαρχο.
1: Καλή σας μέρα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς στο Δήμαρχο, τον οποίο ψάχνω και δεν μπορώ να βρω, κυρίες και κύριοι, γιατί εγώ τα μαρτυρά όλα.
1: Τι, πολύ καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, τι έγινε τη Δευτέρα το βράδυ, θα διαβάσατε για την αντιπαράθεση για την παραχώρηση δημοτικής γης στο Ροδοτόπι με τη Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου.
1: Αυτό επιβάλλει η δημοκρατία. Mm. Να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, να υπάρχει από κάθε πλευρά η τοποθέτηση, για να μπορούν όλοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και στο τέλος της βραδιάς να μπορούμε όλοι να αποφασίσουμε το καλό του τόπου. Εγώ θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές είχε μια συνεδρίαση η οποία για μένα, επειδή μετά από 20 χρόνια μπορώ να έχω την κρίση, ήταν υπόδειγμα διαδικασίας. Δόθηκε ο χρόνος σε όλους που ήθελαν να μιλήσουν και θα έλεγα απεριόριστος χρόνος, χωρίς διακοπές, σεβαστήκαμε τους πάντες. Δυστυχώς δεν κατάφερε να μιλήσει ένας συνδημότης μας, ο οποίος τυχάνει να είναι πρόεδρος των εργαζομένων της βιομηχανίας Δοδόνης. Σύρθηκε έξω από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ ότι ο ρόλος τους που ευαγγελίζονται είναι να προστατεύουν τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, αλλά κατά τα δεδομένα μάλλον είναι όπου μας βολεύει και όπου μας συμφέρει. Σύρθηκε έξω και είναι το μόνο μελανό σημείο στην όλη διαδικασία, γιατί όλα τα άλλα εγώ τα θεωρώ θεμητά. Όλοι έχουν την αγωνία τους, όλοι έχουν την άποψή τους, σεβαστεί από όλους, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο όταν συνδυάζει πρέπει να πάρει απόφαση. Και η απόφαση ήταν σχεδόν ομόθυμη, δηλαδή είχαμε 20 θετικές ψήφους σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, το οποίο είναι η πώληση, η αξιοποίηση περίπου 260 στρεμμάτων στην τοπική κοινότητα Ροδοτοπίου, η οποία είναι πέριξ της βιομηχανίας της Πίνδου και της Σβέκη της παλιάς. Εκεί είναι αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες αποτελούσαν έναν τόπο που έβγαζαν οι κτηνοτρόφοι τα πρόβατα και τα ζώα τους. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε πρόβατα ούτε κτηνοτρόφοι εκεί στην περιοχή που να το χρειάζονται. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία και δύσκολη είναι, και αν θέλετε δεν είναι σε κανέναν κάτι το απλό, όμως βάζοντας κάτω τα γεγονότα, τα δεδομένα της εποχής και αυτό που συμφέρει τον τόπο, θεωρούμε ότι πράξαμε άριστα. Ελπίζουμε να φτάσει στο τέρμα η διαδικασία και να είμαστε εκείνοι εκεί που θα δικαιωθούμε για ακόμη μια απόφαση που μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά θεωρώ ότι στα δύσκολα φαίνονται αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Εύκολη απόφαση και μεγάλη έτσι να έχει απήχηση μετά στην τοπική κοινωνία δεν υπάρχει για μένα. Και εννοώ ότι εμείς με την αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στην τοπική κοινότητα Ροδοτοπίου

0: πιστοποίηση αυτών των εκτάσεων, θεωρώ ότι θα έχουμε κάτι το μοναδικό σε όλη την περιφερειακή ενότητα.
1: Ωραία.
0: Που σημαίνει ότι αυτό μόνο και μόνο τα λέει όλα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με εκείνο το κολλημητήριο? Γιατί το συζητάμε και εγώ και εσείς και όχι μόνο. Πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε σε μια διαδικασία. Έχουμε τελειώσει οτιδήποτε έχει σχέση με δικές μας μελέτες, με το master plan. Έχουμε ευτυχώς την ευλογία, θα έλεγα, να έχουμε χρηματοδότηση από το μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύριος Πλεύρης μας έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε τα χρήματα,
1: ναι.
0: Παλεύουμε ειλικρινά μέσω των υπηρεσιών να μπορέσουμε να συνοηθούμε οι υπηρεσίες για να πάρουμε τις οικοδομικές άδειες να δημοπρατήσουμε αυτό το έργο. Δηλαδή αυτό το
1: δημάρχε,
0: πράγμα.
1: Δηλαδή, ποιες υπηρεσίες για να καταλαβαίνουμε κιόλας τι
0: γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, είναι απλά τα πράγματα. Η υπηρεσία που εκδίδει οικοδομικές άδειες είναι η πολεοδομία του Δήμου Ιαννητών. Εγώ κάποια στιγμή είχα πάει στο Υπουργείο Ιστορικών, τον ανάλογο διευθυντή, του ζήτησα να κάνουμε πολεοδομία στο Δήμο Ζήτας. Τρία άτομα χρειαζόταν, εγώ τα διέθετα. Δεν ήταν σύμφωνος, θεώρησε ότι τα έχει όλα καλώς καμωμένα εκεί. Είχαμε τη διαφωνία μας, του είπα ότι δεν έχει τίποτα καμωμένο καλά και θα το δείτε στην πορεία. Και δυστυχώς δικαιώνομαι, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άνθρωπος που να έχει επαφή με αυτή την υπηρεσία και να μην δυσκολεύεται αν μη τι άλλο. Δεν είμαι εγώ εκείνος που θέλω να κατηγορώ υπηρεσίες, αλλά εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, μια ανοιχτή πληγή. Και πρέπει να πέσουμε όλοι επάνω, να βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε δώσει μόνιμη υπάλληλο εκεί, η οποία είναι μηχανικός, ό,τι πιο ειδικό υπάρχει, πολιτική μηχανικός, για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του Δήμου Ιαννητών, αλλά πρέπει να τη στηρίξει και ο ίδιος ο Δήμος Ιαννητών. Αυτή η υπηρεσία πρέπει να στελεχωθεί έτσι, ώστε να μπορεί αξιοπρεπώς ο πολίτης να απευθύνεται και σε εύλογο χρονικό διάστημα να παίρνει αυτό που δικαιούται. Εδώ τώρα δεν μπορούμε να πάρουν οι υπηρεσίες μεταξύ τους αυτή τη διαδικασία να λύσουν προβλήματα. Σκεφτείτε ένας πολίτης τι τραβάει.
1: Λοιπόν, θα το ψάξουμε και εμείς το θέμα και θα είμαστε αρρωγοί σε μια προσπάθεια συνεννόησης, γιατί είναι κρίμα να υπάρχουν τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να μπορέσουμε να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα, αλλά θέλει από όλους δουλειά και προσπάθεια. Θέλει να σκύψουμε στο πρόβλημα και να βοηθήσουμε πραγματικά. Όλοι να βοηθήσουμε να λύνονται τα θέματα. Υπάρχουν πολίτες τώρα που χάνουν επιδοτήσεις, χάνουν χρήματα, χάνουν αναπτυξιακούς νόμους, χάνουν. Δεν μπορεί να κοφεύουμε άλλο. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Σας λέω, εγώ έχω το παράδειγμα το δικό μου με την άδεια για κολυμβητήριο. Χαρακτηριστικά τους έχω πει, δεν φτιάχνω βίλα ρε παιδιά ιδιωτική, κολυμβητήριο, χώρο για άθλησης για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουμε?
1: Θα δούμε. Λοιπόν, θα ευχαριστήσω, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, Δήμαρχε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
1: Και με τη συζήτησή μας με τον Δήμαρχο Ζήτσας, τον κύριο Μιχάλη Πλιάκο, ολοκληρώθηκε. Ξεπεράσαμε και λίγο το χρόνο της εκπομπής. Έτσι λοιπόν, Βίκυ Μιχαήλ, Γιάννης Παξιμαδάκης, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.

0: Trollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
5: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
7: Μαγκαζίνο. Η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1-2 μετά το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το Δημοτικό Ραδιοφώνο Ιωαννίνων και η κεντρική ενημερωτική εκπομπή. Στην επιμέλεια της εκπομπής, στην δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, στην παρουσίαση ο Χάρης Δάφλος, στη ρυθμιστή του ήχου. Σήμερα μαζί μας είναι ο Γιάννης Παξιμαδάκης. Έχουμε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων σήμερα 6 το απόγευμα, 8 θέματα μέσης διάταξης. Είναι ισόγεια του Δημαρχείου Αθανάσου Σακάλοφ. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Σήμερα επίσης είναι η μέρα που αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή έναρξης του πετρελαίου θέρμανσης. Από αύριο αρχίζει η διάθεση, όπως κάθε χρόνο, παραδοσιακά 15 Οκτωβρίου. Τώρα, αύριο και μεθαύριο θα βρίσκεται στην περιοχή μας, στο νομό Ιωαννίνων, για μια σειρά εγγενείων ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ήδη έχουμε από συνδικαλιστικούς φορείς εξαγγελία κινητοποιήσεων, στάσεων εργασίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Υπήρου. Ενώ σήμερα, πριν από μία ώρα, δόθηκε συνέντευξη τύπου. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Και μίλησαν, θα ακούσετε κατά σειρά, τον πρόεδρο Μαρχιακού Δημοσφαιρίου Χριστογρίβα, τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Υπήρου Μπάμπη Παπά, τον κύριο Αλέξανδρο Κοσμά από το Σύλλογο Εργασμένου του Χατζη Κώστα, τον Γιώργο Φλούδα, τον πρόεδρο του Σύλλογου Εργασμένου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, την κυρία Φανή Ρούκου από το Σύλλογο Εργασμένου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Υπήρου και Κέρκυρας Λευκάδας και την κυρία Βανέσα Νίκου, εργαζόμενη στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφέρειας Υπήρου. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε η Γεωργία Χαλάση.
8: Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, μετά από πρόταση του Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίνων, με αφορμή την προεκλογική επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στα Ιωάννα, με στόχο να συμμετάσχει στις ευχές της εγκοινωνίων δομών υγείας, προκήρυξε στάση εργασίας από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι σε όλες

0: στις δημόσιες δομές υγείας και πρόνοιας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωνίνων και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 10 η ώρα το πρωί στο χώρο των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωνίνου. Ταυτόχρονα στηρίζουμε τη στάση εργασίας και συγκέντρωση του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χατζικώστα και τη ΙΕΝΗ την 5η 15 Οκτωβρίου στο Χατζικώστα. Τα εγκαίνια και οι επικοινωνιακές εκδηλώσεις δεν μπορούν να συγκαλύψουν τη δύσκολη καθημερινότητα των εργαζομένων και τα σοβαρά προβλήματα του δημόσιου συστήματος υγείας και πρόνοιας. Η υποστελέχωση, οι εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και η ανυπαρκής χρηματοδότηση επιβαρύνουν τους εργαζόμενους και υποβαθμίζουν τις παρηχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Χατζικώστα, τα κέντρα υγείας και οι δομές πρόνοιας χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και υπαρκείς πόρους. Ιδιαίτερα στην Ήπειρο, με τις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, η ισότιμη πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση των συμβασιούχων, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία και την πρόνοια, ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της ψυχικής υγείας και των δημόσιων προνοιακών δομών. Δημόσια, δωρεάν και ποιοτική υγεία και πρόνοια για όλους χωρίς εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Η δημόσια υγεία και πρόνοια δεν έχει ανάγκη από κορδέλες και φιέστες. Έχει ανάγκη από προσωπικό, χρηματοδότηση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Καλούμε τους εργαζόμενους, τα πρωτοβάθμια σωματεία και τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 16 Οκτώβρη και 10 η ώρα το πρωί στον χώρο των ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Έρχεται ο κύριος Υπουργός να εγκαινιάσει δύο καινούργια ΤΕΠ στο Πανεπιστημιακό και στο Χατζικώστα. Σας ρωτάμε, κύριε Γεωργιάδη, ζητήστε επιτέλους ένα συγγνώμη για αυτή την κατάσταση που ζούσαν έως το 2026 οι ασθενείς των δύο νοσοκομείων. Ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, Ναυαρχίδα, το οποίο είχε 7 διάσπαρτα τμήματα και παραδίδεται με εκτόσεις στο έργο σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη σχεδιασμό της Εθνικής Υπηρεσίας, ένα πιο σύγχρονο ΤΕΠ, αλλά ένα ΤΕΠ που δεν έχει μέσα το παιδιατρικό εξωτερικό ιατρείο. Σε ένα νοσοκομείο, κύριε Γεωργιάδη, που επί 2 χρόνια οι σωληνώσεις είναι ακατάλληλες και κινδυνεύει το νοσοκομείο ολόκληρο από μια πλημμύρα. Αντίστοιχο, ζήσαμε και πριν τα εγκαίνια, πριν μια μέρα, στο Χατζικώστα. Χατζικώστα, κύριε Γεωργιάδη, το βαφτίζεται ανακαίνιση νέο ΤΕΠ. Στην ουσία αναπαλαίωση κάνετε. Φτιάχνετε ένα ΤΕΠ, το οποίο δεν έχει μέσα ακτινολογικό, δεν έχει υπερήχους, δεν έχει αξονικό τομογράφο και άρα δεν είναι σύγχρονο ΤΕΠ. Ένα ΤΕΠ που, αν θέλετε, το ξεχωριστό κομμάτι του παιδιατρικού ιατρείου δεν έχει πόρτα για να περνάνε τα φορεία. Αν αυτό είναι η ανάγκη του 2026 και οι ανάγκες υγείας για το λαό των Ιωαννίνων και της Ηπείρου ολόκληρης, απαντήστε το. Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι να αντιπαλεύουμε όχι αυτή την κυβερνητική πολιτική, αλλά την στρατηγική εκείνη που λέει έτσι θα πάει η υγεία. Κάντε εκπτώσεις. Χρησιμοποιήστε κάθε μέσο να πνίξετε την φωνή αυτών που αγωνίζονται για την υγεία, τα δικαιώματά τους στη δουλειά και πάνω απ' όλα για τη σωστή παροχή υπηρεσιών υγείας που έχει ανάγκη το 2026.
2: Το νοσοκομείο Χατζικώστα, μέρα 5η, 15 του μήνα, 2 ώρα το μεσημέρι, καλούμε τους εργαζόμενους να κατέβουν κάτω, να διαμαρτυρηθούμε για πολλά προβλήματα που έχει το νοσοκομείο. Κήρυξαμε στάσεις εργασίας 2 με 3. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο μας είναι η υποστηλέχωση, πάρα πολλές ανάγκες εργαζόμενους. Ό,τι αφορά την τεχνική υπηρεσία, πάνε πάνω από 70% ελλείψεις. Διοικητική υπηρεσία, πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό. Όσον αφορά γιατρούς, και εκεί έχουμε λήψεις, νοσηλευτές έχουμε και εκεί μεγάλες λήψεις. Οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες, με αποτέλεσμα να σκέφτεσαι να αρρωστήσεις, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η βάρδια ή ψάχνουμε να βρούμε κάποιον να την καλύψει. Βασικά θέλουμε προσωπικό σε όλες τις διευθύνσεις. Χρηματοδότηση των νοσοκομείων, γιατί έχουμε ένα παλιό νοσοκομείο το οποίο χρειάζεται συνέχεια ανακατασκευή, να φτιάξουμε πράγματα. Οπωσδήποτε η μονιμοποίηση των συμβασιούχων, υπηκουρικών και ό,τι άλλο υπάρχει, γιατί είναι πλέον αναγκαίοι, πλέον καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Ένα άλλο βασικό είναι η αύξηση των μισθών, γιατί δυστυχώς με τους μισθούς που υπάρχουν, όλος σκέφτεται πάρα πολύ σοβαρά να έρθει στο δημόσιο.
3: Η λειτουργία του ΤΕΠ που θα ξεκινήσει τις 19 του μηνός θα δημιουργήσει προφανώς ζητήματα που αφορούν κυρίως λειτουργικά θέματα και θέματα στελέχωσης, που η στελέχωση αυτή δεν μπορεί να είναι όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν μπορεί να είναι τα ιατρεία χωρίς νοσηλευτικό, βοηθητικό, προσωπικό και τεχνολόγους. Άραγε πρέπει να καταλάβει η πολιτική ηγεσία ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ιδιαίτερο σημαντικό κατ' εμένα, αλλά η έλευση του προσωπικού και η επιπλέον χρηματοδότηση που απαιτείται για τη λειτουργία αυτού του τμήματος είναι εκ του άνευ. Θεωρώ ότι πρέπει να το αντιληφθεί αυτό το θέμα και πρέπει να δοθεί γενναία πρόταση για νοσηλευτικό προσωπικό. Από εκεί και πέρα, η αντιμετώπιση των άλλων ζητημάτων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και η λειτουργία του τραύματος πρώτου βαθμού, όπως και η αντιμετώπιση των εγκεφαλικών, είναι θέματα τα οποία αφορούν την ευρύτερη περιοχή και δεν πρέπει να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Θεωρώ ότι εξελίσσεται μια διαδικασία για ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με κονδύλια ύψους 3.800.000. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή μας. Είναι μια λειτουργία η οποία δεν υφίσταται ουσιαστικά μέχρι σήμερα και θα λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Εκεί προφανώς δεν απαιτούνται μόνο προσωπικό, απαιτείται και γενναία επιπλέον χρηματοδότηση, η οποία οι συγκεκριμένες λειτουργίες είναι και ακριβές και στοιχίζουν. Άρα η πολιτική ηγεσία προφανώς για το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να κάνει το χρονοδιάγραμμα και τις μελέτες αυτές που απαιτούνται για να ισορροπήσει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο σε χρηματοδότηση, όπως είναι το Πανεπιστημιακό της Πάτρας και το Πανεπιστημιακό του Ηρακλείου της Κρήτης, που έχουν πολύ πιο γενναία χρηματοδότηση.
4: Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά αφορά και ειδικότητες όπως το εργαστηριακό προσωπικό, το μικροβιολογικό, το ακτινολογικό τμήμα, το οδοντεχνικό τμήμα που έχουμε ως ΙΚΑΕΤΑ, τα παλιά ΙΚΑΕΤΑ, τώρα τα κέντρα υγείας των πόλεων, όπως σας είπα, τους φυσικοθεραπευτές. Και η ανυπαρκή αυτή στελέχωση περιορίζει τη δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής και αδιαγνωστικής φροντίδας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας. Παράλληλα, οι ελλείψεις ιατρών δυσχεραίνουν την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών, επιβαρύνουν τη λειτουργία των υφιστάμενων υπηρεσιών. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως ξέρετε, στην Ήπειρο, μιας και είναι ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι αποστάσεις δυσχεραίνουν την πρόσβαση των πολιτών σε δομές υγείας. Κρίνεται επομένως, κατά τη γνώμη μας, αναγκαία συστηματική καταγραφή των ελλείψεων ανά μονάδα και ειδικότητα, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση των κέντρων υγείας με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια, η ποιότητα και η πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Και για να μην αναφέρω όλα τα κέντρα υγείας, τα οποία είναι αρκετά το καθένα με τις δικές του ελλείψεις και αδυναμίες, θα σας πω χαρακτηριστικά για το Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, όπου και υπηρετώ, που λειτουργεί με πρωινή και απογευματινή βάρδια. Υπάρχει υποστελέχωση, ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι η υποστελέχωση στο μικροβιολογικό και ακτινολογικό τμήμα. Έχουμε γιατρούς με παράταση στη θητεία τους, δηλαδή στο μικροβιολογικό έχουμε έναν γιατρό με παράταση και έναν ο οποίος έχει γίνει διορισμός του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Και μάλιστα το μικροβιολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων είναι και κέντρο αναφοράς για τα μικροβιολογικά τμήματα και σε ειδικές εξετάσεις από κέντρα υγείας Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Άρτας, Ιγουμενίτσας και Κέρκυρας. Όσον αφορά τώρα στο ακτινολογικό, υπάρχουν δύο γιατροί σε παράταση με κάλυψη αναγκών επίσης σε νοσοκομείο Φιλιατών, ΤΕΠ Ιγουμενίτσας και στη μαστογραφία του νοσοκομείου Άρτας. Επομένως, η εξάρτηση τόσο σημαντικών διαγνωστικών υπηρεσιών από γιατρούς με παρατηνόμενη θητεία αναδεικνύει την ανάγκη για σταθερή και επαρκή στελέχωση με μόνιμο και ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών και η συνέχεια της φροντίδας των πολιτών.
5: Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να αναδείξουμε τα εργασιακά προβλήματα και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στην πρόνοια. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς, επαρκή στελέχωση, σταθερές σχέσεις εργασίας με ανθρώπινες συνθήκες. Απαιτούμε τη χορήγηση του επιδόματος βαρέα και θυγινά, ισότιμα εργασιακά δικαιώματα, αντίστοιχα με τα εργασιακά εκείνα στο ΕΣΥ. Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού, εξακολουθούν να βιώνουν εργασιακή ανασφάλεια παρά την πολυετή και ουσιαστική τους προσφορά. Ζητάμε ειδική μοριοδότηση με σκοπό τη μονιμοποίησή τους μέσω ΑΣΕΠ.
6: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι και πάμε τώρα στην ομιλία που είχε η Γεωργία Χαλάση με τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Υπήρου, δήμαρχο Μνήσας, τον κ. Παναγιώτη Νταΐ, ο οποίος συμμετείχε και στην πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και τους προβληματισμούς και την ασυχία που εκφράζει σχετικά με τους προϋπολογισμούς των Δήμων και τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
7: Έτσι είναι, εντοπίστηκαν, θα έλεγα, 4 μείζωνα προβλήματα και πολλά περισσότερα μικρότερη σημασία, αλλά όμως που έχουν και αυτά τη σημαντικότητά τους στην περίοδο που διανύουμε, όπου είναι περίοδος κατάρτισης των σχεδίων προϋπολογισμών. Mm-hmm. Ένα βασικό πρόβλημα, για παράδειγμα, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς προϋπολογιστέν των εσόδων από λογαριασμούς γενικής χρήσης για την κάλυψη των ελλειμμάτων που μπορεί να έχει ένας Δήμος στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, δηλαδή στην καθαριότητα και στο φωτισμό. Ήταν μια δυνατότητα που την είχαμε τα τελευταία χρόνια και έδινε την απαραίτητη ευελιξία ώστε και οι προϋπολογισμοί να καταρτιστούν, αλλά και να μην είναι μονόδρομος η αύξηση των ανταποδοτικών τελών αν ένας Δήμος δεν μπορούσε να καλύψει τις βασικές ανάγκες στους τομείς καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, που είναι για παράδειγμα η μισθοδοσία και η συνδρομή στο φόρτισα, που είναι απολύτως ανελαστικές δαπάνες. Το ίδιο, περίπου το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και από την αυστηρή διάταξη που υποχρεώνει την ισοσκέληση των λογαριασμών που αφορούν στη λειτουργία βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με υποχρεωτική αναγραφή του συνόλου των δαπανών, χωρίς να επιτρέπεται όμως αντίστοιχη καταγραφή των προϋπολογιστέν των εσόδων. Αλλά αυτό, λέει ο νόμος, θα γίνεται, δηλαδή θα εγγράφονται τα έσοδα όταν το κράτος θα επιχορηγεί το Δήμο, δηλαδή μεσούσεις της χρονιάς. Αυτό δημιουργεί έλλειμμα, το οποίο για να καλυφθεί στον προϋπολογισμό πρέπει να μεταφερθούν πόροι από όλους τους λογαριασμούς και να στερηθούν άλλες υπηρεσίες και φορείς τη δυνατότητα να εκπονήσουν αξιόπιστους προϋπολογισμούς. Και βεβαίως και αυτό που είπα, το δημοτικός φόρος και μία σειρά άλλων προβλημάτων στον τρόπο επιβολής συντελεστών και υπολογισμού χρεώσεων για το ενιαίο τέλος καθαριότητας και φωτισμού και για το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που απασχόλησαν και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, και επειδή δεν έχει γίνει καμία προπαρασκευή, ούτε εγκύκλειος έχει κυκλοφορήσει, ούτε ειδικές συναντήσεις έχουν γίνει, παρά μόνο κάποια σεμινάρια γενικής έτσι φύσης από την ΕΤΑΑ και όχι εξειδικευμένα. Οι υπηρεσίες δυσκολεύονται να καταρτήσουν προϋπολογισμούς και βεβαίως πέρα από την υπηρεσιακή δυσκολία υπάρχει και μια πολιτική, θα έλεγα έτσι, δυσκολία, καθώς αν δεν έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα καλούνται οι δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβούλια να λάβουν αποφάσεις κρίσιμες, όπως είναι για παράδειγμα ο καθορισμός συντελεστών τελών ή και ο ίδιος ο προϋπολογισμός, χωρίς να υπάρχει σαφής εικόνα. Για το λόγο αυτό εν κατακλείδη και δεν ζητάει να ανασταλούν σχεδόν όλες οι διατάξεις που επιφέρουν νέα τέλη ή αναμορφωμένα τέλη με το νέο κώδικα, να επανέλθει η περσινή διαδικασία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2027 και να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος που δεν έγινε δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πριν την ψήφιση του κώδικα, ώστε όλες αυτές οι διατάξεις που φαίνεται να είναι προβληματικές να επανεξεταστούν.
8: Τώρα, ναι, ο καθένας μπορεί να κρίνει λίγο αυτή τη διαδικασία με τον κώδικα που συζητούσαμε τόσα χρόνια. Τελικά ψηφίστηκε εσπευσμένα γιατί ήταν έργο του Ταμείου Ανάκαμψης και έτσι ότι τώρα χρειάζεται νέες διορθώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι το βασικό πρόβλημα για εσάς τους Δήμους είναι πλέον τα πολύ ασφικτικά πλαίσια σε ό,τι αφορά τους πόρους. Δηλαδή πάτε τους κωδικούς από τον έναν στον άλλον, τα χρήματα από τον έναν στον άλλον.
7: Δηλαδή, ενώ δεν έχει αλλάξει τίποτε σε σχέση με την ενίσχυση την οικονομική των Δήμων, τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια.
8: Έχετε γραφειοκρατικές δυσκολίες επιπλέον.
7: Ορισμένα στοιχεία ευελιξίας που είχαμε, ώστε αυτά τα λίγα χρήματα που μας διαθέτουν να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, φαίνεται ότι και αυτό μας το στερούνε. Άρα η κατάσταση είναι και οικονομικά και διαχειριστικά χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από την ψήφιση του κώδικα.
8: Και επειδή εσείς το έχετε έτσι παρακολουθήσει πάρα πολύ από κοντά, έχετε μελετήσει το τι προβλέπει ο κώδικας, τι γίνεται με τις συγχωνεύσεις ΔΕΙΑ και συνδέσμων?
7: Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εκκρεμότητα. Προβλέπονται στον κώδικα αυτές οι διαδικασίες συγχωνεύσεων, διαπορροφήσεων, να το πούμε έτσι, καλύτερα, αλλά επίσημα εγκύκλοι ή κάποια έγγραφα που να δίνουν σαφείς οδηγίες για το πώς θα γίνει ακόμα είναι σε εκπόνηση από ό,τι μαθαίνουμε. Ενώ οι προθεσμίες τρέχουν βέβαια. Δεν έχουν ανασταλεί οι προθεσμίες. Άρα και εδώ υπάρχει ζήτημα. Θα τεθεί και αύριο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Υπήρου, όπου θα συζητήσουμε μεταξύ άλλων σοβαρών θεμάτων και το τι θα διατυπώσουμε στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ που γίνεται στις αρχές Νοεμβρίου στην Καλαμάτα. Και ένα από τα θέματα θα είναι και αυτό. Και βέβαια, αφού θίξατε και το θέμα των επιχειρήσεων ίδρευσης, το μείζον ζήτημα είναι επίσης ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα η διαδικασία πληρωμής των οφειλών των ΔΕΙΑ προς τους παρόχους ενέργειας έως 31/12/2025, όπως προβλέπει ο νόμος, και χορήγησης χαμηλότοκων δανείων με ευνοϊκούς όρους ρύθμισης από το Ταμείο Παρακαταθήκων, ώστε να μπορέσουν οι ΔΕΙΑ να ρυθμίσουν και τις οφειλές που έχουν προς τους παρόχους από την 1η-1η-26 και μετά. Και αυτό ήταν πολύ αναμενόμενο. Θετικό ήταν, εννοείται θετικό ήταν, ότι προβλέφθηκε στον κώδικα αυτοδιοίκησης αυτή η δυνατότητα και αυτή η διαδικασία, αλλά δυστυχώς 3 μήνες μετά δεν έχουμε ακόμα καμία άλλη εξέλιξη.
8: Και δυστυχώς δεν προβλέφθηκε να έχει και βιομηχανική τιμή και όχι και εκεί, όπως πληρώνει η ΔΕΙΑ, όπως πληρώνει ο καθένας στο σπίτι του, έτσι,
7: ακριβώς, το ρεύμα. Ακριβώς. Προχθές στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, ακούστηκαν πολύ έτσι, σημαντικά πράγματα, όπως για παράδειγμα οι μεγάλοι πελάτες των παρόχων ενέργειας που είναι για παράδειγμα οι βιομηχανίες mm-hmm. πληρώνουν 0,4 έως 0,8 λεπτά την κιλοβατόρα, την ίδια στιγμή που οι Δήμοι, που βάσει κατανάλωσης είναι, θα έλεγα, ακόμα μεγαλύτεροι πελάτες ορισμένων βιομηχανιών, πληρώνουν την ίδια κιλοβατόρα από 0,24 έως 0,28. Δηλαδή μιλάμε για υπερτριπλάσιο κόστος χρέωσης των ΟΤΑ σε σχέση με παρεμφερείς δραστηριότητες από άποψης κατανάλωσης ρεύματος. Είναι και αυτό μια αδικία. Τέθηκε και σε συνάντηση που έγινε μεταξύ του ΔΣ της ΚΕΔΕ και Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και της ΔΔΕ mm-hmm. και περιμένουμε και εκεί πραγματικά με αγωνία να έχουμε μια θετική ανταπόκριση στο αίτημά μας.
6: Μάλιστα, αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, Δήμαρχο Μήτρας Παναγιώτη Ντάι. Και να πάμε τώρα στη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας Πεζοεστών Ελλάδος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ανάμεσα σε αυτούς και ο πρόεδρος της Ένωσης Πεζοεστών Ηπείρου, ο κύριος Απόστολος Λιόντος, ο οποίος μίλησε σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
9: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας, για συνάντηση μαζί του. Ξέρουμε όλοι τις δυνατότητες που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί δια του νόμου δεν μπορεί να παρέμβει.
6: Ναι.
9: Ήταν ουσιαστική όμως η συνάντηση μαζί του και ο λόγος του σίγουρα έχει τη δική του βαρύτητα. Ανταποκρίθηκε, όπως σας είπα και πριν, άμεσα στην απέτηση της Ομοσπονδίας για συνάντηση μαζί του. Του θέσαμε τα θέματα που αντιμετωπίζουν γενικά οι πυροσβέστες, αλλά ειδικότερα τα θέματα για την υγεία των πυροσβεστών. Για αυτά που αποκομίζουν οι πυροσβέστες σχετικά με την υγεία τους όταν επιχειρούν.
6: Ναι.
9: Όπως ξέρετε όλοι, και από τις εκπομπές που έχουμε μιλήσει μαζί, ναι, το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν έχει αναγνωριστεί από την πολιτεία ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
6: Ναι, ως απίθανο και αν ακούγεται σε κάποιον που θα έρθει από κάποια άλλη χώρα, θα πρόσθετα. Ναι.
9: Έτσι ακριβώς είναι. Το 2026 στην Ελλάδα το επάγγελμα του πυροσβέστη δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.
6: Ναι.
9: Το νήσαμε και αυτό στον κύριο Πρόεδρο, καθώς επίσης και για την αναγνώριση του καρκίνου ως επαγγελματική ασθένεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το επάγγελμα του πυροσβέστη στην ομάδα 1 καρκινογόνων παραγόντων λόγω της συνεχούς έκθεσης σε τοξικά αέρια, καρκινογόνες ουσίες και καπνό. Στους πυροσβέστες είναι 9% μεγαλύτερος ο κίνδυνος να αρρωστήσουν από καρκίνο από ότι στο γενικό πληθυσμό, καθώς επίσης είναι και 14% υψηλότερη η θνησιμότητα όταν νοσούν από καρκίνο.
6: Μάλιστα.
9: Αυτά είναι σημαντικά
6: επιστημονικά στοιχεία ακριβώς. Ναι.
9: Έτσι ακριβώς, βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μέχρι τώρα, ναι, 7 χώρες έχουν αναγνωρίσει τον καρκίνο ως επαγγελματική ασθένεια. Η πρώτη χώρα που τον αναγνώρισε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρώπη γενικότερα, είναι η Νορβηγία. Και φανταστείτε τι άκουσμα θα έχει, τι αντίκτυπο θα έχει να αναγνωρίσει η Ελλάδα τον καρκίνο ως επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη.
6: Ναι.
9: Θα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη, δηλαδή θα μνημονεύεται και κάπου αλλού. Ο κύριος Πρόεδρος έδειξε το ενδιαφέροντο για τα στοιχεία που του παραδώσαμε και είπε ότι και αυτός από τη μεριά του θα προβάλλει τα προβλήματά μας αυτά σχετικά με την υγεία μας και θα κάνει ό,τι μπορεί για να έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα.
6: Μάλιστα. Και αυτές τις θεσμικές συναντήσεις θα τις συνεχίσετε ως Ομοσπονδία, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός?
9: Βεβαίως. Η Ομοσπονδία δεν σταματά πουθενά.
6: Ναι.
9: Οι θεσμικές συναντήσεις θα συνεχιστούν. Έχουμε πριν 15 μέρες, όχι, πριν ένα μήνα ακριβώς περίπου, είχαμε συναντηθεί και με τον Υπουργό Υγείας.
6: Ναι.
9: Τονίσαμε το θέμα και ήδη έχει ξεκινήσει κάποια πράγματα πάνω σε αυτό, δηλαδή για την αναγνώριση του καρκίνου επαγγελματική ασθένεια του πυροσβέστη.

0: Φίλε, τι είναι αυτό που τρως?
1: Παριζάκι.
2: Κότο παριζάκι.
3: Κότο παριζάκι. Είναι καλό.
2: Νόστιμο.
0: Και πού το βρήκες?
2: Στην Πίνδο, βέβαια.
4: Γιατί η Πίνδος που ξέρει καλά το κοτόπουλο μας φέρνει σήμερα το κοτοπαριζάκι. Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουν με το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.
8: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να πάμε τώρα στην ομιλία που είχε η Βίκη Μιχέλη με τον κύριο Μιχάλη Τσουβίλη, προϊστάμενο του ΕΚΑΒ Ηπείρου, μια και έχουμε δράσεις από το ΕΚΑΒ και όχι μόνο στην Ηπείρου, αλλά γενικότερα στην χώρα.
9: Όπως προείπατε, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα επανεκκίνησης καρδιάς, που είναι από 13 έως 17 Οκτωβρίου, το ΕΚΑΒ διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα εκδηλώσεις εκπαιδευτικές, ώστε να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες και να εξοικειωθούν σε βασικές δεξιότητες που μπορούν να αποδεχθούν καθοριστικές για την διάσωση μιας ανθρώπινης ζωής. Στο επίκεντρο βρίσκεται η σημασία της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της ορθής χρήσης του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, δύο κρίσιμων παρεμβάσεων οι οποίες συμβάλλουν στην αύξηση των πιθανοτήτων επιβίωσης ενός ατόμου το οποίο έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή.
10: Μάλιστα.
9: Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, διασώστες, νοσηλευτές και γιατροί του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν πρακτικές επιδείξεις τεχνικών κάρπα με τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή.
10: Ναι.
9: Και δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξασκητούν σε σταθμούς δεξιοτήτων με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων και απεινιδωτών.
10: Πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό είπα ότι μας αφορά όλους, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
9: Είναι μια δράση που αφορά όλους, που μπορούν να σώσουν μια ζωή μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια από το ΕΚΑΒ.
10: Και βλέπουμε καθημερινά να μπαίνουν καινούργοι απεινιδωτές σε πάρα πολλά σημεία, όχι μόνο εδώ στην Ήπειρο, σε όλη την Ελλάδα.
9: Ακριβώς, ακριβώς.
10: Μάλιστα. Και τώρα, τι έχουμε στα Γιάννενα?
9: Στα Γιάννενα, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στην πλατεία μπροστά από την περιφέρεια Ηπείρου, θα βρίσκεται κλιμάκιο από εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ με γιατρό, διασώστες, νοσηλευτές, οι οποίοι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 το μεσημέρι θα εκπαιδεύουν πολίτες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση.
10: Και παράλληλες δράσεις θα υπάρχουν στην Πρέβεζα από ό,τι...
9: Παράλληλα δράσεις θα υπάρχουν σε όλες τις πόλη, στην Πρέβεζα, στην Άρτα την ίδια ώρα, στο Καλπάκι, στη Γιάκυρα, στη Λευκάδα, στην Οικουμενίτσα, σε όλη την Ήπειρο.
10: Μάλιστα. Και Φιλιππιάδα και Δολιανά. Ωραία. Πότε αναμένετε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εσείς κύριε Τσοβίλη?
9: Αναμένουμε τον Υπουργό μας αύριο το απόγευμα. Θα έχουμε τα εγγένεια ενός σταθμού του ΕΚΑΒ στην περιοχή του Ζαγορείου, στους κήπους Ζαγορείου.
10: Καλή εξέλιξη αυτή νομίζω,
9: Τα εγγένεια, ναι. Είναι μια καλή εξέλιξη. Ό,τι μπορούμε να οργανώσουμε, ήδη και στη μεταμόρφωση του Δήμου Ζήτσας λειτουργεί τομέα ΕΚΑΒ.
10: Πέρσι,
9: και σύντομα και στην περιοχή της Μπάφρας θα δημιουργηθεί σταθμός ΕΚΑΒ.
8: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, και να πάμε τώρα σε μια που είχαμε με τον κύριο Γιάννη Στέφτον, επικεφαλής περιφερειακής παράταξης κοινών των υπηρετών, για τις προτάσεις που κάνουν για την Έθαλο Μίχλη.
1: Κοιτάξτε, πολύ σύντομα το ιστορικό, η ιστορία αυτή της Αθαλμής θα για ένα
8: γνωστή. Τη ζούμε, τη βιώνουμε ακριβώς.
1: Βεβαίως, αναδύθηκε περίπου το 2014-2015, όπου πραγματικά άρχισε το φαινόμενο να εντείνεται, να μετρούνται οι ρήποι, να φαίνεται ότι υπάρχουν υψηλότερες τιμές από ότι τα επιτρεπόμενα όρια. Αλλά στην ουσία πριν από 3 χρόνια εμείς θέσαμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέσαμε τότε μετεπιτάσεως, ως ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα το οποίο επηρεάζει τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες την υγεία των συμπολιτών μας. Στο μεταξύ η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει αποδείξει και έχει πει στον γιαννιώτικο λαό ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση για καρκινούς, καρδιοπάθειες κλπ. Και ως εκ τούτου δεν αμφισβητείται από κανένα το πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητά του. Στην ουσία η περιφέρεια 3 χρόνια, η περιφέρεια αλλά και ο Δήμος μπορώ να πω, περιορίζεται στην αναγνώριση του φαινομένου, στην κατανόηση του προβλήματος, χωρίς να μπορούν συλλογικά και με τους βουλευτές του νομού να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Τι πρέπει να γίνει για να μειωθεί το πρόβλημα αυτό? Εμείς παρεμβαίνουμε και φέτος, το κάναμε και πέρυσι, το κάναμε και πρόβληση και μια εκδήλωση που κάναμε μπροστά στην πλατεία, στην περιφέρεια Ηπείρου, και ζητάμε σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει αυτή η υπουργική απόφαση που υπάρχει, διότι είχα αναφερθεί σε αυτήν το 2023 στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το 24 στις αρχές, να τροποποιηθεί, να γίνει δηλαδή στην ουσία πιο εύκολη στην εφαρμογή, γιατί έτσι όπως καταγράφηκε το 2014 από τους κύριους Μανιάτη και Σαϊκούρα που ήταν υπουργοί, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, δηλαδή δεν υπάρχουν τα κριτήρια που θα μπορείς να επιλέξεις τα νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επιδότηση στο ρεύμα ή στο πετρέλαιο. Εμείς στην ανακοίνωσή μας πέρα από αυτό ζητάμε να υπάρχει μια απόλυτη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα νοικοκυριά στα Ιωάννα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει τους μήνες οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι σε ό,τι αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες, από 15 Νοεμβρίου μέχρι 15 Φλεβάρι. Εντάξει. Να έχει δηλαδή χαμηλό έως μηδενικό ειδικό φόρο κατανάλωσης το κόστος. Για την πολιτεία δεν είναι τόσο μεγάλο. Προστά στην υγεία των ανθρώπων. Εκεί λοιπόν θα μπορούν οι άνθρωποι όλοι να προμηθευόμαστε φθηνό πετρέλαιο. Η τρίτη πρόταση που κάνουμε είναι οι ενεργειακές κοινότητες. Έχει γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο μεγάλη συζήτηση για τις ενεργειακές κοινότητες και τη δυνατότητα να δίνεται από τους Δήμους και τις Περιφέρειες φτηνό ρεύμα στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό θέλει με μεγάλη προετοιμασία. Τι είναι το ευάλωτο νοικοκυριό, με ποια κριτήρια? Ισοτιμανικά κριτήρια προφανώς θα είναι αυτά τα οποία θα ορίζουν ότι ο Πέτρος, ο Νίκος, ο Βασίλης, η Ελένη, η Μαρία πρέπει να έχουν φθηνό ρεύμα ή φθηνό πετρέλαιο σε ό,τι αφορά τη χρήση τους στη θέρμανση. Η ουσία όμως της όλης συζήτησης, κύριε Δάφνη, είναι ότι το πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα υπάρχει, δεν αμφισβητείται, αναγνωρίζεται από τους πάντες. Και έχω την εντύπωση ότι λίγο κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Μιλούσαμε πέρυσι, θα σας πω, θα γίνω σαφής. Θα σας πω, πέρυσι έγινε μεγάλη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μαζί και κυβερνητικοί βουλευτές σχεδόν πανηγυρίζαν για τις επιδοτήσεις που θα δοθούν για τις αντλίες θερμότητας. Εμείς είχαμε επισημάνει ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν είναι για πανηγυρισμούς, γιατί και εδώ μπαίνει το ζήτημα πόσες αντλίες θερμότητας θα μπορέσουν να τοποθετηθούν. Με ποια κριτήρια. Πώς μπορεί ένα ευάλωτο νοικοκυριό που έχει εισόδημα 5, 7, 10.000 το μήνα να βάλει αντλία θερμότητας. Πώς μπορεί, το χρόνο, με συγχωρείτε. Πώς μπορεί.
11: Το μήνα θα μπορούσε.
1: Ναι, το μήνα θα μπορούσε, αλλά πόσοι έχουμε τέτοια εισοδήματα στα Γιάννα. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι δεν έχει γίνει ποτέ μια σοβαρή καταγραφή του προβλήματος σε ό,τι αφορά την οικονομική του διάσταση για τον κάθε πολίτη. Και ειλικρινά σας λέω, δεν πείθαμε πλέον και τις ειλικρινείς προθέσεις της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση. Και πώς να είναι οι προθέσεις αυτές ειλικρινείς, αν δεν πιεστεί. Από ποιους θα πιεστεί. Από το λαό. Την περιφέρεια, το Δήμο, από τους συλλογικούς φορείς, από τους βουλευτές. Πέντε βουλευτές του νομού θα μπορούσαν να καταθέσουν κοινή ερώτηση. Είναι εύκολο. Εύκολο, απλά δεν γίνεται. Για χίλιους δύο λόγους δεν γίνεται, που είναι κατανοητή. Όμως το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Μέχρι πριν από 3-4 χρόνια, κύριε Δάφλο, και θα το κλείσουμε αυτό, οι πολίτες μας, οι συμπολίτες μας δεν έχουν κατανοήσει πόσο επιβλαβής είναι αυτή η κατάσταση για την υγεία μας.
11: Ναι.
1: Δηλαδή πολλοί την μπέρδευαν με την ομίχλη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα των επιστημόνων και εσάς, των δημοσιογράφων, οι οποίοι πραγματικά οφείλω να πω ότι στηρίξατε το αίτημα για μειωμένο ρεύμα, για μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης, εν πάση περιπτώσει για αποφάσεις οι οποίες θα μπορέσουν οι πολίτες να
11: κάνουν καλύτερη την κατάσταση.
1: Σε τέτοια κατάσταση που να τη διαχειρίζουν. Ποιος θα βάλει φέτος πετρέλαιο, πανηγυρίζουμε ότι θα είναι, λέει, 1,60. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Ποιος μπορεί να βάλει πετρέλαιο με 1,60. Πόσοι μπορούν να βάλουν πετρέλαιο, δηλαδή θα βάζεις μισό τόνο πετρέλαιο και αν ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, καταλαβαίνετε πόσο φτάνει ο μισός τόνος σε μια
11: μόνο. Δεν ξέρω αν θα βάζουν οι πολλοί μισό τόνο ή θα δουλεύουν
1: θα με τα μπετόνια.
11: Με τα μπετονάκια.
1: Τα δοχεία.
11: Ναι, ναι.
1: Και να είμαστε τώρα και λίγο έτσι μέσα στο πρόβλημα και ειλικρινείς στις πολυκατοικίες. Πολλές πολυκατοικίες πιθανόν δεν θα ανάψουν.
11: Και πάμε τώρα σε μια που είχε βγει η Μιχαήλη με τον Δήμαρχο Ζήσα στο Μιχάλη Πιάκο.
12: Μα ναι, αυτό επιβάλλει η δημοκρατία. Να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, να υπάρχει από κάθε πλευρά η τοποθέτηση για να μπορούν όλοι να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και στο τέλος της βραδιάς να μπορούμε όλοι να αποφασίσουμε το καλό του τόπου. Εγώ θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές είχε μια συνεδρίαση η οποία για μένα, επειδή μετά από 20 χρόνια μπορώ να έχω την κρίση, ήταν υπόδειγμα διαδικασίας. Δόθηκε ο χρόνος σε όλους που ήθελαν να μιλήσουν και θα έλεγα απεριόριστος χρόνος, χωρίς διακοπές. Σεβαστήκαμε τους πάντες. Δυστυχώς δεν κατάφερε να μιλήσει ένας συνδημότης μας, ο οποίος τυχάνει να είναι πρόεδρος των εργαζομένων της βιομηχανίας Δοδόνης. Σύρθηκε έξω από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρώ ότι ο ρόλος τους που ευαγγελίζονται είναι να προστατεύουν τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα, αλλά κατά τα δεδομένα μάλλον είναι όπου μας βολεύει και όπου μας συμφέρει. Σύρθηκε έξω και είναι το μόνο μελανό σημείο στην όλη διαδικασία, γιατί όλα τα άλλα εγώ τα θεωρώ θεμητά. Όλοι έχουν την αγωνία τους, όλοι έχουν την άποψή τους, σεβαστή από όλους, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο όταν συνδυάζει πρέπει να πάρει απόφαση. Και η απόφαση ήταν σχεδόν ομόθυμη, δηλαδή είχαμε 20 θετικές ψήφους σε ένα θέμα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας, το οποίο είναι η πώληση, η αξιοποίηση περίπου 260 στρεμμάτων στην τοπική κοινότητα Ροδοτοπίου, η οποία είναι πέριξ της βιομηχανίας της Πίνδου και της Σβέτη της παλιάς, εκεί είναι αυτές οι εκτάσεις, οι οποίες αποτελούσαν έναν τόπο που έβγαζαν οι κτηνοτρόφοι τα πρόβατα και τα ζώα τους. Τώρα δεν υπάρχουν ούτε πρόβατα ούτε κτηνοτρόφοι εκεί στην περιοχή που να το βάζονται. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία και δύσκολη είναι, και αν θέλετε δεν είναι σε κανέναν κάτι το απλό, όμως βάζοντας κάτω τα γεγονότα, τα δεδομένα της εποχής και αυτό που συμφέρει τον τόπο, θεωρούμε ότι πράξαμε άριστα. Ελπίζω να φτάσει στο τέρμα η διαδικασία και να είμαστε εκεί που θα δικαιωθούμε για ακόμη μια απόφαση που μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά θεωρώ ότι στα δύσκολα φαίνονται αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Εύκολη απόφαση και μεγάλη έτσι να έχει απήχηση μετά στην τοπική κοινωνία δεν υπάρχει για μένα. Και εννοώ ότι εμείς με την αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στην τοπική κοινότητα Ροδοτοπίου κάποια έργα τα οποία όχι μόνο θα αποτελούν προστιθέμενη αξία, αλλά αν θέλετε θα αποτελούν και τα επόμενα περιουσιακά στοιχεία της τοπικής κοινότητας, που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι το ίδιας αξίας με τα χωράφια, τα βοηδολίβατα. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία τους και υπερτοπική η σημασία τους, για να μπορούν, δηλαδή αν καταφέρουμε και φτιάξουν το θέατρο που είναι πρώτο στη λίστα των ετοιμάτων της τοπικής κοινότητας για να πάρει τα χρήματα από την αξιοποίηση αυτών των εκτάσεων, θεωρώ ότι θα έχουμε κάτι το μοναδικό σε όλη την περιφερειακή ενότητα. Ωραία. Που σημαίνει ότι αυτό μόνο και μόνο τα λέει όλα.
10: Να ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με εκείνο το κολμητήριο? Γιατί το συζητάμε και εγώ και εσείς και όχι μόνο. Πολύ κόσμος.
12: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε σε μια διαδικασία. Έχουμε τελειώσει οτιδήποτε έχει σχέση με δικές μας μελέτες, με το master plan. Έχουμε ευτυχώς την ευλογία, θα έλεγα, να έχουμε χρηματοδότηση από το μεταναστευτικής πολιτικής. Ο κύριος Πλεύρης μας έχει φερθεί με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε τα χρήματα, ναι. Και παλεύουμε ειλικρινά μέσω των υπηρεσιών να μπορέσουμε να συνοηθούμε οι υπηρεσίες για να πάρουμε τις οικοδομικές άδειες να δημοπρατήσουμε αυτό το έργο. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
10: Δηλαδή ποιες υπηρεσίες, για να καταλαβαίνουμε κιόλας τι
12: γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, είναι απλά τα πράγματα. Η υπηρεσία που εκδίδει οικοδομικές άδειες είναι η πολεοδομία του Δήμου Ιαννητών. Εγώ κάποια στιγμή είχα πάει στο Υπουργείο Ιστορικών, τον ανάλογο διευθυντή, του ζήτησα να κάνουμε πολεοδομία στο Δήμο Ζήτας. Τρία άτομα χρειαζόταν, εγώ τα διέθετα. Δεν ήταν σύμφωνος, θεώρησε ότι τα έχει όλα καλώς καμωμένα εκεί. Είχαμε τη διαφωνία μας, του είπα ότι δεν έχει τίποτα καμωμένο καλά και θα το δείτε στην πορεία.
11: Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Νομοίων πρόκειται να κάνει παρέμβαση στη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συλλογίου Ιωαννίνων. Η πρόεδρος, η κυρία Ουρανία Μπενέκου, μιλώντας σήμερα στη Γεωργία Χαλάτση, είπε ότι ο Σύλλογος, είμαστε αντίθετοι, ζητούμε να μην μετατραπεί η Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό.
13: Δεν διαφωνούμε μόνο σήμερα συνδικαλιστικά. Η Ομοσπονδία μας έχει χρόνια που αντιτίθεται στους αναπτυξιακούς οργανισμούς και οι λόγοι είναι προφανείς και σαφείς. Όπου συστάθηκαν, το μόνο που είχαμε ήταν αδιαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, απευθείας αναθέσεις συνήθως σε φίλους και γνωστούς, και στο τέλος οι δημότες έρχονται να πληρώσουν περισσότερα χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο στις αποφάσεις. Θεωρούμε, και γι' αυτό σήμερα διατυπώνουμε την αντίθεσή μας στην πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, γιατί ο νέος κώδικας δεν δίνει μόνο αυτή την επιλογή. Mm-hmm. Μπορεί κάλλιστα η Δυνετάη να λυθεί, να προχωρήσει σε λύση αυτού του οργανισμού και να αξιοποιήσει ο Δήμος, αφού προηγηθεί εκαθάριση, την περιουσία του, που είναι περιουσία του Δήμου, άρα περιουσία των πολιτών, των δημοτών, προκειμένου ο κύκλος εργασιών της και τα έσοδά της να γυρνάνε πάλι στο Δήμο και όχι να πάνε για μια ακόμη πράση εργολάβους. Κύριε Γαλάτση, δυστυχώς η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια σταθερά και μεθοδικά απαξιώνει τους ΟΤΑ. Υποχρηματοδότηση που γεννά υποστελέχωση με αποτέλεσμα να έχουμε υπηρεσίες που να φαίνεται ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας. Και εκεί εμφανίζεται το καινούριο μοντέλο, ο σωτήρας, που ονομάζεται αναπτυξιακός οργανισμός. Μόνο που δεν είναι σωτήρας. Είναι ο δούριος ύπος για την ιδιωτικοποίηση των δομών μας. Και η ιδιωτικοποίηση μας αφορά όλους, εργαζόμενους και δημότες. Θα αντισταθούμε. Ελπίζουμε η Δημοτική Αρχή να γυρίσει σε προγενέστερη θέση για το ζήτημα. Οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που σαν αντιπολίτευση το 21 καταψήφιζαν την πρόταση της τότε Δημοτικής Αρχής για σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού. Οι υπηρεσίες έχουν έμπειρο προσωπικό που με τη σωστή βοήθεια από τη Δημοτική Αρχή μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει και τον πλούτο που έχει αυτός ο Δήμος και την τεχνογνωσία για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες κάτω από τον έλεγχο του κράτους και όχι να εξαρτώμαστε από τους εργολάβους και τα οικονομικά συμφέροντα.
14: Θα βρεθείτε σήμερα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα παρέμβετε?
13: Βέβαια θα βρεθούμε, όχι μόνο ο Σύλλογος και εργαζόμενοι. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να αποσύρει σήμερα την εισήγησή της για τη μετατροπή της Διανυτάης σε αναπτυξιακό οργανισμό. Υπάρχουν άλλες λύσεις, τις δίνει το νομικό πλαίσιο άλλες λύσεις, που αν τις αξιοποιήσει θα είναι προς όφελος τόσο των εργαζομένων όσο του Δήμου και των δημοτών αυτής της πόλης.
11: Και πάμε και στο Δήμο Απογονίου να θυμηθούμε τη συνομιλία που είχαμε σήμερα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού, τον κ. Αναστάσιο Γιούνι, μια και σήμερα ξεκίνησαν οι εργασίες του πρώτου ιστορικού συνεδρίου με μαθητές μάλιστα στον Παρακάλαμο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Καλπάκια για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.
15: Πράγματι φέτος οι ιστορικές μας εκδηλώσεις Καλπάκια εμπλουτίζονται με μια ξεχωριστή ζωντανή πρωτοβουλία. Είναι το πρώτο μαθητικό συνέδριο ιστορίας αφιερωμένο στον Ελληνοϊτωλικό πόλεμο για την γερμανική κατοχή 1940-1944. Είναι μια διοργάνωση που πραγματοποιείται χάρη στη στενή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου μας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Υπήρου, της Διευθύνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων, καθώς και με τον εκπαιδευτικό κύριο Θωμά Δημητρίου, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί ήταν πραγματικά η ψυχή του συνεδρίου και ήταν δική του ιδέα την οποία αγκάλιασα τόσο εγώ όσο ο κύριος Δήμαρχος από πρώτη στιγμή.
11: Μάλιστα. Και βέβαια δικαιωματικά θα έλεγα, δεν νομίζω να διαφωνήσει, να μπορεί να διαφωνήσει κανείς, δικαιωματικά ξεκινά εκεί που είχαμε και το θέατρο του πολέμου, θα λέγαμε, του 40, στο Παγόνι.
15: Ναι. Βέβαια, το Καλπάκι, Κεφαλόβρυφο, Δυνάκι, Βαρακάλαμος δεν είναι απλώς ιστορία καταγεγραμμένη στα βιβλία. Είναι χαραγμένη στα βουνά μας, στα πολυβολία, στα καταφύγια, στα μνημεία των ηρώων μας.
11: Στις μνήμες των κατοίκων.
15: Και το μεγαλύτερο στοίχημα για μας δεν είναι μόνο να θυμόμαστε, αλλά να παραδίδουμε αυτή τη μνήμη άσβηση στις επόμενες γενιές. Και σήμερα η παρουσία όλων αυτών των μαθητών, το τριημέρο 400 μαθητές, αποδεικνύει ότι η ιστορική μνήμη έχει συνέχεια, έχει παλμό, αλλά έχει και μέλλον. 400 μαθητές, 40 εκπαιδευτικοί, 20 δημοτικά σχολεία και γυμνάσια από το Δήμο Απογονίου και από το νομό Ιωαννίνων.
11: Μάλιστα. Και κάπως έτσι, και έχει και πολλαπλό όφελος αυτή η κίνηση, γιατί κάπως έτσι θα εξαλειφθεί και το φαινόμενο που μας θλίβει να βλέπουμε στις εθνικές επιτήρους νέα παιδιά, μαθητές, να μην γνωρίζουν τι γιορτάζουμε, τι τιμούμε.
15: Ακριβώς. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά, δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των εκπαιδευτικών, αλλά είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά την ιστορία που θα μάθουν το τριήμερο για το 40-44 δεν την έμαθαν όλα αυτά τα χρόνια στο σχολείο.
16: Και βέβαια αρκεί να τους δώσεις και την ευκαιρία. Δεν είναι ότι αδιαφορούν. Άμα τους δώσεις την ευκαιρία, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, θα το κάνουν και θα το κάνουν με θέρμη και με ενθουσιασμό, πιστεύω.
15: Βέβαια, και με τις εργασίες, τις συγγύσεις, τις μαρτυρίες, συνεντεύξεις που συγκέντρωσαν τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, με τα έργα της ζωγραφικής, θα μας παρουσιάσουν το έπος μέσα από τα δικά τους καθαρά θερεομάτια.
16: Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί ως αρμόδιος αντιδήμαρχος, ως δήμος, επιτρέψτε μου κάνω και μια πρόταση στον αέρα, όλο αυτό το υλικό, όλα αυτά τα πρακτικά, γιατί όχι να συγκεντρωθούν και να εκδοθούν, να γίνουν μια έκδοση. Είναι πολύτιμο υλικό αυτό που συγκέντρωσαν ιστορικό υλικό τα παιδιά με τη δουλειά τους.
15: Ναι, ναι, ο Δήμος θα συγκεντρώσει όλα αυτά, θα τα ψηφιοποιήσει.
16: Μπράβο. Και πολύ καλά
15: θα κάνετε. Θα τα δώσει ηλεκτρονικά και θα τα έχουμε ως παρακαταθήκη γνώσης για τον τόπο μας.
16: Μάλιστα. Και στόχευση, να, αυτό είναι το πρώτο, να υπάρξει και δεύτερο και τρίτο και ούτω καθεξής.
15: Θεωρούμε ότι είναι η αρχή. Μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά θεωρούμε ότι θα γίνει θεσμός.
16: Και άρθουμε και σε αθλητική επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Γιωτίτσα.
17: Λοιπόν, ξεκινάει αντίστροφα ο χρόνος για το παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής για το Σβέρες με τον Παζιάννα για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο Παζιάννα επιστρέφει σε αγωνιστική δράση μετά το ρεπό που είχε. Παραλείψα να πούμε και χθες ότι ο ΠΑΣ έμεινε, αν και το είχαμε πει βέβαια και τη Δευτέρα, ότι ο ΠΑΣ έμεινε χωρίς υλικό τελικά, μιας και κυρώθηκε το παιχνίδι με τη Νέα Σελεύκεια την Κυριακή λόγω απόπτωσης. Οπότε είναι λίγο αρνητική εξέλιξη να μην έχεις παιχνίδι στα πόδια σου δύο εβδομάδες, γιατί ο ΠΑΣ Γιάννη έχει αγωνιστεί 4 Οκτωβρίου στην Καρδιά.
16: Τελευταία φορά, ακριβώς.
17: Τελευταία φορά και πηγαίνει 18 του μήνα να παίξει στη Βέρεια. Οπότε υπάρχει αγωνιστική απραξία. Θα ήταν καλύτερα να είχε παίξει ένα φιλικό παιχνίδι με οποιαδήποτε ομάδα, απλά να είναι σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά δεν μπόρεσε να βρει με αποτέλεσμα να πηγαίνει στην Βέρεια χωρίς κάποιο τέτοιο παιχνίδι. Να πούμε ότι φυσικά την ίδια ώρα και μέρα, την Κυριακή 4 ώρα, παίζει με την ομάδα του Ιρδαϊκού, ο Ιρδαϊκός Πυρμαϊδας, για την τέταρτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ας ελπίσουμε και η Κατσικά να πάρει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Αξίζει νομίζω να το κάνει με βάση την εικόνα που είχε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με ΠΑΣ Γιάννινα και Νάουσα. Στις 4 ώρα παραλαμβάνω και αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας χάρη ότι στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα εισιτήρια του αγώνα του Βίκου με τον Ολυμπιακό.
16: Μάλιστα.
17: 12 λοιπόν. Θα μπορεί κάποιος να πει στο Ticket Master για να δει και να κλείσει το εισιτήριό του για αυτό το παιχνίδι. Και φυσικά λοιπόν θα πούμε τις επόμενες μέρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα. Πιστεύω. Ναι. Στο σιδέρι
16: καρφίτσα. Να θυμίσουμε πότε είναι ο αγώνας με τον Ολυμπιακό.
17: Είναι την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στο σιδέρι Καραδήμας. Σίγουρα θα υπάρξει τηλεοπτική μετάδοση.
16: Ναι.
17: Είτε από το Sport FM TV είτε και από την τηλεόραση του Sky.
16: Ναι.
17: Σίγουρα από το Sport FM TV. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζει γεννιώτικη ομάδα σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα τυχαίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι να είναι κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης.
16: Ναι.
17: Ο οποίος πρωταθλητής Ευρώπης θες μπορεί να δυσκολεύτηκε στην Βαλένθια, αλλά τελικά πήρε την νίκη με μια επική ανατροπή, θα έλεγα εγώ,
16: στην
17: Ισπανία, στην παράταση.
16: Ναι.
17: Μάλιστα ο Μοντέρο, ο οποίος αγωνιζόταν πέρυσι στη Βαλένθια, ήταν ο κορυφαίος, ο κορυφαίος θέσης του Ολυμπιακού. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί παίχτες μιλάμε που θα έρθουν την Κυριακή. Στα Γιάννα.
16: Και μια και αναφέρθηκε στο μπάσκετ και στην πολύ μεγάλη εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι. Ναι.
17: Ακριβώς, ναι, ναι.
16: Ναι.
17: Νομίζω ότι με τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς έχει ξεκινήσει πολύ καλά ο Παναθηναϊκός.
16: Ναι, είναι άλλη ομάδα ξεκάθαρα, σίγουρα.
17: Ακριβώς.
16: Μάλιστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, Νίκο.
17: Όχι, θα πούμε περισσότερα.
16: Ωραία,
17: αύριο που θα πλησιάζουν και οι περισσότερες λεπτομέρειες και για αυτό το παιχνίδι αλλά και για τον ΠΑΣ Γιάννη.
11: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για σήμερα η κεντρική ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού

0: και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM στέρεο.

Κύλετε λοιπόν, είστε έτοιμοι για την θετική νότα του μεσημεριού σας? Έτοιμοι για το αναγκαίο καλό? Συντονιστείτε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2 με 3 το μεσημέρι. Αναγκαίο καλό με τη Μαριλένα Γκόνη. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου, και εσείς βρίσκεστε συντονισμένοι για ακόμη μία φορά στη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων στους 98,7. Το αναγκαίο καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη ξεκινάει αμέσως τώρα. Σας κρατώ στην τροφιά μέχρι και τις 3 η ώρα το μεσημέρι. Εσείς μπορείτε να βρείτε στην παρέα μας είτε μέσα από τη συχνότητα των 98,7 είτε από το www.dimotikoradiofono.gr. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθείτε και μέσα από τα social media της εκπομπής, Αναγκαίο Καλό στο Facebook, Μαριλ 100 Παυλαγκόνη στο Instagram και Αναγκαίο Καλό το κανάλι μας στο YouTube, που είναι πάντα διαθέσιμο σε εσάς. Και στο κανάλι μας στο YouTube φυσικά μπορείτε να βρίσκετε και τις συνεντεύξεις που πραγματοποιούμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα έχω το Γιάννη Παξιμαδάκη και πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις παγκόσμιες ημέρες που απαρτίζουν την σημερινή μας ημέρα. Φυσικά θα προχωρήσουμε σε ευχάριστες ειδήσεις αλλά και στα πολιτιστικά δρόμενα και τις ανακοινώσεις που υπάρχουν για αυτή την εβδομάδα στην πόλη των Ιωαννίνων.

Πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε την παγκόσμια μέρα που έχουμε σήμερα, η οποία είναι αυτή της ημέρας προτύπων, της τυποποίησης. Κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής, IEC, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, ISO, και της Διεθνούς Τηλεπικοινωνικής Ένωσης, ITU, εορτάζουν την Παγκόσμια ημέρα προτύπων προς τιμή των χιλιάδων ειδικών σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Τα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας. Επίσης, βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών. Τα διεθνή πρότυπα προσφέρουν καθολικώς αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη θανάτων και τραυματισμών που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές, καθώς και τις επιδημίες. Αυτά λοιπόν με την Παγκόσμια ημέρα που έχουμε σήμερα. Και πάμε να ανοίξουμε τη λίστα με τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας, μιας και έχουμε φυσικά και τέτοιου είδους ειδήσεις. Και έχουμε και τρεις διαφορετικές, θα λέγαμε σήμερα, που νομίζω θα προλάβω να τις αναφέρω. Και περνάω στην πρώτη ευχάριστη είδηση της ημέρας μας, που ο λόγος γίνεται για τον Νόμπελ Φυσικής που έχει καταλήξει στον Φράνσις Χάλσεν για την ανακάλυψη νετρίων από το διάστημα. Στην ανακοίνωση λοιπόν γίνεται ειδική μνήμα στη σημαντική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Ως τώρα αυτά μας φαίνονται πάρα πολύ επιστημονικά, πάμε να δούμε επί του πρακτέου βέβαια πώς συμβάλλει. Στον Αμερικανό λοιπόν αστροφυσικό Φράνσις Χάλσεν απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το 2026, όπως ανακοινώθηκε στις 6 του μήνα, όπως ανακοίνωσε στις 6 του μήνα η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών στη Στοκχόλμη. Ο Αμερικανός επιστήμονας θυμήθηκε για την αποφασιστική συμβολή του στο επιστημονικό παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube στην Ανταρκτική. Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική μνήμα στην σημαντική συμβολή του στο παρατηρητήριο νετρίνων Ice Cube και την ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης. Οι απονομές των Νόμπελ συνεχίστηκαν και τις υπόλοιπες μέρες. Την Τετάρτη για τη χημεία, την Πέμπτη για τη λογοτεχνία και την Παρασκευή για την ειρήνη. Την προηγούμενη ουσιαστικά εβδομάδα γίνανε όλες οι συγκεκριμένες απονομές. Και φυσικά υπάρχει και χρηματικό έπαθλος, το οποίο αντιστοιχεί και το βραβείο Νόμπελ για το 2026, το οποίο έρχεται σε 12 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες, δηλαδή περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

0: Αυτά όσον αφορά τον κόσμο του, του βραβείου Νόμπελ, όπως έχουμε ενημερωθεί πρόσφατα. Και θα συνεχίσουμε στον κόσμο της επιστήμης, θα περάσουμε στην ιατρική πλευρά όμως αυτή τη φορά και θα δούμε και λίγο περισσότερο με μια νέα έρευνα η οποία είναι στα σκαριά, θα λέγαμε, και είναι σε δοκιμαστική περίοδο, ωστόσο δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την έως τώρα δοκιμή του. Όσον αφορά το Πάρκινσον, είναι η διερεύνηση για ένα νέο φάρμακο που φαίνεται να βελτίωσε την κίνηση σε ανθρώπους με πρόδρομη διαταραχή ύπνου. Ένα πειραματικό φάρμακο, λοιπόν, όπως το ονομάζουν οι ίδιοι, λέγεται SNT-4728, βελτίωσε την κίνηση σε ανθρώπους με μια διαταραχή ύπνου που συχνά προηγείται της νόσου του Πάρκινσον. Τα αποτελέσματα ανακοίνωσαν στις 7 Οκτωβρίου του 2026 η Βρετανική Οργάνωση Parkinson's UK, που χρηματοδότησε τη δοκιμή και ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν την ίδια μέρα σε Διεθνές Συνέδριο και για την Νόσο στη Σεούλ. Αναφέρουμε συγκεκριμένα βέβαια ότι η δοκιμή ήταν αρκετά μικρή, σε μόλις 41 συμμετέχοντες και βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Οι ερευνητές δεν μίλησαν για θεραπεία. Το εύρημα όμως έχει ενδιαφέρον επειδή σήμερα κανένα φάρμακο δεν επιβραδύνει την εξέλιξη του Πάρκινσον. Οι συμμετέχοντες λοιπόν είχαν μεμονωμένη διαταραχή συμπεριφοράς ύπνου REM, μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος κινείται έντονα μέσα στον ύπνο του, σαν να ζει τα όνειρά του. Σύμφωνα με την Parkinson's UK, περίπου 7 στους 10 ανθρώπους με τη συγκεκριμένη διαταραχή διαγνώστηκε με Parkinson μέσα σε 15 χρόνια. Αυτό τους κάνει κατάλληλους για να δοκιμαστεί αν ένα φάρμακο μπορεί να δράσει πριν εμφανιστεί η νόσος, πέρα από τις προσπάθειες για έγκαιρη διάγνωση του Parkinson. Δηλαδή, πριν καν διαγνωστεί ο άνθρωπος ότι έχει Parkinson, να μπορούν να προλάβουν με ουσιαστικά προδιάθεση λόγω της συγκεκριμένης διαταραχής του ύπνου. Η δοκιμή έγινε στην Οξφόρδη και στο Σίδνεϊ με επικεφαλής την καθηγήτρια Μισελ Χιού και τον καθηγητή Σάιμον Λούις. Από τους 41 συμμετέχοντες, οι 30 πήραν το συγκεκριμένο φάρμακο μία φορά την ημέρα για 12 εβδομάδες και οι 11 πήραν εικονικό φάρμακο. Ούτε οι ίδιοι ούτε οι γιατροί γνώριζαν ποιος έπαιρνε τι. Η κίνηση βελτιώθηκε 12 εβδομάδες μετά το τέλος της αγωγής. Φαίνεται να η κίνηση αξιολογήθηκε από γιατρούς με την κλίμακα που χρησιμοποιείται διεθνώς για το Πάρκινσον. 12 εβδομάδες μετά τη διακοπή της αγωγής, όσοι είχαν πάρει το φάρμακο είχαν καλύτερες επιδόσεις από την αρχή της δοκιμής, ενώ όσοι είχαν πάρει το εικονικό φάρμακο είχαν χειροτερέψει. Η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αυστραλιανής εταιρείας Σιντάρα που αναπτύσσει το φάρμακο. Τον Ιούλιο είχαν ανακοινωθεί τα πρώτα αποτελέσματα της ίδιας δοκιμής. Απεικονίσεις του εγκεφάλου είχαν δείξει μείωση της φλεγμονής στο κέλυφος, μια περιοχή που ελέγχει την κίνηση σε 20 από τους 30 συμμετέχοντες που έπαιρναν το φάρμακο. Η εταιρεία αναφέρει ότι το συγκεκριμένο φάρμακο, το SNT-4728, αναστέλει δύο ένζημα με αντιφλεγμονώδη και αντιξιοδυτική δράση. Δεν καταγράφηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που να συνδέονται φυσικά με το φάρμακο. Και αυτό μας δίνει και μια πολύ καλή ίσως εικόνα στο ως τώρα αποτέλεσμα με το δοκιμαστικό επίπεδο. Τι δεν έδειξε τώρα η δοκιμή και τι μπορεί να ακολουθήσει. Ο ύπνος, η σκέψη και η μνήμη και η ποιότητα ζωής δεν άλλαξαν σε καμία από τις δύο ομάδες. Οι μετρήσεις κίνησης που έγιναν με κινητό τηλέφωνο κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση με την αξιολόγηση των γιατρών, χωρίς όμως να φτάσουν σε στατιστικά σημαντική διαφορά. Η μελέτη ήταν διερευνητική, με λίγους συμμετέχοντες και σύντομη αγωγή και δεν είχε σχεδιαστεί για να ανιχνεύσει αλλαγές σε όλες τις μετρήσεις. Οι ερευνητές συνεχίζουν να αναλύουν δείγματα αίματος και εγκεφαλονοτιαίου υγρού των συμμετεχόντων και τα πλήρη αποτελέσματα αναμένονται μέσα στη χρονιά. Parkinson's UK αναφέρει ότι τα ευρήματα μπορούν να στηρίξουν μια μεγαλύτερη δοκιμή που θα χρειαστεί πριν το φάρμακο να γίνει διαθέσιμο. Στο ίδιο πεδίο δοκιμάζονται και άλλες προσεγγίσεις όπως είναι η θεραπεία με βλαστοκύτταρα που αναπτύσσουν επιστήμονες στην Ιαπωνία.
1: Στον κεραυνό και στη βροχή.
0: Αυτά λοιπόν και με το δοκιμαστικό επίπεδο με το συγκεκριμένο φάρμακο για το Parkinson. Βλέπουμε τουλάχιστον ότι γίνονται κινήσεις και χρηματοδοτούνται οι κινήσεις για να γίνουν, γιατί είναι και αυτό μια πολύ βασική προϋπόθεση για να έχουμε τελικά αποτελέσματα και εφαρμογή. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα παραμείνετε συντονισμένοι φυσικά εδώ μαζί μας στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 για να συνεχίσουμε με την ανάγνωση των ευχάριστων ειδήσεων, γιατί πρέπει να βλέπουμε πάντα και τις δύο πλευρές στη ζωή.

Παραμένουμε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7, στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη. Και να δούμε και λίγο, να εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας και στο κομμάτι του ταξιδιού, γιατί νομίζω έχει πάρα πολλά να συνεισφέρει γενικά στην ψυχολογία μας, σωματικά, ψυχολογικά. Είναι ένας συνδυασμός, νομίζω, καλών στοιχείων που μπορούμε να αποκομίσουμε από τα ταξίδια. Και συγκεκριμένα για τους νέους, μιας και 40.000 νέοι μπορούν να ταξιδέψουν δωρεάν στην Ευρώπη με τρένο. Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις από την 1η του Οκτώβρη και θα διαρκέσει η διαδικασία μέχρι και τις 15 του Οκτώβρη, μέχρι και αύριο, δηλαδή 12 η ώρα το μεσημέρι. Μια μοναδική ευκαιρία λοιπόν να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από ένα διαφορετικό ταξίδι έχουν και φέτος χιλιάδες νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών, καθώς άνοιξε ο νέος κύκλος του Discovery EU, της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει δωρεάν ταξιδιωτικά πάσα σε νέους για να εξερευνήσουν την Ευρώπη κυρίως με τρένο. Για το φθινοπορεινό γύρο του 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού σχεδιάζουν να διαθέσουν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα με συνολικό προϋπολογισμό 23,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει από την 1η Οκτώβρη και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως και τις 15 Οκτωβρίου στις 12 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Βρυξελών. Στον συγκεκριμένο γύρο μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2008, δηλαδή οι νέοι που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια μέσα στο 2026. Απαραίτητη προϋπόθεση τώρα είναι επίσης ο ενδιαφερόμενος να είναι πολίτης ή κάτοικος ενός από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συνδεδεμένη υπερπόντια χώρα ή εδάφου ή μια από τι τρίτε χώρε που συμμετέχουν στο Erasmus Plus, μεταξύ των οποίων η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία. Κατά την αίτηση, ζητείται επίση ο αριθμό τη ταυτότητα του διαβατηρίου ή τη άδεια διαμονή, ενώ ο υποψήφιο πρέπει να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση για τους και του κανόνε του προγράμματο. Η διαδικασία δεν είναι απλώ μια τυχαία κλήρωση όσον αφορά την επιλογή. Αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία του, οι υποψήφοι καλούνται να απαντήσουν σε 5 ερωτήσει πολλαπλή επιλογή που αφορούν γενικέ γνώσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τους νέους. Υπάρχει επίσης μια συμπληρωματική ερώτηση στην οποία ζητείται μια εκτιμόμενη απάντηση. Αυτή χρησιμοποιείται για την κατάταξη των υποψηφίων που θα έχουν την ίδια βαθμολογία στο βασικό quiz. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η απάντηση στη σωστή τιμή, τόσο πιο ψηλά κατατάσσεται ο υποψήφιος μεταξύ όσων ισοβαθμούν. Σε περίπτωση τώρα τελικής ισοβαθμίας, εφαρμόζεται όσο έσχατη λύση η αρχή πρώτος υποβάλλει, πρώτος εξυπηρετείται. Οι αιτήσεις αξιολογούνται ανάλογα με τον τόπο διαμονής και εφαρμόζονται με ποσόστοση αναχώρα. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου γύρου αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2027. Για όσους επιλέγουν, το ταξίδι δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Το Πάσο επιτρέπει ταξίδια διάρκειας έως και 7 ημερών μέσα σε περίοδο ενός μήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου του 2027 έως και 31 Μαΐου του 2028. Βασικός προσανατολισμός του Discovery EU είναι η χρήση των πιο φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς, με το τρένο να βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης. Σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπονται και εναλλακτικά μέσα μετακίνησης, ενώ ακόμη και η χρήση αεροπλάνου μπορεί να επιτραπεί κατ' εξαίρεση όταν δεν υπάρχει κάποια άλλη πρακτική δυνατότητα, μεταξύ άλλων για νέους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή νησιά. Υπάρχει πάντως μία σημαντική προϋπόθεση. Ο κάτοχος του πάσου θα πρέπει να ταξιδέψει με τουλάχιστον μία επιλέξιμη χώρα του εξωτερικού και όχι να περιορίσει το ταξίδι του αποκλειστικά στη χώρα διαμονής του. Γιατί ο στόχος είναι να ταξιδέψουν και σε κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Discovery EU δίνει τη δυνατότητα στους νέους να πραγματοποιήσουν το ταξίδι μόνοι τους ή να δημιουργήσουν μια μικρή ομάδα. Μπορούν να ταξιδέψουν μαζί έως και 5 άτομα, εφόσον όλα τα μέλη πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής. Στην περίπτωση ομαδικής αίτησης, ένας από τους συμμετέχοντες είναι ο επικεφαλής της ομάδας και απαντά στο quiz και στη συμπληρωματική ερώτηση για ολόκληρη την ομάδα. Τα υπόλοιπα μέλη συμπληρώνουν τα δικά τους στοιχεία και συνδέονται με την αίτηση μέσω του κωδικού της ομάδας. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το εισιτήριο, το πρόγραμμα δεν προσφέρει μόνο το ταξιδιωτικό πάσο. Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες λαμβάνουν και την κάρτα εκπτώσεων Discovery EU, μέσω της οποίας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις για καταλήμματα, φαγητό, τοπικές μετακινήσεις, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητισμό και άλλες υπηρεσίες. Υπάρχουν επίσης ειδικές δράσεις και δυνατότητες γνωριμίας με άλλους συμμετέχοντες, ενώ το πρόγραμμα συνδέεται με πολιτιστικές και θεματικές διαδρομές σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Όσον αφορά για την αίτηση, γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Η επίσημη διαδικασία είναι διαθέσιμη, όπως είπαμε, από 1η Οκτώβρη μέχρι και 15. Και οι υποψήφοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα στοιχεία που θα δηλώσουν, καθώς κάθε άτομο μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση στο συγκεκριμένο γύρο. Τα ενδεχόμενα τα έχω μετρημένα.
Οπότε όσοι ενδιαφέρεστε που έχετε κλείσει το 18ο έτος ηλικίας σας και σας ενδιαφέρουν τα ταξίδια και θέλετε να πείτε στη διαδικασία να κάνετε αυτό το όνειρο πράξη, μπορείτε να επισκεφτείτε τη συγκεκριμένη σελίδα για να μπορέσετε να μάθετε και περισσότερα. Ήρθε η ώρα να περάσουμε και στα διαφημιστικά μας μηνύματα σιγά σιγά. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνου 98,7 για το δεύτερο μέρος του Αναγκαίου Καλού της ημέρας σας.

στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 5 1 0 92 2 24.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26 51 0 30 798.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, παραμένουμε συντονισμένα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98,7 στο Αναγκαίο Καλό της ημέρας σας με τη Μαριλένα Γκόνη. Πάμε να ανακαλύψουμε και άλλη μια ευχάριστη είδηση. Στον κόσμο της ιατρικής παραμένουμε και επιστρέφουμε στο κομμάτι των Νόμπελ, μιας και από ό,τι φαίνεται αυτό που βλέπουμε να αναγνωρίζεται σαν διαδικασία δοκιμαστική έρχεται η ώρα να επιβραβευθεί και να μπει και στην πράξη. Το Νόμπελ ιατρικής λοιπόν φαίνεται να γίνεται θεραπεία για ανθρώπους που είχαν τύφλωση και φαίνεται να αρχίζουν να βλέπουν ξανά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, τρεις ημέρες μετά τη βράβευση των δημιουργών της οπτογενετικής, νέα κλινική μελέτη δείχνει πως μία ένεση και ειδικά γυαλιά μπορούν να αποκαταστήσουν ένα μικρό μέρος της χαμένης όρασης. Μία πειραματική λοιπόν θεραπεία που συνδυάζει γονιδιακή ένεση στο μάτι με ειδικά γυαλιά επέτρεψε σε ορισμένους ασθενείς με προχωρημένη τύφλωση να ανακτήσουν μέρος της οπτικής τους αντίληψης. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν την 5-8 Οκτωβρίου στο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine και προέρχονται από κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν 10 άνθρωποι με προχωρημένη μελαγχρωστική εμφυβληστροειδοπάθεια. Μπράβο, το είπα αυτό. 6 από αυτούς που παρουσίασαν κλινικά σημαντική βελτίωση στην ευαισθησία στο φως, ενώ 4 από τους 8 που ολοκλήρωσαν τις σχετικές δοκιμασίες βελτιώθηκαν στην εκτέλεση ορισμένων οπτικών εργασιών. Για να δοκιμάσω το ξαναπώ τώρα σε αυτό. Η μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια είναι μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων που προκαλούν σταδιακή καταστροφή των φωτοϊποδοχέων του αμφιβληστροειδούς, των κυττάρων που επιτρέπουν δηλαδή στο μάτι να αντιλαμβάνεται το φως. Προσβάλλει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια όρασης ή ακόμα και τύφλωση. Η νέα θεραπεία λοιπόν επιχειρεί να παρακάμψει τα κατεστραμμένα κύτταρα. Οι επιστήμονες χορηγούν μία ένεση στο μάτι με ένα τροποποιημένο ιό, ο οποίος μεταφέρει γενετικές οδηγίες σε γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς. Τα κύτταρα αυτά συνήθως παραμένουν ζωντανά ακόμη και σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Με τη βοήθεια της γονιδιακής θεραπείας αρχίζουν να παράγουν μία φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη και αποκτούν την ικανότητα να αντιδρούν στο φως. Και από εδώ και πέρα να λαμβάνουν ρόλο τα ειδικά γυαλιά. Διαθέτουν κάμερα που καταγράφει το περιβάλλον και μετατρέπει τις εικόνες σε φωτεινούς παλμούς συγκεκριμένου μήκους κύματος. Οι παλμοί ενεργοποιούν τα τροποποιημένα κύτταρα, επιτρέποντας τον εγκέφαλο να λάβει οπτικά σήματα από ένα μάτι που προηγουμένως είχε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά αυτή τη δυνατότητα. Οι ασθενείς δεν αποκτούν φυσιολογική όραση, μπορούν όμως με τη βοήθεια των γυαλιών να αντιλαμβάνονται ορισμένες μορφές, να εντοπίζουν αντικείμενα και να προσανατολίζονται καλύτερα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Στις δοκιμασίες της μελέτης, κάποιοι κατάφεραν να αναγνωρίσουν τη θέση ενός τετραδίου, να εντοπίσουν μία πόρτα ή να ακολουθήσουν και μία γραμμή. Όσοι εξασκήθηκαν περισσότερο στη χρήση των γυαλιών, παρουσίασαν και γενικά καλύτερες επιδόσεις. Ο Μπότον Τρόσκα, διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής και Κλινικής Οφθαλμολογίας της Βασιλείας και ένας από τους επικεφαλείς της έρευνας, έχει δηλώσει το εξής. Μπορούν να εντοπίζουν αντικείμενα, αλλά όχι ακόμα πρόσωπα. Η κλινική δοκιμή πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Ρόσκα και του καθηγητή οφθαλμολογίας Χωσέ Αλέν Σαχέλ του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ. Η παρακολούθηση των ασθενών έφτασε έως και τα 5 χρόνια. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η θεραπεία ήταν γενικά καλά ανεκτή. Καταγράφηκε μια σοβαρή οφθαλμολογική ανεπιθύμητη ενέργεια, η οποία αντιμετωπίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να εντοπιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες σε άλλα όργανα που να συνδέονται με τη θεραπεία. Η μελέτη σχεδιάστηκε πρωτίστως για να αξιολογήσει την ασφάλεια της μεθόδου και όχι για να αποδείξει οριστικά την αποτελεσματικότητά της. Τα αποτελέσματα παραμένουν προκαταρκτικά και απαιτούνται μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές πριν η θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Η δημοσίευση έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την απονομή του Νόμπελ Ιατρικής του 2026 στους Καρλ Ντάισεθορντ, Πέτερ Χέγκεμαν και Γεώργ Νάγκελ για τις ανακαλύψεις που θεμελίωσαν την οπτογενετική. Η τεχνική επιτρέπει στους επιστήμονες να ενεργοποιούν συγκεκριμένα νευρικά κύτταρα με τη βοήθεια φωτός και αποτελεί τη βάση της νέας θεραπείας. Ο Ρόσκα εκτιμά ότι τα επόμενα 5 έως 10 χρόνια η έρευνα θα μπορούσε να οδηγήσει σε πολύ καλύτερη ανάλυση της αποκατεστημένης όρασης. Προς το παρόν, η δυνατότητα να αναγνωρίσει κανείς ξανά τη θέση ενός αντικειμένου αποτελεί ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Αν μη τι άλλο, από εκεί που ένας άνθρωπος δεν έβλεπε καθόλου, μπορεί ξαφνικά να διακρίνει μορφές.
Νομίζω ότι είναι κάτι μαγικό να συνέβη αυτό, να συμβεί αυτό σε έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει την ανάγκη να αποκτήσει ξανά ή να δει για πρώτη φορά μετά από μια κατάσταση τύφλωσης στον κόσμο. Και λίγο πριν σας αφήσω, μιας και το αναγκαίο καλό της ημέρας φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του, να δούμε φυσικά και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορείτε να απολαύσετε στην πόλη των Ιωαννίνων. Στον Πολυχώρο Αγορά, για όσους θέλουν να θυμηθούν τα παλιά, MSN Nights έρχονται στις μικρές σκηνές του Πολυχώρο Αγορά με ένα πάρτι αναδρομή στην εποχή του MSN, αυτή που οι διοργανωτές χαρακτηρίζουν την πιο πάρτι δεκαετία. Στις 17 του μήνα, στις 10 η ώρα το βράδυ, μπορείτε να απολαύσετε τη συγκεκριμένη συναυλία. Ενώ η Λίλια Τσιγάρα στο stage των Ιωαννίνων μας ξεκαθαρίζει πως μεγαλώνει, εντάξει. Η Λίλια λοιπόν Τσιγάρα παρουσιάζει το stand-up comedy show «Μεγαλώνω, εντάξει», μια παράσταση με υπαρξιακό περιεχόμενο αφιερωμένη σε όσους αισθάνονται την πίεση της σύγχρονης ζωής. Και δεν νομίζω ότι είναι λίγοι αυτοί. Στο stage λοιπόν στις 9 η ώρα το βράδυ, 17 του μήνα και αυτό. Το Φωτομετρία Photography Festival συνεχίζει τη δράση του μέχρι και 29 Νοεμβρίου. Κάποιες από τις παρουσιάσεις των εκθέσεων έχουν ολοκληρωθεί, κάποιες παραμένουν συνεχόμενα μέχρι και τις 29 του μήνα. Η μόνιμη έκθεση φυσικά του Κώστα Μπαλάφα στο νήμα του χρόνου άνθρωποι και τοπία της Υπηρετικής Γης στο Φωτομετρία Photography Center, στο PPC, στο νέο χώρο όπως έχει διαμορφωθεί, παραμένει φυσικά ανοιχτός στο κοινό, όπως και οι άλλες δύο εκθέσεις που υπάρχουν στο χώρο του PPC. Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας η έκθεση της Έλλης Παπαδημητρίου «Η αδρή ουσία των πραγμάτων» παραμένει μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων στον πρώτο όροφο μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου η έκθεση «Biker and Biker Revisited». Ενώ στο Ισόγειο μπορείτε να βρείτε την ομαδική έκθεση «Βιογεωγραφίες» που παρουσιάζεται στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης των Ιωαννίνων μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Στο PPC φυσικά μπορείτε να βρείτε και τα photobooks. Και στο χώρο του Δημαρχείου εξωτερικά στην Περίφραξη μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου θα βρίσκεται και η ομότιτλη έκθεση του φεστιβάλ «Coming of Age 18+». Στο χώρο πύργο του Θωμά, στον υπαίθριο χώρο ουσιαστικά που υπάρχει εκεί, τα Parallel Voices λαμβάνουν χώρα και παρουσιάζονται προς το κοινό. Ενώ στο χώρο στάθμευσης στο Hotel Olympic, στην εξωτερική περίφραξη, μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου, όπως και στον πύργο του Θωμά, θα παραμένει η έκθεση Youth Collective. Πλατεία Γλυκηδών έχουμε υπαίθρια έκθεση για ακόμη μια φορά μέχρι και τις 29 Νοεμβρίου, που είναι το έντευξης. Και νομίζω ότι αυτά είναι και τα event τα οποία συνεχίζουν και λαμβάνουν χώρα έως και τα τέλη του Νοέμβρη. Και κάπου εδώ το αναγκαίο καλό της ημέρας σας έφτασε και σήμερα στο τέλος του. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε για ακόμη μια φορά στη συχνότητα των 98,7 και μας κάνατε παρέα. Ελπίζουμε και εμείς να κρατήσαμε μια όμορφη δημιουργική συντροφιά και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Παξιμαδάκη που ήταν στο πρώτο μέρος της τεχνικής υποστήριξης εδώ. Ευχαριστώ τον Θοδωρή Μπαλαμάτια που είναι στο δεύτερο μέρος εδώ στην τεχνική μας υποστήριξη. Και ανανεώνω το ραντεβού μας για την Παρασκευή. 2 η ώρα θα βρίσκομαι ξανά κοντά σας στα αυτιά σας το μεσημέρι της Παρασκευής για να ανοίξουμε και μάλλον να κλείσουμε την εβδομάδα μας έτσι όμορφα όπως κάνουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας παραδίδω στο Μίλτο Γίτα και έως την Παρασκευή να τα περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Καλή συνέχεια!

0: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.

0: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
1: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα. Κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
0: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
1: Κοφίλ. Στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Info μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων 98,7. Είμαι ο Μίλτος Γίτας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Με ενδιαφέροντα θέματα και συζητήσεις και φυσικά πολύ ωραία μουσική, την οποία την επιλέγει σήμερα ο Θοδωρής Μπαλαμάτσας, ο οποίος βρίσκεται εδώ μαζί μου και στη ρύθμιση του ήχου. Εννοείται ότι έχω περάσει από το αγαπημένο μας Κοφίλ στην Παπαναστασίου 113, έχω πάρει το καφεδάκι μου για να κυλήσει όμορφα αυτή η μία ώρα. Την αγάπη μου σε όλους εκεί στο Κοφίλ που ξέρω ότι μας ακούνε. Εννοείται μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, στην σελίδα της εκπομπής, την οποία τη βρίσκεται Info με το Μίλτο Γίτα. Εκεί προαναγγέλουμε τα θέματα και τις συνεντεύξεις της εκπομπής. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εσείς. Ανεβαίνουν και οι εκπομπές, οι συζητήσεις που κάνουμε, οι ραδιοφωνικές, την επόμενη μέρα. Και εκεί σήμερα θα τρέξει και διαγωνισμός προς το τέλος της εκπομπής, γι' αυτό όσοι μας ακούτε και δεν έχετε ακόμα έρθει στην διαδικτυακή παρέα της εκπομπής στο Facebook, μπορείτε να το κάνετε τώρα, να πατήσετε ένα like, να την ακολουθήσετε, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα γίνει και κλήρωση για ένα βιβλίο. Σήμερα νομίζω έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σε πολύ λίγα

αυτά θα συζητήσουμε με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που ήταν πριν λίγες μέρες στις 10 Οκτώβρη. Θα συζητήσουμε με την κυρία Σοφία Χαρισοπούλου που είναι κλινική παιδοψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Να συζητήσουμε για την ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων, όλων μας βασικά. Ποια είναι τα σημάδια που θα πρέπει να μας ανησυχήσουν και πότε θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια, είτε εμείς ως ενήλικες, αλλά είτε ως γονείς ή και οι έφηβοι. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσω τηλεφωνικά με την αγαπημένη όλων μας συγγραφέα, την Κλέρη Θεοδόρου, με αφορμή το τελευταίο της αστυνομικό βιβλίο με τον έξυπνο τίτλο «Μην το διαβάσεις» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Θα μιλήσουμε λοιπόν με την Κλέρη για αυτό το βιβλίο της που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα, αλλά και γενικότερα για τα βιβλία της και την λογοτεχνία. Και εκεί προς το τέλος της εκπομπής, αφού κάνουμε την συνέντευξη, θα κληρώσουμε και ένα αντίτυπο του βιβλίου «Μην το διαβάσεις», προσφορά των εκδόσεων «Ψυχογιός», σε έναν ή μία τυχερή. Θα σας πω εγώ αργότερα πώς θα γίνει η διαδικασία για να βγάλουμε τον νικητή. Γι' αυτό εσείς, το ξαναλέω, αν δεν μας ακολουθείτε στο Facebook, καλό είναι να βρείτε, να αναζητήσετε την σελίδα μας. Την βρίσκεται info με τον Μίλτο Γίτα, γιατί μέσα από αυτή τη σελίδα θα γίνει ο διαγωνισμός για αυτό το ένα αντίτυπο. Έχουν ξεκινήσει να έρχονται τα πρώτα σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας ακούτε και εκτός Ιωαννίνων. Πάρα πολλοί γιανιώτες, υπηρώτες από Αθήνα. Το γνωρίζω αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τα καλά της τεχνολογίας που συνηθίζω να λέω εγώ. Οπότε θα μου δώσετε λίγα λεπτά να πιω μια γουλιά καφέ που μόλις πήρα από το Κοφίλ, να ακούσουμε λίγη μουσική και να επανέλθω με την κυρία Σοφία Χαρισοπούλου, την κλινική παιδοψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, να συζητήσουμε για την ψυχική υγεία.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην πρώτη μας συζήτηση για σήμερα, αφού τηλεφωνικά έχω στην άλλη άκρη της γραμμής την κυρία Σοφία Χαρισοπούλου, κλινική παιδοψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, με την οποία θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα τα σημαντικά της ψυχικής υγείας, με αφορμή φυσικά και τον πρόσφατο εορτασμό στις 10 Οκτωβρίου. Κυρία Χαρισοπούλου, καλησπέρα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αγαπημένη Σοφία, να μιλάμε στον Ενικό, γνωριζόμαστε αρκετό καιρό. Σε ευχαριστώ διπλά γιατί ξέρω ότι είσαι εκτός Ιωαννίνων, είσαι στη Θεσσαλονίκη και χαίρομαι διπλά που καταφέρνεις να συνομιλήσεις μαζί μας.
1: Βρίσκομαι εκτός, είμαι στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά νομίζω έχω φέρει και τον καιρό των Ιωαννίνων εδώ, αλλά ευχαριστώ πολύ, είναι μεγάλη μου τιμή.
0: Να είσαι καλά και φυσικά εννοείται μέσα στην σεζόν ραδιοφωνικά θα τα ξαναπούμε γιατί αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και μας απασχολούν πλέον όλους, είτε είμαστε γονείς είτε απλά ως μονάδα, ως ενήλικες άνθρωποι. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω, Σοφία μου, με αυτό το κλασικό ερώτημα που νομίζω στο θέτουν όλοι. Αν έχει υποχωρήσει να είναι κοινωνικό ταμπού όλος αυτός ο φόβος απέναντι στην επίσκεψη σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχίατρο, αν γενικά η κοινωνία αποδέχεται πιο εύκολα άτομα σήμερα που κάνουν ψυχοθεραπεία, τι βλέπεις εσύ να συμβαίνει?
1: Ξεκινάς δυναμικά, νομίζω, από την πρώτη σου ερώτηση, Μίλτο, και σίγουρα είναι μια ερώτηση την οποία την ακούμε συχνά, αλλά θέλει μια εμβάθυνση. Σίγουρα υπάρχει εξέλιξη. Αυτό φαίνεται ακόμα και στον τρόπο που μιλάμε πλέον για την ψυχική υγεία. Έχουμε εξοικειωθεί με όρους που παλιότερα σίγουρα ήταν πιο άγνωστοι ή θεωρούνταν και ταμπού, όπως είπες, κοινωνικό ταμπού. Το να πάω πλέον όμως σε ψυχολόγο προσεγγίζεται με έναν πολύ πιο οικείο τρόπο. Παλιότερα πηγαίνω σε ψυχολόγο, σήμαινε σίγουρα αυτομάτως ότι έχω κάποιο πρόβλημα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Τώρα πάω σε ψυχολόγο για να μιλήσω, για να με μάθω, για να αναστοχαστώ. Και επειδή έτσι στην καθημερινή μου πρακτική, όπως ανέφερες ήδη, βλέπω πολύ περισσότερο οικογένειες, παιδιά, εφήβους και γονείς, βλέπω πόσο πιο εύκολα και οι ίδιοι γονείς πλέον σηκώνουν το τηλέφωνο και αναζητούν υποστήριξη. Τόσο για τα παιδιά τους, όσο και για τους ίδιους. Και αυτό συμβαίνει και σε μια κοινωνία όπως τα Γιάννενα, όπως η Ήπειρος, που δεν είμαστε έτσι στην Αθήνα, δεν είμαστε στη Θεσσαλονίκη και νιώθω ότι κάνουμε πολύ, πολύ ωραία βήματα. Και βέβαια, θέλω να πω έτσι λίγο και το κομμάτι του αντίποδα. Επικρατεί τον τελευταίο καιρό πολύ έντονα η αίσθηση ότι έχουμε περάσει και σε ένα άλλο άκρο. Χρησιμοποιούμε όρους όπως τοξικός, ναρκισσιστής, με τραυμάτισε, με πολύ ευκολία. Και επειδή έτσι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, βλέπω πολλά, πολλά παιδιά καθημερινά και μέσα από τα σχολεία αλλά και από το ιδιωτικό μου έργο, πολύ εύκολα θα πούμε για ένα παιδί που θυμώνει έντονα, είναι υπερκινητικό ή παρορμητικό, ότι έχει δέπη. Χρησιμοποιούμε εύκολα έτσι κάποιους όρους.
0: Κατάλαβα.
1: Ή για παράδειγμα ένα παιδί που μπορεί να μην είναι τόσο επιμελής μαθητής, ότι είναι τεμπέλικο, αφηρημένο. Και ξέρεις, οι ταμπέλες δεν είναι βοηθητικές.
0: Σωστά.
1: Καμία ταμπέλα δεν είναι βοηθητική.
0: Φτάσαμε λίγο δηλαδή στο άλλο άκρο τελικά.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι και για να ολοκληρώσω την τόσο ωραία ερώτησή σου, θα έλεγα ότι το κοινωνικό ταμπού έχει υποχωρήσει ακόμα και σε πιο μικρές κοινωνίες, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί. Και ίσως έτσι, κατά τη γνώμη μου, το επόμενο βήμα δεν είναι απλώς να μιλάμε περισσότερο για την ψυχική υγεία, να κάνουμε workshops, ομιλίες, όλα αυτά τα πολύ γνωστά πλέον σε όλους μας, αλλά να μάθουμε να μιλάμε για αυτήν με μεγαλύτερη ευαισθησία. Και λιγότερο βιασύνη να παθολογικοποιήσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Να ορίσουμε κάτι ως προβληματικό και ως παθολογικό.
0: Σωστά. Σωστά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και μια λεπτομέρεια που θα πρέπει πλέον να την βάλουμε στο δημόσιο διάλογο και καλά κάνεις και το υπογραμμίζεις αυτό. Να πούμε εξάλλου εσύ, Σοφία, ότι ιδιωτεύεις εδώ στα Γιάννενα, έχεις το προσωπικό σου το ιατρείο, εκεί δέχεσαι γονείς, δέχεσαι παιδιά. Ποια είναι η εικόνα που έχεις σήμερα για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων? Τι βλέπεις από τα περιστατικά που έρχονται εκεί στον χώρο σου? Είναι πιο πιεσμένα τα παιδιά σε σχέση με το παρελθόν?
1: Πολύ στοχευμένη ερώτηση, νομίζω, και έτσι για να την απαντήσω, νομίζω θα σε ταξιδέψω λίγο στο παρελθόν, θα
0: πάω
1: λίγο πιο παλιά. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω στον χρόνο, για πολλές δεκαετίες το παιδί αντιμετωπιζόταν σε μεγάλο βαθμό, σε ένας μικρός ενήλικας. Αν γυρίσουμε έτσι περίπου 50, 60, 70, 100, 200 χρόνια πριν, έτσι. Άρα τα παιδιά εργαζόταν, βοηθούσαν πολύ έντονα στην οικογένεια, χειρονακτικές δουλειές και όλα τα συναφή. Αναλάμβαναν ρόλους και ευθύνες που δεν τους αντιστοιχούσαν ηλικιακά. Και αυτό αυτομάτως μας οδηγεί κατευθείαν να σκεφτούμε ότι δεν υπήρχε καθόλου έμφαση ούτε στην υποκειμενική εμπειρία ενός παιδιού, ούτε στο συναισθηματικό του κόσμου. σήμερα, σωστά, σίγουρα αυτό έχει αλλάξει αρκετά. Ίσως να έχουμε πάει και στο άλλο άκρο, όπως είπα προηγουμένως.
0: Τελικά πάλι.
1: Ναι, ναι.
0: Στα άκρα, στα άκρα είμαστε μόνιμα.
1: Ακριβώς. Και η έρευνα μας έχει βοηθήσει βέβαια αυτό να αλλάξουμε. Γιατί τι έχει κάνει η έρευνα, έχει εστιάσει πολύ σε ψυχολογικούς παράγοντες, αλλά και σε νευρολογικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του παιδιού. Άρα τι κάνουμε πλέον, γνωρίζουμε πολύ περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος ενός παιδιού και κατ' επέκταση μπορούμε να ερμηνεύσουμε και το γιατί πίσω από τις συμπεριφορές των παιδιών, με δεδομένα πλέον. Και αυτό μας βοηθάει πολύ και στο πώς θα σταθούμε κοντά στα παιδιά, το που είναι το πιο θετικό στην όλη ιστορία.
0: Βέβαια,
1: την ίδια στιγμή, ξέρει τι βλέπω στο γραφείο μου πολύ συχνά, ότι οι σημερινοί γονείς έχουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφορία και πολύ μεγαλύτερη εστίαση από μόνοι τους στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Θα αναζητούν βοήθεια, προβληματίζονται για τη συμπεριφορά των παιδιών τους και ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι κρύβεται πίσω από αυτή. Αυτό σίγουρα είναι θετικό.
0: Σίγουρα είναι θετικό, ναι. Αλλά μην χάνουμε και το μέτρο πάλι. Το βάζουμε συνέχεια στην συζήτηση. Γιατί γινόμαστε και υπερφύαλοι μερικές φορές και εμείς οι γονείς, νομίζω.
1: Σίγουρα. Και σκέφτομαι έτσι ότι σε όλη αυτή μου την ανάγκη να προστατεύσω και να φροντίσω το παιδί. Και συγγνώμη που ακούγεται και ο αέρας πιθανώς, γιατί βρίσκαμαστε εξωτερικό.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Βλέπουμε και τα παιδιά μέσα σε αυτή έτσι, την πολύ μεγάλη ανάγκη και τάση των γονέων να δώσουν τα πάντα στα ίδια. Μεγαλώνουν σε μια καθημερινότητα με πολύ έντονους ρυθμούς. Σχολείο, δραστηριότητες, μαθησιακές απαιτήσεις και μια συνεχή έκθεση στον ψηφιακό κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα περιβάλλον στο οποίο ο χρόνος για ελεύθερο παιχνίδι, ξεκούραση, αυθορμητισμό, που όλα αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός παιδιού, περιορίζεται και κάποιες φορές δεν υπάρχει και καν.
0: Σωστά.
1: Και παράλληλα, αυτό έτσι που ανέφερα πριν για τους γονείς, τι βλέπουμε πλέον στους σύγχρονους γονείς, ότι οι οικογενειακές συνθήκες έχουν μεταβληθεί πολύ. Οι γονείς καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς ρόλους και απαιτήσεις μέσα σε ένα πολύ πολύ στενάρο τρέξιμο της καθημερινότητας. Και εννοείται τα παιδιά που βλέπω στο γραφείο, που βλέπω στα σχολεία, δεν βλέπουν αποκομμένα από όσα συμβαίνουν γύρω τους. Αντιλαμβάνονται την αγωνία των γονέων τους, τις προσδοκίες των γονέων τους και την πίεση που υπάρχει στο περιβάλλον, ακόμα και όταν αυτή δεν εκφράζεται άμεσα. Γι' αυτό έτσι, θέλω να πω έτσι, κάποια τελευταία λόγια σε αυτή την ερώτηση. Ότι δεν θα εστίαζα τόσο στο αν τα παιδιά σήμερα βιώνουν περισσότερο πίεση, που με ρώτησες αρχικά, είναι περισσότερο πιεσμένα σε ποσοτικό επίπεδο, όσο στο ότι αυτή η πίεση ενδέχεται να έχει αλλάξει έντονα μορφή.
0: Σωστά.
1: Φυσικά δεν σημαίνει ότι εξιδανικεύω το παρελθόν και λέω ότι η πίεση του παρελθόντος ήταν πιο λειτουργική, πιο βοηθητική. Χρειάζεται όμως να αναρωτηθούμε έτσι όλοι μαζί, αν οι σύγχρονες συνθήκες ζωής αφήνουν στα παιδιά τον απαραίτητο χώρο και χρόνο για να αναπτυχθούν με έναν υγιές τρόπο, αλλά και με έναν δικό του ρυθμό. Πώς στην ουσία να αναρωτηθεί ο καθένας προσωπικά γι' αυτό.
0: Είναι θέματα όλα αυτά, Σοφία μου, που μας απασχολούν. Δεν υπάρχει γονιός, δεν υπάρχει παρέα που δεν τα συζητάει πραγματικά. Νομίζω ότι μας απασχολούν πάρα πολύ αυτά σήμερα, όπως μας απασχολεί πάρα πολύ και υπάρχει και μια αγωνία στους γονείς. Πότε θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι, πότε θα πρέπει να έρθουν σε σένα, ας πούμε, να σου ζητήσουν τη βοήθεια. Ποια αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού θα πρέπει να μας προβληματίσει.
1: Νομίζω ότι αυτή η ερώτησή είναι και ως συνεδευτής μου, αλλά και ως μπαμπάς.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται ως γονιός, κυρίως. Κυρίως ως γονιός σου κάνω αυτή τη συνέντευξη, μάλλον.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά βοηθητικά αυτά που συζητάμε και για εσένα.
0: Μακάρι,
1: και για
0: το ελπίζω, το ελπίζω.
1: Έτσι, στην ερώτησή σου, επομένως, θα ξεκινούσα λέγοντας ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ηλικία του παιδιού. Γιατί κάθε ηλικία έχει τον δικό της τρόπο έκφρασης των δυσκολιών. Άρα, αυτό είναι απαραίτητο να το γνωρίζουμε αρχικά. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ένα παιδί σπάνια θέλει να μας πει «Μαμά, μπαμπά, δυσκολεύομαι, χρειάζομαι βοήθεια». Αυτό το κάνουν πιο εύκολα οι ενήλικες πλέον.
0: Σωστά.
1: Τις περισσότερες φορές ένα παιδί θα μας το δείξει μέσα από τη συμπεριφορά του. Και εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι. Όταν μιλάμε για συμπεριφορά, δεν εννοούμε μόνο αυτό που κάνει ένα παιδί, αλλά και αυτό που σταματά να κάνει. Συχνά οι ενήλικες αναγνωρίζουμε πιο εύκολα τις συμπεριφορές εξωτερήκευσης. Τι σημαίνει συμπεριφορά εξωτερήκευσης? Ο θυμός, η έκρηξη που θα κάνει ένα παιδί, η επιθετικότητα που θα εκδηλώσει. Επειδή είναι συμπεριφορές που διαταράσσουν την καθημερινότητα και γίνονται άμεσα αντιληπτές. Ωστόσο, χρειάζεται να μας προβληματίζουν εξίσου και συμπεριφορές απόσυρσης. Για παράδειγμα, ένα παιδί που απομονώνεται, που σταματά να ενδιαφέρεται για δραστηριότητες, που προηγουμένως απολάμβανε, έτσι.
0: Σωστά.
1: Απομακρύνεται από φίλους του, είναι σημαία που πρέπει να σταθούν οι γονείς και να τα διερευνήσουν. Και επειδή έτσι μιλάμε για παιδιά και για εφήβους, θα έδινα ιδιαίτερη προσοχή και στα σωματικά συμπτώματα, Μίλτο.
0: Για πες μας.
1: Υπάρχουν παιδιά που εκφράζουν το άγχος τους, την πίεσή τους, την ανασφάλειά τους μέσα από επαναλαμβανόμενους πόνους, είτε στην κοιλίτσα τους, είτε στο κεφάλι τους, ή θα μπορεί να λένε ζαλίζομαι, δεν νιώθω καλά, χωρίς να είναι πάντα σε θέση να αναγνωρίσουν ότι αυτό το σύμπτωμα συνδέεται με κάτι συναισθηματικό.
0: Σωστά.
1: Άρα οι γονείς, έτσι, ο κάθε γονέας, χρειάζεται να είναι λίγο επιφυλακτικός όταν ένα παιδί κάθε μέρα που πηγαίνει στο σχολείο γυρνάει και λέει «Με πονούσε η κοιλιά μου» ή παίρνει τηλέφωνο ο δάσκαλος και λέει «Στη Μαρία πονάει η κοιλιά και σήμερα».
0: Σωστά. Αυτό Σοφία μου, μου θυμίζει και λίγο τα ψυχοσωματικά των ενηλίκων, για να κάνω ένα παραλληλισμό.
1: Πολύ ωραίος ο παραλληλισμός και σκέφτομαι ότι είναι στενά συνδεδεμένη η ψυχή μας με το σώμα μας.
0: Πολλές
1: φορές όταν δεν το εκφράζουμε, το σώμα μας θα έρθει να μας δώσει τα μηνύματα.
0: Σωστά.
1: Άρα έτσι, σε κάθε περίπτωση, σε όλο αυτό που συζητάμε τώρα με αυτή την ωραία σου ερώτηση, δεν θα στο κόμουν τόσο σε μια μεμονωμένη συμπεριφορά, αλλά θα το ρευνούσα είτε ως γονέας, είτε ως δάσκαλος, είτε ως ενήλικας που έχω να κάνω, έρχομαι σε επαφή με παιδί, θα το ρευνούσα σφαιρικά.
0: Σωστά.
1: Θα ενδιαφέρει δηλαδή πόσο έντονη είναι η αλλαγή, πόσο διαρκεί, σε ποια πλαίσια εμφανίζεται και κατά πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα, τις σχέσεις και κυρίως τη λειτουργικότητα του παιδιού μας.
0: Βέβαια. Εσύ έχεις και εμπειρία εξάλλου και από τα δημόσια σχολεία και από τα ΚΕΔΑΣΥ. Εκεί ποια προβλήματα αντιμετώπιζες πιο συχνά μες στη σχολική κοινότητα?
1: Και η σχολική κοινότητα αλλά και το ΚΕΔΑΣΥ έρχονται σε επαφή με πάρα πολλά παιδιά. Έτσι καθημερινά έρχομαστε σε επαφή με παιδιά οι ψυχολόγοι εκεί. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο εύρος σχολείων. Συναντάμε παιδιά με δυσκολία στη μάθηση, στην προσοχή, στη συγκέντρωση. Αλλά παιδιά εκδηλώνουν πολύ έντονο, μη διαχειρίσιμο θυμό ή επιθετικότητα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τους εφήβους, μια έτσι τεράστια ομάδα που θα χρειαστεί να εστιάσουμε ίσως σε μια άλλη ομιλία μας σε σχέση με τους εφήβους. Αλλά έφηβοι οι οποίοι αυτοτραυματίζονται, έφηβοι που αποσύρονται, που απομονώνονται. Βέβαια μιλάω τόση ώρα και έτσι εστιάζω πολύ σε προβλήματα που εμφανίζουν τα παιδιά. Όμως θεωρώ ότι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι ότι όταν εστιάζουμε αποκλειστικά στο παιδί και στη συμπεριφορά του, κινδυνεύουμε να χάσουμε ένα μεγάλο μέρος της εικόνας. Το παιδί δεν αναπτύσσεται σε κενό, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δει μέσα σε ένα οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.
0: Σε ένα περιβάλλον, βέβαια.
1: Με ένα σχέση, ακριβώς. Το γνωρίζεις και εσύ καλά, το βλέπεις από την καθημερινή.
0: Εννοείται. Πολύ καλά το βλέπουμε. Ναι. Εννοείται.
1: Επομένως, έτσι, όταν βλέπουμε μια δυσκολία, χρειάζεται να αναρωτηθούμε όχι μόνο τι συμβαίνει με το παιδί, αλλά και τι συμβαίνει γύρω του. Τι μπορεί να βιώνει στο σπίτι, πώς είναι οι σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς, με τους συνομιλίκους του. Ποιες απαιτήσεις καλείται να διαχειριστεί και τι υποστήριξη έχει στη διάθεσή του. Γιατί κάποιες φορές θεωρούμε ότι το παιδί μπορεί μόνο του να διαχειριστεί τα πάντα. Πρέπει να βλέπουμε γύρω του ποιες είναι έτσι οι υποστηρικτικές δυνατότητες που έχει ένα παιδί.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι, δε, εγώ σε διακόπτω, γιατί το νομίζω συνδέεται άμεσα και το επόμενο ερώτημά μου. Και ήθελα να σε περάσω κατευθείαν και στο επόμενο ερώτημα, για να τα συνδέσουμε. Ότι, δηλαδή, εμείς ως γονείς, οι γονείς που μας ακούνε, τι πρέπει να κάνουμε για να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον που εσύ αναφέρεις, στο οποίο το παιδί θα αισθανθεί πιο ασφαλές να εκφραστεί? Γιατί πολλές φορές παραπονιόμαστε και λέμε, οι γονείς μας δεν μου μιλάει, κλείνεται στο δωμάτιό του. Τι πρέπει να κάνουμε, γιατί μίλησες για το περιβάλλον, γι' αυτό σε διακόψα.
1: Είπες δύο συμπεριφορές. Δεν μου μιλάει και κλείνεται στο δωμάτιό του.
0: Ναι, σωστά.
1: Νομίζω ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε από κάτι πολύ βασικό. Το δεν μου μιλάει δεν προκύπτει ξαφνικά, έτσι. Δεν προκύπτει δηλαδή τότε που βλέπουμε ότι αρχίζει και εμφανίζεται στην ύστερη παιδική ηλικία, στην εφηβεία. Η επικοινωνία χτίζεται μέσα από μικρές καθημερινές στιγμές πολύ νωρίτερα. Άρα πρέπει να είμαστε κοντά στο παιδί μας από την βρεσική ηλικία, όχι μόνο πρακτικά, αλλά ως γονείς έχουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε μια σχέση στην οποία το παιδί θα αισθάνεται ασφαλές να εκφράζεται. Αυτό σημαίνει ότι όταν μας μιλάει Μίλτο, δεν χρειάζεται κάθε φορά να σπέβδουμε να του δώσουμε συμβουλές, να το διορθώσουμε ή να του κάνουμε κήρυγμα. Κάποιες φορές, και τις περισσότερες θα πω, χρειάζεται απλώς να το ακούσουμε αρχικά και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε αρχικά πώς βιώνει μια κατάσταση μέσα από τα δικά του τα μάτια. Και είναι η φάση που βρισκόμαστε όταν θα ακούσουμε το παιδί. Θα χρειαστεί μέχρι να φτάσει το παιδί στο σημείο να μας πει κάτι δύσκολο για το ίδιο ή κάτι το οποίο πραγματικά μπορεί να βρίσκεται ακόμα και σε κίνδυνο. Το βλέπουμε συχνά στην εφηβεία. Για να καταφέρει το παιδί να το κάνει αυτό, πρέπει να έχουμε περάσει μαζί του ουσιαστικό χρόνο και να μοιραζόμαστε πολύ συχνά και τη δική μας ανθρώπινη πλευρά. Τι σημαίνει μοιράζομαι την ανθρώπινη πλευρά μου? Αναγνωρίζω και τα δικά μου λάθη ως ενήλικας. Mm-hmm. Ζητάω συγγνώμη και δείχνω ότι δεν χρειάζεται να είμαι ο τέλειος γονέας για να έχω μια καλή σχέση με το παιδί μου, γιατί δεν υπάρχει τέλειος γονέας.
0: Βέβαια. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Mm-hmm. Άρα εσύ και ως συστημική ψυχοθεραπεύτρια μπορεί βλέποντας ένα παιδί, συζητώντας με ένα παιδί, να καταλάβεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά και μέσα στην οικογένεια και σε όλο το οικογενειακό πλαίσιο. Έτσι δεν είναι? Και να το εντοπίσεις και να συζητήσεις μετά με όλη την οικογένεια.
1: Ναι, και θέλω έτσι να σταθώ και στο κομμάτι που ανέφερες πολύ ωραία, mm-hmm. το κάτω δεν πηγαίνει καλά. Πάντα στη συστημική ψυχοθεραπεία, όπου είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας από τις πολλές που υπάρχουν, mm-hmm. δεν βλέπουμε μόνο το άτομο, βλέπουμε το άτομο και το περιβάλλον γύρω του. Άρα τι κάνουμε στη θεραπεία? Μελετάμε τον τρόπο με τον οποίο έχει χτιστεί ένα σύστημα. Τι σημαίνει σύστημα? Ένα σύστημα είναι η οικογένεια, ένα άλλο σύστημα είναι οι φίλοι, ένα άλλο σύστημα είναι οι συνάδελφοι, ένα άλλο σύστημα είναι οι συμμαθητές. Για τον καθένα, τα πολλά συστήματα που τον περιβάλλουν είναι πολλά διαφορετικά συστήματα. Άρα βλέπουμε πώς λειτουργεί ένα σύστημα που έχει χτίσει ο κάθε άνθρωπος γύρω του, πώς σχετίζονται τα μέρη μεταξύ τους, δηλαδή πώς μιλάει ο μπαμπάς με τη μαμά, mm-hmm. πώς βάζει η μαμά όρια στην κόρη, τι σχέση έχει η κόρη με το γιο. Βλέπουμε όλα αυτά με έναν κυκλικό τρόπο για να καταλάβουμε και τελικά ποιες αλληλεπιδράσεις και ποιες έτσι καταστάσεις μπορεί να επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα ένα παιδί για να εκδηλώσει τελικά ένα σύμπτωμα ή μια δύσκολη συμπεριφορά για το ίδιο. Mm. Και είναι εντυπωσιακό, Μίλητο, ότι παρατηρούμε ότι όταν αλλάζει κάτι στο οικογενειακό σύστημα, μπορεί να αλλάξει και το ίδιο το παιδί χωρίς καν να χρειαστεί να έρθει στη θεραπεία.
0: Κατάλαβα. Πώς πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας για κάποια δύσκολα συναισθήματα, Σοφία μου, όπως είναι η απογοήτευση που μπορεί να νιώσουν από μια σχολική επίδοση, όπως είναι ο φόβος για κάτι ή η απώλεια? Έχουμε και τις απώλειες δυστυχώς μες στη ζωή. Θα ήθελα λίγο έτσι εντάχει να μου μιλήσεις για το πώς πρέπει να τα διαχειριστεί ο γονιός αυτά τα συναισθήματα.
1: Φυσικά και νομίζω είναι από τις πιο στοχευμένες ερωτήσεις, mm-hmm. συγκεκριμένη, γιατί νομίζω ότι είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουν συχνά οι γονείς. Ποια είναι αυτή η παγίδα, η προσπάθεια να προστατεύσουν τα παιδιά από κάθε δύσκολο συνέστημα. Δυσκολευόμαστε να τα βλέπουμε να φοβούνται, να απογοητεύονται ή να στεναχωριούνται και σπέμπουμε πάρα πολύ γρήγορα να τα καθησυχάσουμε, να βρούμε μια λύση ή να τους πούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Mm-hmm. Όμως με αυτόν τον τρόπο, ενώ η πρόθεσή μας φυσικά είναι να τα ανακουφίσουμε, κάποιες φορές τους στερούμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν ότι μπορούν να βιώσουν μια δυσκολία και σταδιακά να τη διαχειριστούν. Για μένα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να τους δίνουμε τη δυνατότητα να ονοματίσουν το συναίσθημά τους. Να τους επιτρέπουμε να νιώσουν ένα συναίσθημα, είτε αυτό είναι πιο εύκολο είτε είναι πιο δύσκολο συναίσθημα. Να μπορούμε να τους πούμε, καταλαβαίνω ότι φοβάσαι. Είναι δύσκολο να μην πετυχαίνουμε κάτι που προσπαθήσαμε πολύ. Ή ξέρω ότι σου λείπει και ότι πονάς, είτε ο σκύλος σου που μπορεί να έχει πεθάνει, είτε ο παππούς ή η γιαγιά που μπορεί να βρίσκεται έτσι σε μια πολύ μακρινή περιοχή και τους λείπει, έτσι. Δεν χρειάζεται όμως να εξαφανίσουμε αμέσως τη λύπη, ούτε να μετατρέψουμε κάθε δύσκολη εμπειρία σε ένα θετικό μάθημα. Και έτσι κάποιες τελευταίες μου σκέψεις σε σχέση με αυτό. Είναι σημαντικό να μιλάμε με ειλικρίνεια στα παιδιά, χρησιμοποιώντας γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία τους και για την οριμότητά τους. Για παράδειγμα, ένα πολύ συχνό ερώτημα που έτσι ακούω από τους γονείς στο γραφείο μου είναι όταν υπάρχει μια απώλεια. Να πω ότι η γιαγιά, ο παππούς έγινε ένα αστεράκι στον ουρανό ή κοιμήθηκε και να μην πω ότι πέθανε. Όταν υπάρχει μια απώλεια, δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις εκφράσεις που μπορεί να μπερδέψουν το παιδί, αλλά εξηγούμε με απλά και αληθινά λόγια τι έχει συμβεί, αφήνοντας χώρο στις ερωτήσεις του.
0: Σωστά.
1: Και από την άλλη πλευρά, όταν αποτυγχάνει σε κάτι, γιατί με ρώτησε.
0: Ναι, για την αποτυχία.
1: Δεν χρειάζεται να σπεύσουμε να του πούμε ότι είναι το καλύτερο παιδί, έχει καταφέρει το καλύτερο και ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε την απογοήτευσή του και να το βοηθήσουμε στη συνέχεια να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει σε ένα επόμενο διαγώνισμα ή σε μια επόμενη ευκαιρία που θα του δοθεί, έτσι ώστε να προσπαθήσει ξανά κάτι. Mm-hmm. Ο στόχος λοιπόν δεν είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν θα φοβούνται και δεν θα απογοητεύονται ή δεν θα πονάνε. Είναι να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν θα φοβούνται τα ίδια τους τα συναισθήματα. Παιδιά που θα γνωρίζουν ότι μπορούν να μιλήσουν για αυτά, να ζητήσουν βοήθεια και να τα αντέξουν. Το πιο σημαντικό, Μίλητο, είναι τα παιδιά να μάθουν να αντέχουν τα συναισθήματά τους, χωρίς να αισθάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ίδια επειδή δυσκολεύονται. Και αυτό ξεκινάει από εμάς. όταν δεν προσπαθούμε πάντα να τους αφαιρέσουμε τη δυσκολία, αλλά μπορούμε να μείνουμε δίπλα τους όσο τη βιώνουν. Πολύ σημαντικό.
0: Σωστά, σωστά. Σοφία μου, να ξέρεις, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Δεσμεύομαι, επειδή πραγματικά έχω μόνο 1,5 λεπτό πριν πάμε σε διαφημίσεις, δεσμεύομαι ότι θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί όχι να κάνουμε και μια ολόκληρη εκπομπή για αυτά τα θέματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Εγώ θέλω έτσι μέσα σε 1 λεπτό κλείνοντας να στείλεις ένα μήνυμα και με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας σε γονείς, παιδιά, ενήλικες, όποιον θέλεις.
1: Νομίζω ότι θα εστίαζα περισσότερο στους γονείς και θα έλεγα να εμπιστεύονται λίγο περισσότερο τον εαυτό τους. Το λέω συχνά γιατί οι γονείς έχουν πρόσβαση σε ένα τεράστιο έργο πληροφοριών, πραγματικά, και νομίζω ότι ξεχνάνε την εσωτερική τους φωνή. Άρα θέλω να ακούνε το μέσα τους όταν έχουν μια αίσθηση ότι κάτι πηγαίνει ή δεν πηγαίνει καλά. Να το ακούνε αυτό μέσα τους και παράλληλα κανένας ειδικός δεν θα τους πει κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη γνωρίζουν πολύ καλύτερα για το παιδί τους.
0: Πολύ ωραίο.
1: Άρα θέλω να ακούνε το μέσα τους μαζί με τους ειδικούς, αλλά να μην ξεχνάμε ποτέ τη δική τους προσωπική αίσθηση.
0: Τι όμορφο κλείσουμε αυτό. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοφία Χαρισοπούλου, κλινική παιδοψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε σίγουρα ξανά μέσα από την εκπομπή μου. Σίγουρα.
1: Καλή συνέχεια με όλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
2: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
3: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα. Κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
2: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
3: Κοφίλ. Στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε την εκπομπή Info στους 98,7. Μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο στο www.dimotikoradiofono.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4, παρέα με το Κοφίλ, το αγαπημένο σημείο να απολαύσεις τον καφέ σου στην Βρυσούλα Ιωαννίνων, Παπαναστασίου 113. Σε λίγα λεπτά λοιπόν περνάμε στην επόμενη συζήτηση μας για σήμερα. Θα συνομιλήσουμε με την αγαπημένη συγγραφέα Κλέρη Θεοδόρου με αφορμή το τελευταίο της αστυνομικό μυθιστόρημα, το «Μην το διαβάσεις», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Θα μιλήσουμε και για τη λογοτεχνία γενικότερα και για την πορεία της. Και στα τελευταία 5 λεπτά θα κληρώσουμε και ένα αντίτυπο του βιβλίου της, προσφορά των εκδόσεων «Ψυχογιός». Η κλήρωση θα γίνει μέσα από την σελίδα μας στο Facebook, την οποία τη βρίσκεται info με το Μίλτο Γίτα. Εκεί όταν θα πω εγώ θα μου στείλετε τα μήνυματά σας και ο πρώτος θα κερδίσει το αντίτυπο, όχι ακόμη όμως. Λίγο πριν κλείσουμε θα γίνει αυτό, γι' αυτό σας θέλω έτοιμο πόλεμος. Οπότε αφήνω για λίγο την μουσική να παίξει, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που επέλεξε ο Θοδωρής ο Μπαλαμάτσας, και θα επιστρέψω με την αγαπημένη Κλέρη Θεοδόρου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή Info. Όπως σας είπα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω την αγαπημένη σε όλους μας συγγραφέα, την Κλέρη Θεοδωρού. Κλέρη, καλησπέρα από τα Γιάννενα, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα Μίλτο, καλησπέρα στους ακροατές από την πολύ πολύ βροχερή Αθήνα.
0: Ναι, μου το είπες λίγο πριν που μιλήσαμε ότι έχει πολύ άσχημο καιρό με διακοπές ρεύματος, οπότε γίνεται κάτω από δύσκολες συνθήκες αυτή η συνέντευξη, πραγματικά.
1: Ό,τι πρέπει για αστυνομική λογοτεχνία.
0: Έτσι ακριβώς και πιάνουμε από αυτό. Για πες μας, τι έχει συμβεί σε αυτό το περιβόητο, μην το διαβάσεις, τι ωραίο εξώφυλλο, τι ωραίος τίτλος. Και να ξέρεις, δεν έπιασε αυτό το μην το διαβάσεις. Το έχουν διαβάσει όλοι.
1: Πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό, γιατί μεταξύ μας αυτός ήταν ο στόχος κιόλας.
0: Νομίζω το πέτυχες. Νομίζω ήταν πολύ, πολύ έξυπνος ο τίτλος. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο σου βιβλίο. Μην το διαβάσεις λοιπόν, εκδόσεις Ψυχογιός, αστυνομικό. Για πες μας, τι συμβαίνει σε αυτό το νέο σου βιβλίο.
1: Έχουμε στην πραγματικότητα την τρίτη κατά σειρά περιπέτεια του detective μου, του Rupert Killer, και της βοηθού του, της Ντανιέλα Τσό. Βέβαια, όλα τα βιβλία διαβάζονταν εξάρτητα μεταξύ τους.
0: Σωστά, καλά κάνεις και το λες αυτό.
1: Ναι, έχει σημασία αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε μια πολύ περίεργη υπόθεση, γιατί εμφανίζεται μια γυναίκα η οποία με το που μεταφέρεται στο αστυνομικό τμήμα, τη βρίσκουν σαν χαμένη να τριγυρνάει στους δρόμους, δηλώνει ότι έχει σκοτώσει όλη της την οικογένεια. Από εκείνο το σημείο και μετά κλείνει το στόμα της, δεν ξαναμιλάει, δεν ξαναλέει τίποτα. Και πραγματικά βρίσκουν ότι 6 μέλη μιας οικογένειας έχουν βρεθεί δολοφονημένα σε ένα πολύ απομακρυσμένο χωριό, σε ένα νησί στη Βόρεια Φρυσία, το Πέλβομ, ένα νησί που έχει 6 ώρες παλήρια και 6 ώρες άμποτη. Και όλες αυτές οι δολοφονίες συμβαίνουν και με πολύ περίεργα φωνικά αντικείμενα, δηλαδή έχουμε ένα καρύδι, ένα καλά ξυσμένο μολύβι, ένα κόκαλο από μπούτι κοτόπουλο, μία σφουγγαρίστρα και μία σελίδα από βιβλίο.
0: Όχι, που θα το έκανες εύκολο εσύ.
1: Παράλληλα, μια οικογένεια Εβραίων που ζει για πάνω από 20 χρόνια κλεισμένη σε ένα υπόγειο, θεωρώντας ότι ο πόλεμος τελείωσε με τη Γερμανία νικήτρια, υπέρ της Γερμανίας. Και παρόμοια εγκλήματα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, όπως και οι ίδιοι οι δαίμονες του επιθεωρητή που τον καταδιώκουν από το πρώτο βιβλίο. Και εδώ πλέον έρχεται ίσως η τελική αναμέτρηση μαζί τους, θα μπορούσε να πει κανείς.
0: Άρα αυτό το βιβλίο, από ό,τι καταλαβαίνω, συνδυάζει μυστήριο, έχει ψυχολογική ένταση, έχει μέσα και κοινωνικές και ιστορικές αναφορές. Πώς κατάφερες να κρατήσεις, ρε παιδί μου, την ισορροπία στην πλοκή με όλα αυτά τα έντονα πράγματα που συμβαίνουν και συνδυάζεις?
1: Κοίταξε, εγώ το αγαπώ αυτό και αγαπώ και το χρονικό, το πέρα δόθε.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή μου αρέσει να παίζω σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, σε διαφορετικές εποχές. Όπως και το ιστορικό κομμάτι πάντα με εγωιτεύει, ούτως ή άλλως ξεκίνησα το ιστορικό.
0: Βέβαια, σωστά.
1: Οπότε το κουβαλάω αυτό.
0: Μέσα σου αυτό.
1: Και σε αυτό το βιβλίο συγκεκριμένα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, ότι ο πυρήνας της ιστορίας έχει χτιστεί γύρω από μια αληθινή υπόθεση δολοφονιών που συνέβη τον Απρίλιο του 1922 σε ένα μικρό χωριό στη Βαυαρία, στο Χίντερκάιφεκ, σε ένα απομονωμένο αγρόκτημα, και είναι μια υπόθεση που ακόμα και σήμερα εξακολουθεί να είναι ανεξιχνίαστη. Και εκεί βρέθηκαν τα μέλη μιας οικογένειας δολοφονημένα με ιδεχθή τρόπο μαζί με την οικιακή βοηθό, και το περίεργο στην υπόθεση είναι ότι, όπως βρήκανε μετά, ο δολοφόνος έμεινε στο αγρόκτημα στη συνέχεια για μέρες.
0: Απίστευτο.
1: Φροντίζοντας τα ζώα, κατοικώντας το σπίτι, τρώγοντας το φαγητό τους, σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό.
0: Απίστευτο.
1: Έχοντας λοιπόν ακούσει αυτή την υπόθεση σε ένα από τα πολλά true crime podcast που μου αρέσει να ακούω, άρχισε να γεννιέται η ιστορία από το μην το διαβάσεις.
0: Άρα έκανες και έρευνα, δηλαδή έχει και μέσα και ιστορική έρευνα.
1: Δεν υπάρχει βιβλίο χωρίς έρευνα, Μίλτο.
0: Σωστά.
1: Ό,τι είδος και να γράφεις, δεν μπορεί να σταθεί ένα βιβλίο χωρίς έρευνα. Κάποια έχουν πολύ περισσότερη, ιδίως όταν υπάρχει και ιστορική καταγραφή.
0: Σωστά.
1: Από πίσω. Κάποια ίσως λίγο λιγότερη, αλλά όλα τα βιβλία κρύβουν έρευνα.
0: Εσύ, όταν ξεκινάς να γράψεις ένα νέο σου βιβλίο, ξέρεις από την αρχή πάνω κάτω που θα σε πάει η ιστορία, που θα οδηγηθείς με τους ήρωες, ή μέσα κατά τη διάρκεια της συγγραφής αλλάζει και λίγο η πλοκή, βάζεις και έναν ήρωα λίγο διαφορετικά? Για μίλησε μας λίγο για αυτή τη διαδικασία.
1: Η απάντηση εδώ είναι και ναι και όχι. Mm-hmm. Θεωρητικά ξεκινάω πάντα ξέροντας που θέλω να το πάω. Ούτε μία φορά στα 20 πλέον βιβλία που έχω γράψει δεν κατέληξα εκεί που είχα σκεφτεί στην αρχή.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Άρα είναι, είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή στην πορεία, δηλαδή αυτό που λέμε πολύ λαϊκά ότι οι ήρωες σηκώνουν μπαϊράκι, εμένα μου συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κάθε φορά τελικά μου οδηγούν κάπου αλλού.
0: Τέλειο είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Για πες μας τώρα για τις παρουσιάσεις του βιβλίου σου. Έχεις κάνει κάποιες, ετοιμάζεις κάτι άλλο. Πώς έχει κυλήσει όλο αυτό το διάστημα με το νέο σου βιβλίο? Τι feedback έχεις από τον κόσμο?
1: Κοίταξε, έχω κάνει αρκετές παρουσιάσεις τώρα και στην Αθήνα και στην επαρχία έγιναν αρκετά πράγματα. Τώρα κυκλοφορεί σε λίγες μέρες το έκτο βιβλίο της Γυναικές Υπόθεσης.
0: Βέβαια. Με την έτερη φίλη μας, την αγαπημένη τη Λένα Τιμαντά.
1: Ναι, ξεκινάμε παρουσιάσεις για
0: με
1: αυτό το βιβλίο τώρα.
0: Σωστά.
1: Ένας νέος κύκλος για αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και το τελευταίο της σειράς.
0: Οχ, γιατί?
1: Της Γυναικές Υπόθεσης.
0: Μην μας λες τέτοια τώρα.
1: Γιατί προσπαθήσαμε να ξεκινήσουμε κάτι άλλο.
0: Α, έτσι,
1: του χρόνου
0: μπράβο.
1: Ξεκινάμε μια άλλη σειρά.
0: Έτσι,
1: λοιπόν.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Όχι, δεν θα γλιτώσετε τόσο εύκολα.
0: Δεν θέλουμε να γλιτώσουμε από εσάς τις δύο. Για μίλησέ μου και για αυτή τη συνεργασία σου, την πολιτική συνεργασία σου και τη φιλία σου με την αγαπημένη μας Λένα Μαντά. Πώς έχει πάει όλα αυτά τα χρόνια?
1: Κοίταξε, η Λένα είναι η αδερφή που δεν είχα ποτέ στην πραγματικότητα.
0: Τι όμορφο είναι αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ περίεργο το πώς δέσαμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί στην πραγματικότητα είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Και να σου πω, δεν συμπαθηθήκαμε και από την αρχή. Δεν ήταν love at first sight, δηλαδή που λένε.
0: Έτσι ξεκινάνε οι μεγάλες αγάπες.
1: Ναι, που πραγματικά χτίστηκε και που πραγματικά βρήκαμε μέσα μας κοινά στοιχεία, κοινό δέσιμο, κοινές εμπειρίες, κοινά βιώματα. Και πλέον αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Δηλαδή είναι λες και δει η μία στο κεφάλι της άλλης.
0: Τι ωραία.
1: Φυσικά βγαίνει και στη συγγραφή.
0: Βέβαια.
1: Το απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Και δεν ξεκίνησε. Δεν ξεκινήσαμε πιο πολύ σαν ένα πείραμα για την πλάκα μας, για μας δύο. Που δεν ξέραμε καν αν θα βγει σε βιβλίο το πρώτο τελικά. Βγήκε. Και η συνέχεια ήρθε τελείως αβίαστα στην πορεία και κάθε φορά το απολαμβάνουμε και λίγο παραπάνω και γι' αυτό κιόλας συνεχίζουμε και να το κάνουμε.
0: Και το απολαμβάνουν και οι αναγνώστες σας κάθε φορά λίγο παραπάνω.
1: Ναι, να δεις ότι το απολαμβάνουν κι αυτοί.
0: Έτσι νομίζω. Για πες μου λίγο, τι εικόνα έχεις, πώς πάνε τα πράγματα στον χώρο του βιβλίου, τι διαβάζουν σήμερα οι νεοέλληνες, αν διαβάζουν, αν είναι πιεσμένοι οικονομικά και δεν μπορούν να αγοράσουν βιβλία, ποια είναι η δική σου εικόνα για όλα αυτά?
1: Κοίταξε, το βιβλίο στην Ελλάδα είναι ένας πονεμένος λίγο κλάδος. Το αναγνωστικό κοινό είναι σαφώς περιορισμένο. Δεν έχουν μάθει οι Έλληνες να διαβάζουν. Αλλά από εκεί και έπειτα γίνεται, πιστεύω ότι γίνονται πάρα πολλές ενέργειες και πάρα πολλές προσπάθειες ακόμα και στα σχολεία μέσα, το να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά στην φιλοαναγνωσία. Έχουμε μετατοπίσεις στην ελληνική λογοτεχνία, που αναταράξεις μάλλον, όχι αναγκαστικά μετατοπίσεις. Υπάρχει μια δυσπιστία πάλι το τελευταίο καιρό προς τους Έλληνες συγγραφείς και αυτό έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Καταρχάς έχουν κάνει πολύ ζημιά νομίζω οι αυτοεκδόσεις.
0: Θα συμφωνήσω. Σωστά.
1: Που βγάζουν βιβλία
0: με το σώρο. Με το σώρο.
1: Τυπογραφία.
0: Βέβαια, με το σώρο.
1: Χωρίς να υπάρχει επιμέλεια, χωρίς να υπάρχει λόγος έκδοση. Δηλαδή, χωρίς να έχει ο άλλος στην ουσία τίποτα να πει.
0: Σωστά.
1: Οπότε, σε μια εποχή που δεν υπάρχει και οικονομική ευχέρεια από τους περισσότερους, πάει ο άλλος, δίνει τα λεφτά, το αγοράζει ένα βιβλίο που δεν διαβάζεται. Άρα, σου λέει μετά ότι καλύτερα να πάω σε κάτι από ξένη λογοτεχνία που τουλάχιστον θα έχει μια καλύτερη επιμέλεια, θα είναι δοκιμασμένο, θα είναι κάποιο συγγραφέα που τον ξέρω, ή αν είναι Έλληνας κάποιος που ήδη τον διαβάζω, ήδη ξέρω ότι θα μου αρέσει το έργο του.
0: Δοκιμασμένα αυτό πράγματα.
1: Σημαίνει, ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι συγγραφείς έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Βέβαια, πολλές από αυτές, όπως είπαμε, προκαλούνται και από τους ίδιους.
0: Δηλαδή,
1: αυτό που λένε ότι είναι περισσότεροι αυτοί που γράφουν από αυτούς που διαβάζουν, μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά πιστέψτε με, κρίνοντας από τα χειρόγραφα που καταφτάνουν στους κριτικούς, υπάρχει περίπτωση και να ισχύει.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι. Από εκεί και έπειτα θέλω να πω ότι η τιμή των βιβλίων, παρότι που έχει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση, mm-hmm. κατά την άποψή μου εξακολουθεί να κρατιέται σε ένα επίπεδο που να μην είναι απόλυτα απαγορευτικό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σκεφτεί κανείς ότι ένα βιβλίο κοστίζει λιγότερο από ένα κουτί με πάστες.
0: Σωστά.
1: Και ότι ένα βιβλίο ανοίγει ένα παράθυρο.
0: Έτσι,
1: στον
0: μπράβο.
1: Κόσμο, ένα παράθυρο στο μυαλό μας,
0: ναι.
1: Μας παρακινεί να σκεφτούμε, να νιώσουμε, να αλλάξουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερο να κάνουμε δώρο ένα βιβλίο από το να κάνουμε δώρο γλυκά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Εμείς θα κληρώσουμε και ένα αντίτυπο του βιβλίου σου μόλις κλείσουμε την συνέντευξή μας. Θα κλείσουμε ένα ερώτημα που μου έστειλε ένας ακροατής. Πώς προέκυψε το «μην το διαβάσεις» τελικά να μην το διαβάσει ο αναγνώστης? Δεν καταλαβαίνω, λέει. Έχω μπερδευτεί με τον τίτλο. Οπότε θα ήθελα να κλείσουμε κάπως έτσι με τον τίτλο του βιβλίου. Γιατί μην το διαβάσεις?
1: Λοιπόν, κοίταξε, η επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου ήταν εξ αρχής απόλυτα συνειδητή. Καλό είναι να ξεκαθαριστεί εδώ ότι δεν πρόκειται για ένα μαρκετινιστικό παιχνίδι.
0: Για πες μας.
1: Τι εννοώ? Ο τίτλος έχει απόλυτη συνάφεια με την υπόθεση του βιβλίου.
0: Έτσι.
1: Και κέρια σημασία μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θα δούμε ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που λαμβάνει απανωτά ο ίδιος ο επιθεωρητής. Mm-hmm. Συγχρόνως βέβαια με ενδιέφερε και αυτή η λεπτή γραμμή που χωρίζει την απαγόρευση από την επιθυμία. Το πώς δηλαδή κάτι που σου λένε να μην κάνεις γίνεται αυτομάτως πιο δελαστικό. Δηλαδή η απαγόρευση πάντα τελικά μας φέρνει μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Θα πάω και ας μου γίνει σε κακό.
1: Αυτό. Ο τίτλος λειτουργεί σαν μια μικρή πρόκληση προς τον αναγνώστη. Αυτό το μέχρι πού είσαι διατεθειμένος να φτάσεις για να μάθεις τελικά τι κρύβεται από πίσω.
0: Σωστά. Νομίζω ότι θα πείσουμε αρκετούς όσοι δεν έχουν πάρει ακόμα το βιβλίο σου
1: να το διαβάσουν
0: και θα κλείσω με την ευχή, Κλέρη μου, να καταφέρουμε να ανταμώσουμε στα Γιάννενα, να σε δούμε εδώ και εμείς και το αναγνωστικό σου κοινό, γιατί έχεις πολλούς φίλους και στα Γιάννενα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη και ελπίζω σύντομα και με τα επόμενα λογοτεχνικά σου νέα να τα ξαναπούμε. Την αγάπη μου και στη Λένα να δώσεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, και επειδή μένουν πολύ λίγα λεπτά πριν τελειώσουμε, ήρθε η ώρα να σας πω πώς θα κερδίσετε αυτό το ένα αντίτυπο του βιβλίου της Κλέρης Θεοδόρου, το «Μην το διαβάσεις», από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Λοιπόν, για τα επόμενα 3-4 λεπτά, ο πρώτος ή η πρώτη που θα μας στείλει το μήνυμά του με το ονοματεπώνυμό του και το τηλέφωνό του στο Facebook, στη σελίδα μας info με το Μίλτο Γίτα, θα κερδίσει το βιβλίο της Κλέρης Θεοδόρου. Μην το διαβάσεις. Ο πρώτος λοιπόν ή η πρώτη που θα στείλει το ονοματεπώνυμό του και το τηλέφωνό του στο info με το Μίλτο Γίτα στο Facebook θα είναι ο νικητής ή η νικήτρια για αυτό το αντίτυπο του νέου βιβλίου της Κλέρης Θεοδόρου. Και εννοείται το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και άλλους διαγωνισμούς και με βιβλία και με άλλα δώρα. Οπότε σας δίνω 2-3 λεπτά να προλάβετε να στείλετε το μήνυμα στη σελίδα μας και θα ανακοινώσω πριν κλείσω τον νικητή.

Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω έχουμε νικήτρια για τον διαγωνισμό, Δέσποινα Αλεξίου, συγχαρητήρια, είναι η πρώτη που μας έστειλε το μήνυμα, από ό,τι βλέπω μου γράφει είναι από τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και που μας ακούς εδώ στην εκπομπή Info, που ακούς μάλλον την εκπομπή Info. Δέσποινα Αλεξίου λοιπόν είναι η νικήτρια που κερδίζει το καινούργιο βιβλίο της Κλέρης Θεοδόρου, προσφορά των εκδόσεων Ψυχογιός. Όπως σας είπα, θα μπορέσετε να ξανακούσετε τις συνεντεύξεις που θα ανέβουν στη σελίδα μας στο Facebook αργά απόψε το βράδυ ή νωρίς αύριο το πρωί. Εννοείται πως θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη, ξανά στις 3. Με καινούργιες ραδιοφωνικές συναντήσεις, ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Εσείς μπορείτε φυσικά να στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Και εννοείται θα έχουμε και άλλους διαγωνισμούς. Οπότε ευχαριστώ τον Θοδωρή Μπαλαμάτσια που ήταν σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και όλους εσάς. Φυσικά τον αγαπημένο μας χορηγό, το Κοφίλ. Εγώ θα πάρω μαζί μου τον υπέροχο καφέ και θα συνεχίσω τη μέρα μου. Εσείς μπορεί να περάσετε από εκεί, στην Παπαναστασίου 113, σε έναν υπέροχο χώρο, στη Βρυσούλα Ιωαννίνων. Θα είμαστε λοιπόν μαζί την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας.

0: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
1: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα, κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
0: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
1: Κοφίλ, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλό.

αρώματα από δυόσμο και κανέλα. Μια μουσική εκπομπή που ακούτε από το Δημοτικό Ραδιόφωνο και τη Χρυσούλα Ρίτα. Είμαστε μαζί κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα. Καλή σας ακρόαση.

Χρόνε και χρόνε η φυλακή σε πέδεψε σαν στρίγλα. Και από το χλωμό σου πρόσωπο το γέλιο έχει σβηστεί. Μόνον η ψυχή σου ξάγρυπνη κι ολόρθη σε μια βίγλα δεν λέει να κουραστεί. Δυόμιση νύχτα το κελί από το μικρό φεγγίτι κι εσύ ούτε το κατάλαβες. Πού να έχεις ξεχαστεί? Ποιες σε τραβούν εξωτικές παράξενε ραστή? Σαν τι να αρωματίζεσαι μαρτυρικές?

Μόλις ακούσαμε το Φεγγαράκι από το δίσκο «Πορεία με στη νύχτα», Αγκουλές Τζαβέλας. Δύο ήρωες, δύο αγωνιστές που φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν για τις ιδέες τους. Πάμε τώρα σε άλλους δύο δημιουργούς, το μεγάλο μας ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη και το Μίκη Θεοδωράκη. Από το δίσκο «Μικρές Κυκλάδες» θα ακούσουμε το «Τριζόνι» και την «Τώρα Γιανακοπούλου».

Με τη Μαρία Δημητριάδη θα συνεχίσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Σταυριανού. Χαρισμένο σε εκείνους που πιστεύουν στην ομορφιά του κόσμου και στο όνειρο. Ξυπνήσα.

Κώστας Κατζής για τη συνέχεια. Ένας άνθρωπος που τραγουδά με την ψυχή του. Ένας άνθρωπος που τραγουδά για τον άνθρωπο, για το λαό, όποιος και αν είναι αυτός.

πλαστάρι λερωμένο στα πόνερα του κόσμου ξεπλυμένο. Δεν έμαθε βιβλίο να διαβάζει.

στη μεγάλη την πλατεία. Το πιάσανε να κάνει επαιτία σε κάτι λεπτεπίλεπτους τουρίστες που μοιάζαν περισσότερο μαρτίστες.

Αφέντη, αν μου δώσεις 2 δραχμούλες θα κάνω 15 κολοτούμπες. Αφέντη, αν μου δώσεις και τσιγάρο θα κάτσω σαν μαϊμού να το φουμάρω.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ωραία για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510.

μετά τον ιδανικό κόσμο, το όνειρο μάλλον για το ιδανικό κόσμο του Κώστα Χατζή, πάμε σε μια αδικία, πάμε στον αφανισμό ενός λαού. Άγγελος Παπαγεωργίου στο τραγούδι «Έρμη Παλαιστίνη».

Συνεχίζουμε με έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη που δεν είναι πλέον μαζί μας. Τον ευχαριστούμε όμως για τη μουσική κληρονομιά που μας έχει αφήσει. Χαρισμένο στην ξαδερφούλα μου, τη Χαρά, που μας ακούει στην Αθήνα, και τον Αντώνη. Τα χαιρετίσματα από τα Γιάννενα. Νικόλας Άσημος.

Συνεχίζουμε με έναν πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Πάμε στο δίσκο Προστάτες του Θωμά Μπακαλάκου. Και από εκεί θα ακούσουμε τη Χαρούλα Αλεξίου και το Γράμμα.

Από τον ίδιο δίσκο, οι Προστάτες, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Θωμά Μπακαλάκου, επίκαιρο τραγούδι, πάρα πολύ. Κάψανε το δάσος. Δυστυχώς έχουν καεί όλα τα δάση.

Άλλα τα βράδια. Τάσος Λιβαδίτης. Ένας άνθρωπος που γράφει τόσο όμορφα. Με την υπέροχη μουσική του Τσακάρη και τις φωνές του Βασίλη Παπακοσταντίνου και του τεράστιου Μιχαλόπουλου.

εγώ ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο. Φτωχή ανθρωπότητα. Δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας η πυρός.

Βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

0: Μάνας Λοΐζος, όμορφα που είναι να σε συλλογέμαι. Στίχη Ναζίμ Κικμέτ, Γιάννης Ρήτσος. Όμορφα που είναι να σε συλλογέμαι. Κάθε στίχος και μια ιστορία.
1: Μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης.

0: κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε με το τελευταίο μας τραγούδι, τον Τόνι Καλογιάννη, σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Θα είμαστε μαζί την άλλη Τετάρτη, την ίδια ώρα, με μια ευχή να σταματήσει ο πόλεμος και να ευχηθούμε ελεύθερη για μια ακόμη φορά η Παλαιστίνη. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ζωή μας στο σφύρι, μας παίρνουν, μας πουλάνε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM στέρεο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων στο 1 ευρώ 55 λεπτά ανά λίτρο. Αναμένεται να διαμορφωθεί μέσα στη μηλιανή κύρια του πετρέλαιου θέρμανσης, που θα αρχίσει να διατίθεται από αύριο Πέμπτη στην αγορά μετά τον υπολογισμό των επιδοτήσεων από τα δηληστήρια και των εκπτώσεων κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν σήμερα. Αυτά αναφέρονται στη κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

0: Κέντρου Υγείας Κόνιτσας. Συνέντευξη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στα Γιάννενα παραχώρησαν σήμερα οι πρόεδροι του Νομαρχιακού Τμήματος Ιώνης Αδύ Χρήστος Γρίβας, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Υπήρου Χάραμπος Παπάς, των Συλλόγων Εργασμών στο Πολυστινιακό Νοσοκομείο Γιώργος Φλούδας, Χατζικώστα Αλέξανδρος Κοσμάς, η Ταμεία του Συλλόγου Εργαζομένων Πρωτοβάθμιες Δομές Υγείας στην Ήπειρο Φανή Ρούκου και η Γραμματέα του Συλλόγου Εργασμών στις Δομές Πρόνοιας Υπήρου Ευαγγελία Νίκου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, όπως τόνισαν, ανέδειξαν τα μεγάλα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στις δομές υγείας και πρόνοιας, τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια, με αποτέλεσμα την διαρκή υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και συνεχή επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων των εργαζομένων. Και γι' αυτό το λόγο, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΗ, μετά από πρόταση Νομαρχιακού Τμήματος Ιωαννίων, προκήρυξε στάσεις εργασίας και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Ερωτήματα για διαφάνεια στη χρηματοδότηση ερευνητικών δράσεων ύψους 9,7 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται στη Βουλή η βουλευτής Ιωάννη Μαροπιτζούφη καθέντας αναφορά με βάση τις καταγγελίες Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. Σήμερα σε 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στον Παρακάλαμο οι εργασίες του πρώτου μαθητικού συνεδρίου ιστορίας που διοργανώνει ο Δήμος Επογονή με συμμετοχή 16 σχολείων, 400 μαθητών και 40 εκπαιδευτικών. Στο ίδιο Μάιο, η Ευχέστη Γκανή στη Σούτσου 26 φιλοξενεί τα έκθεση φωτογραφίες με θέμα Ιωάννινα δεκαετίες του 50 και του 60, η πόλη μέσα από παλιές φωτογραφίες συλλογής του Βασίλη Χολέβα. Με απόφαση του Δημάρχου Ιούν έχουμε διακοπή κυκλοφορίας επί την οδό Σπύρου Λάπρου μετά την οδό Κλεισούρας έως την οδό Σουλίου λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτικής αποκατάστασης. Η διακοπή κυκλοφορίας θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου καθημερινά από 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνα.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Λίγο μετά τις 5, συντονισμένη στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, στο 8,7. Γιάννης Μπιθέλα, στη μήλα και παρουσίαση των τραγουδιών της ψυχής. Θόδωρης Μπαλαμάτσιας, βοηθός στους ήχους. Μέλος εσάς, τελικούς αποδέκτες και συνδιαμορφωτές, στα 265 10, 37, 078 και 37 780. Μέσω Facebook στο όνομα του παραγωγού, μέσω διαδικτύου μας ακούτε στο δημοτικοραδιόφωνο.gr. Περιμένοντας τον ήλιο, κυκλοφορείται μια νέα δουλειά, πολύ ωραία, προσεγμένη και τέριαξε, γιατί σήμερα τον περιμένουμε αυτόν τον ήλιο και ήρθε και βγήκε. Και γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτήν την δουλειά. Ακρίτες είναι το όνομα τραγουδιού που ερμηνεύει ο Γρηγόρης Κλιούμης. Κι άλλοι είναι οι ερμηνευτές, θα τους πούμε μετά. Καλησπέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, αυτοί είναι οι ακρίτες. Ίσως να μας αγγίζει περισσότερο, γιατί και εμείς αισθανόμαστε ακρίτες της χώρας αυτής, αλλά στην παγκόσμια υπόσταση είμαστε ένα κομμάτι αυτού του υπέροχου μοσαϊκού. Μικρός, όταν διάβαζες για τους ακρίτες πάνω Μαλαχιά, πώς τους φανταζόσουν?
1: Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλώς όρισες.
1: Το κομμάτι αυτό είναι μια γενικότερη συνθήκη γενικώς της ανθρώπινης ύπαρξης, των κοινωνικών συνθήκων, με ένα δικό του αλληγορικό τρόπο, και περιγράφει γενικώς σε όλη αυτή την κοινωνική κατάσταση, την ματαιότητα και ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη κλπ.
0: Και το πετυχαίνεις, αλλά μιλάς για τους ακρίτες του Βυζαντίου, φαντάζομαι, και όχι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1: Είναι οι ακρίτες της, δηλαδή τον ανθρώπινο παράγοντα, όταν μέσα από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή από αυτές που βιώνουμε γενικά, με τον δικό του αλληγορικό τρόπο, τις κοινωνικές καταστάσεις όλες αυτές, και τις δικές μας και τις παγκόσμιες καταστάσεις.
0: Είναι αυτοί που επιλέγουν να μην μπαίνουν μέσα στην δίνη αυτών των πραγμάτων, ή είναι αυτοί που παρατηρούν αλλά γράφουν προφητικά και παραδίδουν τη σκυτάλη?
1: Είναι μια όλοι μας, δηλαδή, επί της ουσίας, προσπαθώντας να, βλέποντας την κατάσταση, προσπαθώντας να επιβιώσουμε, παρατηρώντας και βιώνοντας όλη αυτή την αυτές τις αλλαγές και τις καταστάσεις τις δύσκολες, και προσπαθώντας όλη αυτή την επιβίωση να έχουμε γενικά. Είναι ένα κομμάτι, όπως είναι και το μήνυμα, ας πούμε, το γενικό μήνυμα του άλμπουμ, το οποίο είναι έκφραση της, των κοινωνικών αυτών καταστάσεων που βιώνουμε, της ανθρώπινης ύπαρξης γενικότερα και των διαπροσωπικών σχέσεων γενικά.
0: Με έναν τίτλο και 6 καινούργια τραγούδια, με 5 διαφορετικούς ερμηνευτές, δίσκος με τον τίτλο «Περιμένοντας τον ήλιο».
1: Ναι. Ο τίτλος είναι... Ναι. Ο τίτλος είναι μια φράση η οποία προσδοκά την ελπίδα και την ειρήνη μεταξύ των λαών, κοινωνιών και των ανθρώπων, με αφορμή όλες αυτές τις καταστάσεις που ζούμε. Υπάρχει το κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης, των διαπροσωπικών σχέσεων, και υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο είναι για το σύμβολο της μητέρας, το ρόλο της μητέρας γενικά και την απώλεια της μητέρας. Είναι μια δουλειά που είμαι πολύ ευτυχής και ευγνώμων που συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους σπουδαίους καλλιτέχνες και ερμηνευτές και στιχουργούς και τον ενορχιστρωτή της δουλειάς αυτής. Και πολύ χαρούμενος γενικά για όλη αυτή τη συνεργασία. Ο Θήμος Παπαδόπουλος έπαιξε πολύ καταλυτικό ρόλο σε αυτή τη δουλειά, ενορχιστρωτής και παραγωγός με μεγάλη ιστορία στη δισκογραφία, στην ελληνική δισκογραφία. Έμαθα από αυτά τα πράγματα, από αυτή τη δουλειά, και πολύ μεγάλη χαρά για τη συνεργασία με τον Παντελή Θαλασσινό, τη Βιολέτα Ίκαρη, τον Γρηγόρη Κλιούμη που ακούσαμε πριν, τα υπόγεια ρεύματα, την Ευτυχία Μητρίτσα και τον Κώστα Τρεταφυλλίδη.
0: Άμα αυτά τα παιδιά είναι ένας και ένας. Ή το παλαιότερο, ναι, με το πολύ νεότερο.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Συναντάτε. Ουσιαστικά ένας από το παρελθόν, και υπάρχει μια διαδοχή έτσι στις χρονολογίες και στην ύπαρξή τους. Όλοι, ναι, είναι υπέροχοι άνθρωποι και έρχονται έτσι από διαφορετικά μονοπάτια. Άλλος από την παράδοση, άλλος από τη ροκ σκηνή, άλλος από το λαϊκό δρόμο. Εσύ, ναι, είσαι πιο πολύ στην ροκ σκηνή.
1: Όντως κιθαρίστας, ναι, σίγουρα την έχω κοντά τη ροκ μουσική, αλλά έχω και την ελληνική μουσική κοντά. Δηλαδή το ροκ και το έντεχνο ήταν δύο μουσικά είδη που με διαμόρφωσαν, τα πιο κύρια είδη βασικά, όχι μόνο αυτά. Και ήταν στην ουσία το βασικό κομμάτι για το οποίο με έκανε να γράφω μουσική.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα υπόλοιπα πέντε του δίσκου. Είναι ο πρώτος δίσκος αυτός. Ο πρώτος.
1: Αυτός είναι, είναι το 8ο άλμπουμ.
0: Το μάλλον ο πρώτος που συνεργάζεσαι με τόσους πολλούς καλλιτέχνες.
1: Ναι, έχει προηγηθεί και το Περασκή και Γνώμονες πριν από 4 χρόνια. Και εκείνη η πολύ συμμετοχική δουλειά με σημαντικούς καλλιτέχνες επίσης. Και αυτό είναι η επόμενη δουλειά που ήρθε τώρα μόλις.
0: Με το καλό, λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη στο τραγούδι «Έλα στα κύματα» ή αν επιλέξει κάποιο άλλο.
1: Όποιο θέλετε, μεγάλη χαρά.
0: Ωραία.

0: Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Πάνο Μαλαχιά, αν σ' αρέσουν τα παραμύθια, αν έχεις γράψει μουσική για παιδιά. Γιατί εδώ το τραγούδι είναι ένα πολύ όμορφο στολίδι που βγάζει αυτή την εντύπωση ότι ξεστορείς μια έτσι μυθοπλασία, μια ωραία στιγμή από το παρελθόν.
1: Δεν έχει τύχει. Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ο φίλος μου, ο επίσης ποιητής Χαράλαμπος Χατζηνάκης, που έχει γράψει τους στίχους αυτού του τραγουδιού, έχει εκδώσει βιβλία για παιδικά παραμύθια.
0: Α, με έτσι εξηγείτε, δεν θα ξέφυγε.
1: Βεβαίως. Ναι. Από τις εκδόσεις 24 γράμματα μπορείτε να, όποιος θέλει μπορεί να το δει, να ενημερωθεί. Είμαι επίσης ευγνώμων που και τυχερός που είναι φίλος μου πολλά χρόνια, έχουμε γράψει πολλά τραγούδια. Είναι ποιητής και στιχουργός και εκείνος με μεγάλη διαδρομή και σημαντικές εργασίες. Να πω επίσης, ο αδερφός μου Νίκος επίσης συμμετέχει στο δίσκο με το Ακρίτες. Ο Μάκης Παναδέλης επίσης πολύ σημαντικός τραγουδοποιός και στιχουργός, φίλος μου επίσης. Και είναι η πρώτη φορά και μεγάλη χαρά που συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Λέντζο, ο οποίος έχει τρεις στίχους αυτό το δίσκο. Ο Δημήτρης Λέντζος επίσης πολύ σημαντική πορεία σε δισκογραφία με πολύ σημαντικές εργασίες.
0: Εξαιρετική όλη αυτή η παρέα που περιέγραψες, από το Μάκη μέχρι τον Δημήτρη. Και τώρα θα ήθελα να, λίγο έτσι, να σε βάλω σε μια δικασία να προδοθείς ποιο είναι το πιο όμορφο τραγούδι για σένα στο δίσκο, επιλέγοντας εσύ το επόμενο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Είναι πραγματικά δύσκολο, θα ακουστούν όλα.
1: Είναι δύσκολο γιατί είναι διαφορετικά τα κριτήρια, η αφορμή που γράφτηκε, ο ερμηνευτής, είναι δύσκολο.
0: Οπότε
1: πάντως, είμαι γνώμων για αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι μια δεύτερη διαδοχική δουλειά, πολυσυμμετοχική, που συνεργάζομαι με σημαντικούς καλλιτέχνες και είναι αφορμή να συναντηθούν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες και σε αυτή τη δουλειά, όπως έχουν συνεργαστεί και σε άλλες δουλειές άλλων συνθετών. Και χαίρομαι πάρα πολύ που συναντιέμαι στον δρόμο τους και φτιάχνουμε πράγματα. Να πω επίσης ότι κυκλοφορεί σε δισκοπολία, σε φυσική μορφή, στα Γιάννα, διατίθεται στο κατάστημα Music Shop Giorgio. Επίσης κυκλοφορεί Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε CD δηλαδή, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Σαντορίνη και Ξάνθη. Και ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Να φανταστώ αυτή η επιλεκτικότητα λόγω του ότι εσύ ενέλαβες να κάνεις όλη αυτή την παραγωγή.
1: Ναι. Και είναι και συνεργάτες παλιοί που ανέκαθεν διέθεταν τη μουσική μου και τους ευχαριστώ και όλα δημόσια.
0: Έτσι λοιπόν επιλέγεις να στηρίξεις αυτή το 8ο σου μουσικό παιδί και ήθελα να ρωτήσω, μετά από αυτούς τους 8 δίσκους, πώς έχει καταλήξει, πώς έχει διαμορφωθεί μάλλον η άποψή σου για τη μουσική και γενικότερα για τη δημιουργία.
1: Είναι γενικά μια κατάσταση έτσι πολύ πρισματική, δηλαδή με την έννοια από τη γέννηση ενός τραγουδιού, από την έμπνευση να το γράψεις, να το ηχογραφήσεις, δηλαδή την παραγωγή του τραγουδιού και μετά η υπόλοιπη διαχείριση, διαχείριση διακίνηση αν θέλετε, δηλαδή η κυκλοφορία του, τα καταστήματα δίσκων, η ψηφιακή κυκλοφορία. Εντάξει, η μουσική έχει αναμειχθεί με την τεχνολογία πάρα πολύ. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που η τεχνολογία επηρέασε. Οπότε όλη της η ύπαρξη και το εμπορικό κομμάτι, η μουσική βιομηχανία δηλαδή, έχει αναμειχθεί με την τεχνολογία πολύ άμεσα. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου μέσα από τα κινητά, τους υπολογιστές ακούμε τη μουσική, τα φυσικά προϊόντα όλο και μικραίνουν οι ποσότητες, οι κυκλοφορίες. Είναι όμως πολύ σημαντικό να παραμείνουν κατά μέρος, εντάξει, είμαι και της παλιάς σχολής, ακούω προσωπικά κιόλας και CD δηλαδή αρκετά όταν μπορώ. και είναι σημαντικό να υπάρχει όλη έτσι ύπαρξη ενός φυσικού προϊόντος. Εξάλλου κάθε παραγωγή που γίνεται, είτε είναι ένα τραγούδι σύγκλι που λέμε, είτε 2-3 μια μικρή ομάδα τραγουδιών, είτε ένα LP 6-7 τραγούδια, 5-6 τραγούδια μάλλον, ή ένας ολόκληρος δίσκος, είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Οι συνεργασίες μεταξύ των συντελεστών, όλο αυτό το πράγμα δεν φαίνεται η πραγματική του υπόσταση όταν κυκλοφορεί σε μια ψηφιακή μορφή. Παρόλο που μπορεί να είναι μια ολοκληρωμένη κυκλοφορία σε αυτά τα δεδομένα, αλλά δεν φαίνεται όλη την υπόσταση. Δεν είναι όπως το βιβλίο, δηλαδή, που όταν βγαίνει ένα βιβλίο, το βιβλίο είναι ένα χειροπιαστό πράγμα. Και φαίνεται η υπόσταση του όλη, η δημιουργία, η εκτύπωση κλπ. Θεωρώ σημαντικό, παρόλο που μπορεί να είναι λίγο δύσκολα πράγματα σε αυτό, να παραμείνει γενικά η φυσική έκδοση του ενός άλμπουμ, είτε βινίλιο είτε CD.
0: Πιστεύω πως θα εξακολουθεί, απλά θα είναι ένα προϊόν, ένα κοιμήλιο, να πούμε, σε αυτή την υπόσταση, σε αυτή την εκδοχή, σε αυτό το χαρακτηρισμό καλύτερα, ναι. Ότι ένα CD, μπορεί να δούμε και κασέτα, δεν ξέρω, κάποιοι φίλοι έχουν βάλει κασέτα, κασετόφωνο στο ραδιό, στο αυτοκίνητό τους, γιατί εκεί ενδεχομένως μπορεί να έχουν περισσότερο χρόνο να ασχολούνται, γιατί θέλει χρόνο η εγγραφή.
1: Η αλήθεια είναι, συγγνώμη που...
0: Ναι.
1: να πω ότι όντως, να συμπληρώσω ότι όντως έχει αυξηθεί η κυκλοφορία των βινιλίων και κάπως το CD ακούω σιγά σιγά ότι υπάρχει μια κινητικότητα. Στο εξωτερικό έχω ακούσει ότι υπάρχει αύξηση πωλήσεων. Ελπίζω να κρατήσει αυτό. Αυτό δηλαδή θέλω να πω.
0: Μακάρι. Ας πούμε στην Κίνα έχουν αρχίσει ξανά να τυπώνουν βιβλία.
1: Ναι.
0: Έχει αλλάξει λίγο η νοοτροπία και καλώς, γιατί
1: ναι.
0: Θες να έχεις τα μάτια σου μέχρι τα βαθιά άντα, όποια και όσοι τα φτάσουν. Λέγοντας λοιπόν ότι ένα κοιμήλιο, ότι θα είναι κασέτα ενδεχομένως, σίγουρα CD και βινίλιο, θα έχουν πρόσβαση αυτοί που όντως θα θέλουν να το προμηθευτούν και θα υπάρχει αυτή η ρομαντική συνήθεια του να αναγνώνεις όλους οι συντελεστές μέσα σε ένα μεγάλο 30x30 χαρτόνι, καλέσθητο, με όλη αυτή την υπέροχη εκτύπωση, αλλά ίσως και σε μικρότερη διάσταση, 16x16 και 12x12 μάλλον και ούτω καθεξής, ενώντας το βινίλιο και το CD αντίστοιχα. Τώρα για την κασέτα εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Με τον δίσκο αυτό θα πορευτείς το χειμώνα και με τα υπόλοιπα τραγούδια του παρελθόντος. Υπάρχουν κάποιοι τόποι που θα βρεθείς για να μετουσιώσεις το κοινό σε αυτή την κατάθεσή σου την πολιτισμική?
1: Ακόμα όχι, αλλά είμαι προς διάφορες σκέψεις. Ακόμα όχι, δεν έχω κάτι προγραμματισμένο. Αλλά είμαι σε κάποιες σκέψεις.
0: Με το καλό να συμβεί, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω από καρδιάς που δέχτηκες να μιλήσουμε για την 8η αυτή δουλειά. Περιμένοντας τον ήλιο και όντως αυτή η προσδοκία και αυτό το όραμα, αυτό το ιδεατό που πάντα ο καθένας έχει τον ήλιο, απλά θέλει να τον μοιράζεται και να τον έχει ως ομάδα, να τον χαιρόμαστε για να μας δείχνει τον δρόμο, να είναι πάντα φωτεινά τα μονοπάτια σου, περιμένοντας αυτή την άνοιξη, αυτή την μέρα που πάντα θα φέρνει κάτι καινούριο και γεμάτο προκλήσεις από δημιουργία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
2: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
5: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα. Κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
4: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
5: Κοφίλ, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
6: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

με δύο υπέροχα τραγούδια. Παρουσιάσαμε πριν, Περιμένοντας τον ήλιο του Πάνου Μαλαχιά. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισό. Το ένα με τα Βιολιά και τα Ίκαρη, με το τίτλο Η Μπόρα, και το άλλο, η δεύτερη συμμετοχή, η ερμηνευτική συμμετοχή του Κώστα Τριανταφυλλίδη, με το τραγούδι Απολωλός. Έτσι ξεκινήσαμε, μια όμορφη κουβέντα που είχαμε. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Μαριάννα Μασμανίδου να ερμηνεύει ένα τραγούδι με τον τίτλο «Κι εγώ να λιώνω». Και είμαστε στα 40 ποδαρούσα. Ναι, 45 λεπτά μετά τις 5.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αισθαντικότατο, με τις μουσικές του Βασίλη Δημητρίου και τις λέξεις του Γιάννη Κακού και ίδιο τραγούδι που είχε της Γιώτας Νέγκα. Με μια νέα ερμηνεία της Μασμανίδου. Μα ήθελαν και να αποδίδεις εκ νέου τέτοια όμορφα τραγούδια.
1: Γεια σας, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Γεια σας.
1: Ναι, μου αρέσει. Μου αρέσει να μελετάω και φωνές που αγαπώ πολύ και σπουδαίους δημιουργούς, όπως τον Βασίλη Δημητρίου. Είναι κάτι που μου δίνει έμπνευση και τρόπο να βρω κι εγώ, ας πούμε, τους οδηγούς μέσα μου σε σχέση με το πώς εγώ θέλω να στέκομαι απέναντι στο τραγούδι, ας πούμε.
0: Ποιες σπουδές, με ποια προσέγγιση φτάνεις δίπλα στην ερμηνεία?
1: Η προσέγγιση, εντάξει, σίγουρα ξεκινάει και από ότι, αν άκουσα καλά, με ρωτήσατε με ποιες σπουδές.
0: Ναι.
1: Σίγουρα ξεκινάει και από τη τεχνική, ας πούμε, στη φωνητική, στο τραγούδι, που έχει να κάνει με τις αναπνοές, με τη στήριξη της φωνής. Η ερμηνεία όμως νομίζω έγκυται πιο πολύ στο πώς βάζει την ψυχή του ο κάθε τραγουδιστής, πώς μπορεί να βάλει το αποτύπωμα της δικής του, ας πούμε, προσωπικότητας, πώς ακουμπάει στη δική του ψυχή το τραγούδι και αν από εκεί και πέρα μπορεί να φύγει και να ακουμπήσει και έναν άλλον άνθρωπο, έναν ακροατή, ας πούμε.
0: Κυρίως αυτό είναι το πιο σημαντικό και αυτό που ο ακροατής και ο συνοδοιπόρος ακουστικά κρατά μέσα από την ερμηνεία του κάθε καλλιτέχνη. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να μοιραζόμαστε αυτήν την νέα προσέγγιση, νέα ερμηνεία στο τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σάραντα Λιβιζάτου, «Τις θάλασσες», που και εκεί μια γυναικεία φωνή μας το είχε συστήσει στις αρχές δεκαετίας του 90. Κωνσταντίνα, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι, βέβαια.

0: πραγματικά όταν συνειδητοποιείς αυτούς τους στίχους είναι συνταρακτική, είναι μέσα από τη ζωή, όπως κάθε τραγούδι, αλλά εδώ υπάρχει μια κρυστάλλινη απόδοση στιγμών από τη ζωή. Μάθε στα μάτια μου να διαβάζεις ό,τι με λόγια δεν σου έχω πει. Τι καλύτερο. Αυτό είναι μια μνήμα βέβαια στην ησυχία που όταν δεν μιλά κανείς από τους δύο. Εν πάση περιπτώσει, Σάντης Αλεβιδιζάτος εδώ έπλεξε υπέροχα ένα τραγούδι που αγγίζει νέα παιδιά, νέους ερμηνευτές, για να δώσουν το παρόν στην ελληνική σκουραφία. Ολοκληρωμένος δίσκος, Μαριάννα Μασμανίδου, έχεις στα σκαριά κάτι?
1: Είμαι στην αναζήτηση, δηλαδή θα ήθελα αυτό να είναι το επόμενο βήμα. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι ένα δύσκολο εγχείρημα πάντα για έναν νέο καλλιτέχνη να δημιουργήσει πλέον κάτι δικό του εξ αρχής. Και αυτή τη στιγμή είμαι στην αναζήτηση με τους συνεργάτες το να φτιάξουμε όντως κάτι για την αρχή δικό μου.
0: Έχετε μια παγιωμένη έτσι ομάδα συνεργασίας που όταν ζητάτε και δημιουργείτε τραγούδια ή...
1: Τώρα είμαι και στην αναζήτηση και νέων δημιουργών, ας πούμε, και νέων ανθρώπων. Οπότε δεν είναι κάτι παγιωμένο. Ακούω demos από διάφορους νέους καλλιτέχνες και είμαι γενικότερα σε αυτή την αναζήτηση, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να βρω και νέους ανθρώπους που να τους αφορά αυτή η μουσική. Έχω σταθερούς συνεργάτες στα live μου που είναι δύο πολύ σπουδαίοι μουσικοί, που είναι χρόνια στο χώρο, και ο Δημήτρης Δοσιάμπος και στην κιθάρα που ενορχιστρώνει, έτσι και ο Σίδης, πολύ γνωστούς καλλιτέχνες τραγούδια, και ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο που κάνουμε από πέρσι, έχουμε ξεκινήσει κάποια live στην Αθήνα σε μικρούς χώρους, σε μπουάτ και σε μικρά μπαρ. Και είναι στην αναζήτηση, οπότε αν κάποιος νέος καλλιτέχνης μας ακούει και σε εσάς, με χαρά να ακούσω δουλειά του, γιατί είμαι σε αυτή την αναζήτηση αυτό το διάστημα.

0: Και μπορεί και παλαιότερος, δεν έχει σημασία αν είναι νέος μόνο. Παλαιότερος
1: ναι, βεβαίως και παλαιότερος, εννοείται. Απλώς έχω και μια ας πούμε, διάθεση να βρεθούν και άλλοι άνθρωποι που να ξεκινάνε τώρα και μπορεί κάποιος να μην τους έχει ακούσει, να μην τους έχει δει. Γιατί όλοι προσπαθούμε, εφόσον δεν υπάρχει πια δισκογραφία, δεν υπάρχουν παραγωγή, είναι έτσι λίγο δύσκολα τα πράγματα στο μουσικό στερέωμα για κάποιον νέο καλλιτέχνη, γι' αυτό έτσι το είπα πιο έντονα στη σχέση με αυτό.
0: Με το
1: προφανώς με μεγάλη χαρά και κάποιος παλαιότερος ή κάποιος άνθρωπος που έχει γράψει ήδη τη δική του πορεία στο χώρο, μεγάλη μου τιμή θα ήταν.
0: Δεν είναι καλό, όντας και αριστερόχειρη, να δηλώνεις ότι και από τώρα τα πρώτα βήματα, τις επιλογές σου, με ποιους θέλεις να συνεργάζεσαι. Όταν λες πάντα, ναι, δεν είναι καλό, έλεγε ο Βουτσάς, καμιά φορά όταν πεις όχι, τότε σε προσέχουν και σε αξιολογούν καλύτερα. Οπότε αυτή η παρέα των τριών, που, των δύο μουσικών και της αφεντιάς σου, θα οργώνεται την Αθήνα, την επαρχία, όπου σας καλούν και όπου εσείς επιθυμείτε, να παρουσιάζετε τις δουλειές σας και την ερμηνεία σας.
1: Ναι, όσο μπορούμε το κάνουμε τώρα στην Αθήνα. Θα θέλαμε να πάμε είτε και στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη είτε και κάπου αλλού. Αλλά ναι, το ξεκινήσαμε πέρσι και σιγά σιγά το ξεκινάμε και φέτος από την Αθήνα αρχικά.
0: Στην οπτικοποίηση του τραγουδιού Θάλασσες γράφεις με ραπιτογράφο. Να υποθέσω κάποια επαφή με αρχιτεκτονική, μηχανικός, γραφίστας.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, έκανα λίγο ζωγραφική μικρότερη και έτσι προέκυψε αυτό και μου άρεσε ο τρόπος γραφής.
0: Μικρότερη λέγοντας πέρυσι, ας πούμε πρόπερση, εντάξει.
1: Ναι, πρόπερση.
0: Να σου ευχηθώ πάντα οι χειμώνες να είναι γεμάτοι από θάλασσες δημιουργίες και να βρεις σύντομα αυτόν τον δρόμο που λέγεται δίσκος και να τον καμαρώνεις από την πρώτη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχή, είναι υπέροχη. Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη φιλοξενία και τα όμορφα λόγια.
0: Να είστε καλά. Καλή αντάμωση σε ό,τι κάνετε.
1: Με το καλό να ανταμώσουμε και εδώ κοντά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αμήν. Γεια σας.

0: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό.

0: ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
1: Καλώς τους!
2: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων, από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου θα παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.
1: Απούσα, κύριος Αρλέτου Σιλίας παρών, κυρία Βακαλοπούλου Αλεξάνδρα παρούσα, κύριος Γιαννούλας Ευάγγελος απών, κύριος Γιωτήτας Θωμάς παρών, η κυρία Γιώτη Γεωργία.
2: Είναι καθοδόν η κυρία Γιώτη, προς το παρόν απούσα.
1: Απούσα. Κύριος Γκόγκος Κωνσταντίνος, παρόν. Κύριος Κασής Αριστίδης, παρόν. Κυρία Μαρκούλα Σοφία.
2: Επίσης θα έρθει, είναι καθοδόν.
1: Απούσα. Κυρία Μέγα Βασιλική.
2: Απούσα δικαιολογημένη.
1: Απούσα. Κύριος Μπούτσης Δημήτριος, παρόν. Κύριος Πασχόπουλος Μινάς.
2: Δικαιολογημένα απόν.
1: Απόν. Ο κύριος Παλάσχας Πέτρος παρών, κύριος Πρέντας Ευάγγελος παρών, κύριος Τασιούλα Σταύρος παρών, κύριος Τάτσης Χρήστος.
2: Είναι καθοδόν επίσης.
1: Απών.
2: Η αλλαγή της ώρας έχει ένα θέμα.
1: Ο κύριος Χρυσοστόμου Ευθύμιος παρών, ο κύριος Σύντος Στέφανος. Απών.
2: Ο κύριος Σύντος απών, δικαιολογημένα προς το παρόν.
1: Ο κύριος Καψάλης Γεώργιος παρών, κύριος Κρικώνης Κωνσταντίνος.
2: Επίσης είναι καθοδόν.
1: Απών. Κύριος Παπαδιώτης Γεώργιος παρών, κύριος Παπάς Γεώργιος του Σπυρίδωνα. Απών. Κύριος Κατσάνος Ευάγγελος παρών, κύριος Παπαγεωργίου Δημήτριος παρών, κύριος Αρλέτος Γεώργιος παρών, κύριος Φίλος Φίλιππος παρών, κυρία Κονίδου Ελένη. Απούσα. Κυρία Δελικούρα Εκατερίνη.
2: Απούσα.
1: Απούσα. Κυρία Καλογιάννη Θεοδώρα παρούσα. Κύριος Κοσμάς Βασίλειος παρών. Κύριος Λαδιάς Γεώργιος παρών. Κύριος Παπάς Γεώργιος του Βασιλείου.
2: Απών δικαιολογημένα.
1: Απών. Κύριος Γκόντας Νικόλαος παρών. Κύριος Τσόλης Νικόλαος παρών. Κύριος Μάντζος Στέφανος παρών. Κύριος Κολόκας Παντελής παρών. Κυρία Τσουμάνη Όλγα.
2: Δικαιολογημένα απούσα.
1: Απούσα. Έχουμε απαρτία, κυρία Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Γραμματέα. Προχωρούμε στην συνεδρίαση. Παρακαλώ ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο για τα προημερήσεις διάταξης θέματα, ανακοινώσεις, ενημερώσεις κλπ.
3: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε δύο θέματα θα αναφερθώ στη διαδικασία προημερήσεις διάταξης. Θεωρώ λοιπόν ότι έχω υποχρέωση να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για ορισμένα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στις 8 Οκτωβρίου, τα οποία αφορούν τη μεγάλη εικόνα των συνθήκων που επικρατούν και επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία και τις οικονομικές προοπτικές των Δήμων. Καταρχάς, ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών του 2027. Και τα προβλήματα που δημιουργούν οι νέες διατάξεις του κώδικα αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΗ Πύρου και δήμαρχος της Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Νταΐς ανέδειξε τις σοβαρές δυσκολίες που προκαλεί το άρθρο 376, το οποίο περιορίζει τη δυνατότητα μεταφοράς σπόρων από άλλους λογαριασμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Πρόκειται για μια δυνατότητα που αξιοποιούν πολλοί Δήμοι, ιδιαίτερα περιφερειακοί, προκειμένου να καλύπτουν τα ελλείμματα των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Ο περιορισμός της δυνατότητας αυτής ενδέχεται να οδηγήσει σε αδυναμία ισοσκέλισης των προϋπολογισμών. Ο κύριος Νταΐς αναφέρθηκε επίσης στα άρθρα 388 και 391, που αλλάζουν τον τρόπο καθορισμού των ανταποδοτικών τελών, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις. Έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ασφικτικής προθεσμίας της 1ης Ιανουαρίου του 2027 για τον έλεγχο και την εκαθάριση παλαιών δημοτικών απαιτήσεων, επισημένοντας ότι οι οικονομικές υπηρεσίες πολλών Δήμων αδυνατούν να ανταποκριθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών νομοθετική παρέμβαση, αναστολή εφαρμογής των συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων και διατήρηση του προηγούμενου πλαισίου για την κατάρτιση των προϋπολογισμών του 2027. Ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της συνεδρίασης αφορούσε ζητήματα που ανέδειξε ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ και μέλος της παράταξης που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα της πλειοψηφικής παράταξης. Το πρώτο θέμα ήταν η χρηματοδότηση των μεδικών σταθμών. Ο κύριος Κωνσταντέλος επισήμανε ότι εν ώψη της λήξης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης πρέπει να υπάρξει σαφής και μόνιμη δέσμευση για την κάλυψη των αναγκών από εθνικούς πόρους, ώστε το κόστος να μην μεταφερθεί στους Δήμους. Δέσμευση κυβερνητική. Παράλληλα, έθεσε το θέμα των οργανικών θέσεων, των τροποποιήσεων των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας και της ανάγκης παράτασης των σχετικών προθεσμιών, καθώς υπάρχουν σοβαρές ασάφειες στις εφαρμοστικές διατάξεις. Ένα θέμα που θα μας απασχολήσει και εμάς σήμερα, καθώς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ενώ θα συζητηθεί και αύριο στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου. Το δεύτερο ζήτημα και πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κωνσταντέλος, αφορούσε το υπέρογκο ενεργειακό κόστος των Δήμων σε μια πολύ ζωφερή βάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ενώ μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές πληρώνουν περίπου 6 έως 8 λεπτά ανά κιλοβατόρα, οι Δήμοι επιβαρύνονται με τιμές που φτάνουν τα 23 έως 25 λεπτά την κιλοβατόρα, του ευρώ την κιλοβατόρα. Εκτίμησε ότι η πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση της αυτοδιοίκησης φτάνει τα 245 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς τη ΔΕΗ μαζί με τις προσαυξήσεις προσεγγίζουν τα 600 εκατομμύρια. Για το λόγο αυτό ζήτησε ειδική ευνοϊκότερη τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για τους Δήμους. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που τίθεται το ζήτημα και έχουν ληφθεί ανάλογες αποφάσεις και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Το τρίτο ζήτημα αφορούσε τους συμβασιούχους εργαζόμενους των Δήμων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που προκαλεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και στην υποχρεωτική εμπλοκή του Δημοσίου στις δικαστικές διαδικασίες για τη μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Επισήμανε μάλιστα ότι πολλές από αυτές τις θέσεις, ιδιαίτερα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους των Δήμων και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ομόφωνο αίτημα της ΚΕΔΕ προς το κεντρικό κράτος είναι να αναλάβει σαφώς και ξεκάθαρα την ευθύνη της χρηματοδότησης του μισθολογικού αυτού κόστους. Θέλω επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στα ζητήματα της συνολικής υποχρηματοδότησης της αυτοδιοίκησης. Με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2027, προβλέπεται αύξηση των πόρων προς τους Δήμους κατά περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση αυτή είναι της τάξης του 5%, όταν βάσει μελετών μόνο το μισθολογικό κόστος αυξάνεται κατά 7 έως 8% και το ενεργειακό τουλάχιστον κατά 10%. Η παράταξη αυτοδιοίκηση τώρα, στην οποία συμμετέχω, επισήμανε ότι η αύξηση αυτή δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι συνολικές ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών ομοδομών φτάνουν στα 5,35 δισεκατομμύρια ευρώ, με το χρηματοδοτικό κενό να προσεγγίζει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ήταν τα προηγούμενα που αναφέρθηκα, τα 5,35. Ο επικεφαλής της παράταξης και δήμαρχος του Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογράμμισε ότι η αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με διαρκώς αυξανόμενες υποχρεώσεις και ανεπαρκείς πόρους. Χαρακτηριστικά δε ανέφερε ότι η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, θέτοντας ακόμη και το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων εφόσον δεν υπάρχει ουσιαστική ανταπόκριση από την κυβέρνηση. Η δική μου προσωπική θέση είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί η πολιτεία να μεταφέρει διαρκώς περισσότερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις στους Δήμους χωρίς να εξασφαλίζει τους αντίστοιχους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Βέβαια, δεν αποτελεί μόνο προσωπική θέση και αυτή είναι μια ομόφωνη θέση, έτσι όπως έχει εκφραστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μεγαλύτερες ανάγκες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να θεωρούμε ως μοναδική διέξοδο την επιβάρηση των δημοτών μέσα από τις αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών. Η αυτοδιοίκηση χρειάζεται ουσιαστική οικονομική ενίσχυση, θεσμική ευελιξία και πραγματική αυτοτέλεια. Χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο που θα μας επιτρέπει να προγραμματίζουμε, να υλοποιούμε και να παρέχουμε έργα και να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες. Αυτά βέβαια τα ζητήματα δεν αφορούν μία παράταξη, έναν Δήμο ή έναν Δήμο. Αφορούν το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πρέπει όλοι μαζί να τα διεκδικήσουμε συλλογικά και με συνέπεια με αποφάσεις των Συμβουλίων μας, των Περιφερειακών Ενώσεων των Δήμων, αλλά και της ΚΕΔΕ. Και θα κλείσω με ένα δεύτερο ζήτημα στο οποίο θέλω να αναφερθώ και το θέμα αυτό αφορά την τοξικότητα που επιχειρεί να εισάγει στο δημόσιο διάλογο ο επικεφαλής της Μύζνος Αντιπολίτευσης, ο οποίος ζήτησε να κοινοποιηθεί στο σώμα και έτσι έγινε το έντολο μετακίνησής μου στην Αθήνα στα τέλη Ιουλίου. Επειδή ακούστηκαν υπαινιγμοί και για διασπάθηση δημόσιου χρήματος, θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Η διαφάνεια για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, για την παράταξή μας αλλά και τη δημοτική μας αρχή πάνω απ' όλα. Γι' αυτό και η παρουσία μου σε αυτή την εκδήλωση είναι σαφώς καταγεγραμμένη στους λόγους μετακίνησής μου στην Αθήνα. Δεν αποκρύπτηκε ποτέ. Ας δούμε όμως επί συνόλου τι γίνεται σαφές από αυτό το ένταλμα. Ναι, λοιπόν, προσκλήθηκα σε μία εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκε το πρόγραμμα ενός πολιτικού φορέα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Προσκλήθηκα εγώ, όπως και όλοι οι δήμαρχοι της χώρας, πολλοί από τους οποίους παρέστησαν συγκεκριμένη εκδήλωση. Αποδέχτηκα λοιπόν αυτή την πρόταση και δηλώνω ότι το ίδιο θα έκανα εάν η πρόσκληση που ερχόταν από οποδήποτε πολιτικό φορέα του ιδεολογικού μου χώρου, αλλά και όχι μόνο. Αυτό όμως ήταν μέρος της παρουσίας μου στην Αθήνα και σίγουρα όχι ο βασικός λόγος της μετακίνησής μου. Όπως ξεκάθαρα αποτυπώνεται στο ένταλμα, κατά τη διάρκεια της ίδιας μετακίνησης είχα προγραμματισμένες υπηρεσιακές συναντήσεις, κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών, για σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας. Και επειδή καλό είναι να μιλάμε με συγκεκριμένα στοιχεία, θέλω να θυμίσω ότι μετά από εκείνες τις επαφές μου με το αρμόδιο Υπουργείο, με τα αρμόδια Υπουργεία θα έλεγα, γιατί είναι και το Υπουργείο Αθλητισμού, όχι μόνο το Υπουργείο Ιστορικών, διαμορφώθηκαν οι προϋποθέτησεις χρηματοδότησης δύο πολύ σημαντικών αθλητικών παρεμβάσεων. Μιλώ για την ολοκλήρωση του Αθλητικού Κέντρου Καρδαμιτσίων με προβλεπόμενη χρηματοδότηση 2,2 εκατομμύρια ευρώ και για την αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου Σταυρακίου ύψος 1,04 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, στα πλαίσια των συγκεκριμένων συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, είχαμε μία νέα έγκριση χρηματοδότησης της τάξης των 850.000 ευρώ για την αναβάθμιση 11 αθλητικών γηπέδων του Δήμου μας. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Αντιδημάρχου Πέτρου Παλάσχα, με συνόδευση, γιατί ως αντιδήμαρχος αθλητισμού ήταν και αυτός παρόν στις συναντήσεις για τη διεκδίκηση των δύο αυτών χρηματοδοτήσεων και άλλων που έπονται όπως η σημερινή. Και θέλετε και κάτι άλλο να πω, αγαπητοί συνάδελφοι? Είχα και την ανάγκη σε προσωπικό επίπεδο, σε ένα νυχτερινό ταξίδι, να υπάρχει και ένας άλλος άνθρωπος δίπλα μου. Ξέρετε ότι δεν διαθέτω υπηρεσιακό οδηγό. Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους σας ότι η πλειονότητα των μετακινήσεών μου εκτός έδρας πραγματοποιούνται οδηγώντας ο ίδιος το όχημά μου, ενώ εντός έδρας μετακινούμε κυρίως με το δίτροχό μου. Σπανιότατα χρησιμοποιώ το δημαρχιακό αυτοκίνητο. Για μας, αγαπητοί συνάδελφοι, η διαφάνεια είναι βασική αρχή της λειτουργίας μας. Αλλά, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή χρησιμοποιήθηκαν βαριές εκφράσεις και υπαινιγμοί για τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, θα ήθελα να πω το εξής. Αν πραγματικά θέλουμε να συζητήσουμε για το σεβασμό στο δημόσιο χρήμα, να το κάνουμε επί συνόλου και με συγκεκριμένα στοιχεία. να σας ζητήσουμε, παραδείγματος χάρη, για πολλωστή φορά, δεν είναι κακό, καλό να θυμόμαστε, για τους διαγωνισμούς έργων εκατομμυρίων ευρώ της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, στις οποίες η εκπτώση ήταν της τάξης του 1% ή ακόμη και του 0,11% με μία μοναδική συμμετοχή στους διαγωνισμούς αυτούς. Μπορούμε να συζητήσουμε και άλλα πολλά. Για να ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, με το θέμα αυτό, είμαι σίγουρος, είμαι σιγουρότατος ότι η κοινωνία γνωρίζει πολύ καλά πώς πολιτεύομαι όλα αυτά τα χρόνια και αυτή είναι ο μόνος κριτής το αν το κάνω με διαφάνεια και ήθος. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Να πούμε ότι προσήλθαν ο κύριος Τάτσης, ο κύριος Παπάς από τη Συμπολίτευση, η κυρία Μαρκούλα, η κυρία Δελικούρα και η κυρία Κονίδου. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ερωτήσεις. Πρώτα οι επικεφαλής. Οι επικεφαλής, παρακαλώ, ερωτήσεις. Όχι. Επί προσωπικού, τι θα θέλατε, κύριε Φίλιο?
4: Όταν μιλάει ο Δήμαρχος με αυτόν τον τρόπο κατά του επικεφαλής παράταξης, θεωρώ ότι προσβάλλομαι κι εγώ.
2: Δεν υπάρχει προσωπικό, προχωρούμε.
4: Όχι, υπάρχει.
2: Όχι, όχι.
4: Όταν προσβάλλει το επικεφαλής με αυτόν τον τρόπο, περί τοξικού λόγου, περί να συγκρίνουμε τι κάνατε εσείς με εμάς. Λοιπόν, εγώ προσβάλλω.
2: Ωραία. Εκθέσατε το θέμα. Η πρόεδρος που είναι αρμοδία κρίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό και προχωρούμε. Παρακαλώ. Προχωρούμε.
4: Εσείς κρίνετε ότι δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Είναι... Προχωρούμε. Μόνο, κύριε Φίλιο.
4: Προχωρούμε.
2: Όχι. Η πρόεδρος κρίνει το επιπροσωπικό αν υπάρχει.
4: Το σώμα θα κρίνει. Παρακαλώ. Δεν κρίνει πρόεδρος.
2: Παρακαλώ. Αν θέλετε, υποβάλλετε αντιρρήσεις.
4: Η
2: πρόεδρος κρίνει και αν θέλετε, υποβάλλετε αντιρρήσεις για να το κρίνει το
4: καλά,
2: σώμα.
4: Καλά, κυρία Κλάπα.
2: Παρακαλώ. Προχωρούμε στις ανακοινώσεις, ερωτήσεις των επικεφαλής. Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε το λόγο.
5: Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να θίξω το θέμα που έθιξε ο κύριος Δήμαρχος τελευταίο στην τοποθέτησή μου, αλλά θα το κάνω στην αρχή της τοποθέτησης. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί ο κύριος Δήμαρχος, συμπεριφερόμενος με αλαζονία και ως ιδιοκτήτης της πόλης, προσπαθεί να φημώσει την αντιπολίτευση από τον έλεγχο που δικαιούται και υποχρεούται να κάνει στη Δημοτική Αρχή. Αποκαλύψαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους πολίτες ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι ο μοναδικός δήμαρχος στην ιστορία του Δήμου Ενδών που χρησιμοποίησε τα χρήματα του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχει σε μια κομματική εκδήλωση. Προσέξτε, δεν αναφερόμαστε σε κομματικές εκδηλώσεις που γίνονται στην έδρα της πόλης μας που ο Δήμαρχος ως, ας το πούμε, ιονή φιλοξενών τους επισκεπτόμενους στην πόλη μας δικαιούται να παραστεί, αλλά μιλάμε για μια κομματική εκδήλωση του νεοσύστατου κόμματος του κ. Τσίπρα, η οποία διεξαγόταν στην Αθήνα και ο κ. Δήμαρχος μετέβη σε αυτή την εκδήλωση με χρήματα του Δήμου. Όταν το αποκαλύψαμε αυτό, ο κ. Δήμαρχος ξέχασε να πει όλα όσα είπε σήμερα για δήθεν άλλες υποχρεώσεις και παρουσίες κλπ. Σε παράλληλες εκδηλώσεις, σε υπουργεία κλπ. Και απολογούμενος όπως απολογήθηκε σήμερα εδώ, ανέφερε ότι καλέστηκα, πήγα, ήταν η τοπική αυτοδιοίκηση κλπ. Και αν έχετε πρόβλημα και αν πρέπει, εγώ θα επιστρέψω τα λεφτά στο Δημόσιο Ταμείο του Δήμου. Δεν ξέρω αν τα επιστρέψετε. Θα πρέπει να μας το πείτε αν τα επιστρέψετε. Αλλά κανείς δεν σας έλεγξε και επιβάλλετε να πηγαίνετε για τις υποχρεώσεις του Δήμου στα Υπουργεία, στην Κυβέρνηση, στους φορείς, στην ΚΕΔΕ κλπ. Όμως, με περισσία λαζονία, εσείς χρησιμοποιήσατε τα χρήματα του Δήμου προκειμένου να πάτε σε μια κομματική εκδήλωση. Μάλιστα, τώρα μάθαμε, μας είπατε, γιατί διερήγνε τα ημάτια του ο κύριος Παλάσκα στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι αυτός δεν πήγε στην εκδήλωση αυτή. Ούτε δεν σας συνόδευσε ότι πήγε στην Αλεξάνδρεια, έλεγε ο κύριος Παλάσκας, και ότι δεν κατάλαβε και αυτός πώς αυτή η αιτιολογία μπήκε σε αυτό το ένταλμα. Τώρα αποκαλύπτεται ότι τον πήρατε και για τις συνοδείες σας. Λοιπόν, νομίζω ότι το να μιλάτε για τοξικότητα εσείς που χρησιμοποιείτε τέτοια μέσα με αλαζονικό τρόπο, προφανώς για να δώσετε σήμα κάπου ότι είστε κι εσείς εδώ και δηλαδή στις εξελίξεις τις πολιτικές και συμμετέχετε σε αυτές τις εξελίξεις και είστε μαζί με κάποιους, αυτό αφορά την προσωπική σας πολιτική στρατηγική και όχι το Δήμο Αινιτών. Τέλος, επειδή την προηγούμενη φορά, δεν ξέρω αν θυμάστε, θα σας το θυμίσω εγώ, για να αποσύσετε αυτή την ευθύνη, κάνατε και ένα δηλητηριώδες σχόλιο για το πρόσωπό μου, ότι είπατε κατά λέξη ότι είμαι σίγουρος, κύριε Παπαγεωργίου, ότι αν ψάξω κι εγώ θα βρω ότι κι εσείς πήγατε σε παρόμοιες εκδηλώσεις με χρήματα του Δήμου. Εγώ λοιπόν θα σας καταθέσω εδώ πέρα σήμερα τα χρήματα που ξοδεύτηκαν για μένα για τις υπηρεσιακές μου επισκέψεις κατά τη διάρκεια που ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Δήμαρχος σε διάφορες υποχρεώσεις του Δήμου, προκειμένου να τα δείτε κι εσείς και, να μου ζητήσετε, αν έχετε την ευαισθησία που δεν το φαντάζομαι, μία συγγνώμη. Από μένα και από τους δημότες, δηλαδή, για τα χρήματα του Δήμου. Τώρα, τελευταίο ζήτημα. Επειδή οι έξεστοι σε αυτούς που... Ναι, έξεστοι κλαζομενοί σε σχεμονήν και μάλλον έξεστοι και σε αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται να δικαιολογούν με διάφορα πράγματα, με διάφορες δικαιολογίες τα δικαιολόγητα, και επειδή θέσετε το θέμα των συμβάσεων και των εκπτώσεων κλπ, είμαι στην απόλυτη διάθεσή σας και ορίζεται από τώρα να γίνει μια ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, στην οποία θα δούμε όλα τα πεπραγμένα της δικιάς μας Δημοτικής Αρχής και της δικιάς σας. Θα δούμε εκεί ποιος είναι ο πρωταθλητής της απευθείας αναθέσεις, ποιος είναι αυτός ο οποίος υποκριτικά φερόμενος, και μην ενοχληθεί τώρα η κυρία Γιωγλή, γιατί το υποκριτικά είναι πολιτικά υποκριτικά φερόμενος, ενώ κάνει τα ίδια, όπως θα αποδειχθεί και στο θέμα της σημερινής σας διάταξης που έχουμε σήμερα για την Διανετάη, ενώ ασκεί μια κριτική από την άλλη πλευρά, όπως κάνατε με τους ιδιώτες στην καθαριότητα, κάνατε δικιά σας πολιτική ατζέντα και δικιά σας πολιτική ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε και με αυτούς που συνεργάζεστε. Έτσι, σας προκαλώ να κάνουμε, και ορίστε την από τώρα, μια ειδική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, τα οποία θα τα συζητήσουμε αναλυτικά, όχι εσείς από καθέδρας να πετάτε μια κατηγορία και χωρίς να λαμβάνετε απάντηση. Λοιπόν, αυτό για το πρώτο θέμα. Τρία άλλα θέματα, κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε.
2: Να σας παρακαλέσω μόνο για τον χρόνο, κύριε Παπαγεωργίου, να συντμήσετε, γιατί ήδη τον έχετε συμπληρώσει.
5: Θα τα πω εν συντομία. Πλησιάζει η Δημοτική Αρχή στον να εισέλθει στον τέταρτο χρόνο της δημοτικής της θητείας, και ενώ κατά την ορκομοσία του κυρίου Δημάρχου υποσχέθηκε στους δημότες ότι θα λύσει το πρόβλημα της Θεσσαλομίχλης στην ορκομοσία που έγινε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, θέλω με αφορμή την επίσκεψη και την ομιλία του κυρίου Μανιάτη στα Ιωάννινα και την έκδοση της ΚΙΑ για αυτά τα θέματα, θέλω η Δημοτική Αρχή να ενημερώσει το Σώμα τι ενέργειες έχει κάνει για την Εθαλομίχλη. Προσοχή, όχι συσκέψεις και θεωρίες, αλλά τι συγκεκριμένες ενέργειες και τι αποτελέσματα έχουν φέρει οι ενέργειές της αυτές, προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα, γιατί μιας και είναι και πολύ επίκαιρο, γιατί μπαίνουμε στο χειμώνα, αρχίζουν τα πετρέλαια θέρμανσης, αρχίζει και το θέμα της θέρμανσης των οικοκυριών. Τρίτο θέμα εκτός σημερινής διάταξης. Προκάλεσα, παρακάλεσα, ζήτησα από τον κύριο Δήμαρχο να μας φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο ποιο είναι το κόστος το ετήσιο το οποίο δαπανά ο Δήμος για να αντιμετωπίσει τους βανδαλισμούς στους δημόσιους χώρους, στα σχολεία, στις παιδικές χαρές. Το λέω αυτό με αφορμή τον πρόσφατο βανδαλισμό που έγινε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο. Λίγο πριν είχαν γίνει και βανδαλισμοί στο 8ο Δημοτικό Σχολείο, και είπαμε επανειλημμένα ότι δεν πρέπει να αφήνονται οι διευθυντές και οι σχολικές κοινότητες έρμεα του κάθε ενός ο οποίος φθείρει την δημοτική περιουσία και δημιουργεί πρόβλημα στα σχολεία ή στις παιδικές χαρές, και να τους αφήνουμε αυτοί να κάνουν μηνύσεις ή να κάνουμε κι εμείς μηνύσεις κατά γνώστον, έτσι για να φεύγει η υποχρέωσή μας. Θέλω λοιπόν να υπάρξει μια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και το ζητώ από τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να μας πει η Δημοτική Αρχή πώς ακριβώς σχεδιάζει ή τι σκέφτεται ή τι πρέπει να γίνει, προκειμένου να υπάρξει φύλαξη αυτών των δημοσίων χώρων, έτσι αποτελεσματική φύλαξη. Μπορεί να είναι εταιρεία φύλαξης, μπορεί να είναι περισσότερος φωτισμός, μπορεί να είναι η Δημοτική Αστυνομία, μπορεί να είναι άλλοι τρόποι, προκειμένου να αποφεύγονται οι βανδαλισμοί και να μπορούμε να βρίσκουμε τους επαιτίους και να καταλογίζουμε τη σχετική δαπάνη. Τέταρτο θέμα είναι, γίνεται μια δημόσια συζήτηση για τα, και μάλιστα και από ό,τι διάβασα και στον τύπο και σε αξιόπιστα site, το θέμα έχει φτάσει και στις εισαγγελικές αρχές, γίνεται έρευνα για τα κτίρια των παλιών κτέλ στην, απέναντι από το Αρένον και στην Καλούτσεν, στην Πιζανίου, ναι. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά τον Ιανουάριο του 2025 είχα κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση έγγραφη στον κύριο Δήμαρχο, με την οποία πρόταση του πρότεινα δύο τρόπους πολύ αποτελεσματικούς κατά τη γνώμη μου, προκειμένου να λυθεί αυτό το ζήτημα. Θέλω να το ρωτήσω αν σκοπεύει επιτέλους η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και αν έχει την καλοσύνη να ανακοινώσει στο Σώμα, γιατί το έγγραφο το δικό μου ήταν εμπιστευτικό, να ανακοινώσει το Σώμα την πρόταση την οποία έκανα εγώ και να πει στο Σώμα γιατί δεν κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Ή... Όχι, όχι, να το πείτε εσείς, εγώ σας το είπα σε εσάς. Ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Λέω όμως, θέλω να μου πείτε γιατί δεν έχετε κάνει τίποτα.
2: Ναι. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω.
5: Παρακαλώ. Η πρότασή μου λοιπόν αυτή, την οποία απορώ γιατί δεν την έκανα για το καλό του Δήμου και της πόλης μας, έτσι, ήταν ή να κινηθούμε στην κατεύθυνση της απαλωτρίωσης του χώρου αυτού, ή επειδή ο χώρος αυτός ανήκει σε 300, περίπου 320 μετόχους του κτέλ, οι οποίοι έχουν ο καθένας από ένα ή δύο ή τρία μερίδια, να αγοράσει ή διανετάει ένα ή δύο μερίδια από τα 300 και μετά να ασκήσει τα δικαιώματά της εκ της κοινωνίας δικαιώματος, δηλαδή να ασκήσει ο Δήμος μας, διανετάει αγωγή διανομής στα δικαστήρια, προκειμένου να διανεμηθούν αυτά τα κίνητα, θα διανεμηθούν υποχρεωτικά με πληστηριασμό και θα αξιοποιηθούν, θα γκρεμιστούν, θα φύγει αυτό το έσχος, αυτό το χάλι που υπάρχει στην πόλη. Ήταν μια ιδέα που την σκεφτήκαμε το 2023, δεν προφτάσαμε να την υλοποιήσουμε και
2: παρακαλώ να ολοκληρώσετε
5: το Δήμο να την εξετάσουμε. Ναι, τελευταίο θέμα. Επιτροχάδη, 22 του μηνός στα Γιάννενα υπάρχει μια εκδήλωση της Γαλακτοκομικής Σχολής. Η Γαλακτοκομική Σχολή είναι μια πολύ σημαντική σχολή για την χώρα, γιατί είναι η μοναδική σχολή που έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες τυροκόμους με απτά αποτελέσματα και δουλεύουν σε όλη τη χώρα με απτά αποτελέσματα ποιότητας, και είναι κατά τη γνώμη τη δικιά μου ένα brand name για την πόλη των Ιωαννίνων. Προτείνω λοιπόν να διοργανώσει ο Δήμος με δικιά του πρωτοβουλία μια συζήτηση με τη Διεύθυνση της Γαλακτοκομικής Σχολής και την κυρία Μέγα, προκειμένου να δούμε αυτός ο πολύ σοβαρός εκπαιδευτικός φορέας ο οποίος υπάρχει για την τυροκομεία στην πόλη μας, να καθιερωθεί να υπάρχει δηλαδή η πρόταση να συζητήσουμε να καθιερωθεί η πόλη μας ως έδρα πανελλαδική της τυροκομείας με μια ετήσια εκδήλωση η οποία θα προσελκύει διάφορες εκδηλώσεις όπως γευσηγνωσίες, διαγωνισμούς κλπ. με πολλά και αναμενόμενα ωφέλη για την πόλη, για τους πολίτες, για τη σχολή και για την Ελλάδα. Είναι μια πρόταση που αν ενδιαφέρει τη Δημοτική Αρχή θα την κάνω και γραπτά για να τη συζητήσουμε και να προχωρήσουμε στη θεσμοθέτηση αυτής της ετήσιας παρουσίας της Τυροκομικής Σχολής δια του Δήμου Ενιτών σε όλη την Ελλάδα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παπαγεωργίου. Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, απαντήσεις. Ναι.
3: Γρήγορα και τάχιστα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κ. Παπαγεωργίου δεν αποκάλυψε τίποτα στο σώμα. Άλλωστε το είπα κατά την τοποθέτησή μου. Ποτέ δεν απέκρυψα σε δημόσιο έγγραφο το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να δοθεί σε οποιοδήποτε πολίτη ή δημοτικό σύμβουλο ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους κατέβηκα στην Αθήνα σε εκείνη την κάθοδο ήταν για να συμμετάσχω, να παρακολουθήσω αυτή την εκδήλωση ως προσκαλεσμένος. Άρα μην δημιουργούμε ψευδείς εντυπώσεις. Ξεκάθαρα πράγματα. Η διαφάνεια από τη δικιά μας παράταξη και από τη δικιά μας Δημοτική Αρχή είναι πλήρης. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι αξιολογούμαστε από τη συνολική μας κοινωνική συμπεριφορά και εγώ έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριο των πολιτών εξαιτίας της συνολικής κοινωνικής μου συμπεριφοράς. Τέλος. Δεύτερον, απορώ πραγματικά δηλαδή πώς βάζεις κάποια θέματα του κ. Παπαγεωργίου, ενώ διοίκησε τόσα χρόνια. Τα θέματα αυτά δεν γεννήθηκαν σήμερα. Τρέχουν εδώ και πολλά χρόνια στον τόπο. Και πώς θέτει θέμα το τι έκανε ο Δήμος για την Εθαλομίχλη. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν ο Δήμος μόνος του να αντιμετωπίσει ένα τόσο σύνθετο πρόβλημα. Και αυτό το οποίο είπα δημοσίως και μια τελευταία τοποθέτησή μου, επιτέλους, ας καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι οι εκπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο, ο Περιφερειάρχης, ο Δήμαρχος, το Πανεπιστήμιο και να βρούμε ένα εφαρμοστικό σχέδιο. Δεν μπορεί από μόνος του ο Δήμος να δώσει λύση στο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Είτε λόγω αρμοδιοτήτων, είτε λόγω πόρων, προτάσεις να καταθέσει το κεντρικό τραπέζι, προφανώς και έχει συγκροτημένες. Και ανά πάσα στιγμή τις έχουμε πει, τις έχουμε καταθέσει, πήραμε πρωτοβουλίες, κάναμε πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε οι μόνοι που αναδεικνύουμε ως Δημοτική Αρχή το πρόβλημα αυτό της Θεσσαλομίχλης και την αγωνία να πάρθουν μέτρα και να ληφθούν αποφάσεις. Ο κ. Παπαγεωργίου διοίκησε το Δήμο. Το πρόβλημα της Θεσσαλομίχλης δεν γεννήθηκε την πρώτη μέρα που αναλάβαμε στο Δήμο. Δεν ξέρω τι έκανε ο κ. Παπαγεωργίου την περίοδο που διοίκησε. Το ίδιο, τώρα, ρωτάει ο κ. Παπαγεωργίου το κόστος αποκατάστασης ζημιών από βανδαλισμούς. Δεν υπάρχει κανένα διακριτό κονδύλιο, κανένας κωδικός στον προϋπολογισμό με τον οποίο να μπορούμε να κοστολογήσουμε το κόστος του προβλήματος των βανδαλισμών. Και πάλι και το ζήτημα των βανδαλισμών δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από μόνο το από το Δήμο. Θέλει συνεργασία. Είναι άλλοι φορείς της πολιτείας οι οποίοι έχουν τον πρώτο λόγο στην αστυνόμευση και εμείς να έρθουμε να βοηθήσουμε επικουρικά. Αλλά εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα από το κεντρικό κράτος, διότι αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα των βανδαλισμών δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μόνο τα Γιάννενα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο για όλους μας, πάρα πολύ εύκολο, όποιος ενδιαφέρεται στο διαδίκτυο να τρέξει να δει τι αγωνία εκφράζουν όλοι οι δήμαρχοι της χώρας για την αδυναμία αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Διότι, όπως σας είπα, θέλει συνεργασία φορέων. Άρα, μην λαϊκίζουμε και μην απλωστεύουμε τόσο πολύ τα ζητήματα. Δεν είναι τόσο απλά τα ζητήματα. Το παλιό ΚΤΕΛ. Πραγματικά, τι ενέργειες έκανε ο κ. Παπαγεωργίου, δηλαδή δεν είναι εκεί πέρα, δεν ήταν την περίοδο που διοικούσε. Ξαφνικά το 23, στο τέλος της θητείας, θυμήθηκε η Δημοτική του Αρχή να σκεφτεί κάτι για το ΚΤΕΛ. Τα παλιά ΚΤΕΛ. Τα 4 χρόνια που διοίκησαν, τι έκαναν. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, αγαπητοί συνάδελφοι, για αυτή την ιστορία, η οποία λέγεται κοινωνία πολιτών. Και πλέον η μέτοχή της είναι πάρα πολύ. Δεν διαθέτει αφημί. Χωρίς αφημί δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη ενέργεια εκτός από την απαλωτρίωση. Είμαστε έτοιμοι να βρούμε τα λεφτά, γιατί αυτό, το κόστος απαλωτρίωσης αυτών των 2 ΚΤΕΛ θα πρέπει να πληρωθεί. Δεν υπάρχουν τα λεφτά αυτά στο Ταμείο του Δήμου για να απαλωτριωθεί. Ο μόνος τρόπος μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος εκεί πέρα είναι να τον νοικιάσει, αλλά και για να τον νοικιάσει και να δει μετά πώς θα το εκμεταλλευτεί. Αλλά και εκεί πάλι χρειάζεται αφημί. Δεν υπάρχει αφημί. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Γαλακτοκομική σχολή. Η συνεργασία μας με τη Γαλακτοκομική σχολή σαν Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα με τη διευθύντριά της, την κυρία Μέγα, είναι εξαιρετική. Ό,τι μας έχει ζητήσει η κυρία Μέγα, κατευθείαν τρέξαμε να ανταποκριθούμε, γιατί πράγματι αξίζει τον κόπο να στηρίξουμε αυτή τη σχολή. Είναι ένα στολίδι για τα Γιάννενα. Πέρασε μια κρίση ενός ατυχούς γεγονότος και πρέπει να τη βγάλουμε στον αφρό, γιατί αξίζει να είναι στον αφρό. Και εμείς από τη μεριά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ό,τι μας έχει ζητήσει η κυρία Μέγα την έχουμε εξυπηρετήσει και επανειλημμένως δημοσίως έχει ευχαριστήσει η κυρία Μέγα τη Δημοτική Αρχή. Δημοσίως έχει ευχαριστήσει η κυρία Μέγα. Ό,τι μας έχει ζητήσει το κάναμε. Καμία εντύπωση δεν έχω να κάνουμε εκδηλώσεις σε συνεργασία με την κυρία Μέγα και δεν έχω καμία αντίρρηση να πάρω ένα τηλέφωνο κατευθείαν αύριο την κυρία Μέγα και να της πω: κατατέθηκε από τον κύριο Παπαγεωργίου μια τέτοια πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το συζητήσουμε. Καμία αντίρρηση. Ακόμα θέλω να πω ότι και σε κάποια δώρα δημοσίων σχέσεων τα οποία κάνουμε και σε αυτά φροντίζουμε μέσα στο πακέτο να έχουμε τυρί από τη Γαλακτοκομική Σχολή. Σαφέστατα για την Γαλακτοκομική Σχολή θεωρώ ότι δεν έχει κανένας καμία αντίρρηση να στηρίξουμε και να μπορέσει να πραγματικά να αναδειχθεί στο μέγιστο βαθμό που μπορεί να αναδειχθεί. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι προσήλθε και ο κύριος Πασχόπουλος και συμπληρωματικά ο κύριος Γκόγκος.
6: Λάθος. Σε σχέση με τους βανδαλισμούς που αναφέρθηκε των σχολείων κυρίως, που αναφέρθηκε ο κύριος Παπαγεωργίου, πέραν των όσων αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, θέλω να πω πως από τη μεριά της τεχνικής υπηρεσίας, των σχολικών επιτροπών, αλλά και στη συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και τις αντίστοιχες αντιδημαρχίες παιδείας, υπήρξε άμεση αντιμετώπιση όλων αυτών των ζημιών, είτε μέσα από εξελισσόμενα έργα, είτε από τις σχολικές επιτροπές. Ποτέ δεν κλείσαμε τα μάτια και τα αυτιά μας σε αυτή την περίπτωση. Μέσα από άμεσες ενέργειες αποκαταστήσαμε όλους αυτούς τους βανδαλισμούς, βιβλιοπραγίες που σημειώθηκαν στα σχολεία. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκόγκο. Ο λόγος παρακαλώ στην κυρία Καλογιάννη.
7: Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα σε αυτά που μας ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος για την συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Πραγματικά τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι είναι πάρα πολλά και πολυεπίπεδα και πολυτομεακά. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε, κύριε Δήμαρχε, είναι ας αφουγκραστεί η κεντρική κυβέρνηση να μπορέσει τουλάχιστον κάποια από αυτά να τα απαλύνει ή να τα εξαλείψει. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να μας ενημερώνετε για την εξέλιξη αυτών που προτάθηκαν τα αιτήματα αυτά. Και θα πάω, κυρία Πρόεδρε, στο θέμα προημερήσιας διάταξης που θέλω να θέσω και αφορά την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας του Δήμου. Και επειδή ίσως ο κύριος Δήμαρχος πει είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις μας, θα σας τις καταθέσω αφού κάνω την εισήγηση για να μας ταλούν και εγγράφος. Η υγεία και ασφάλεια λοιπόν στους χώρους εργασίας δεν αποτελούν ούτε τοπικό ούτε αποκλειστικά εθνικό ζήτημα. Είναι ένα διαρκές παγκόσμιας κλίμακας θέμα για το οποίο δραστηριοποιούνται κρατικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εκδίδονται και επικαιροποιούνται οδηγίες και πρότυπα, πραγματοποιούνται συνεχώς σεμινάρια και επιθεωρήσεις και διατυπώνονται καθημερινά συστάσεις και προτροπές. Ωστόσο, τα εργατικά ατυχήματα εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Θέτουμε λοιπόν το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα, όχι με αντιπολιτευτική διάθεση, και το λέω αυτό για να προλάβω, αλλά με αποκλειστικό στόχο τη συμβολή μας στην πρόληψη κάθε ατυχήματος ή ακόμη και οποιασδήποτε βλάβης εργαζόμενου στο Δήμο μας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το θέμα και λόγω της πρόσφατης επικαιροποίησης του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας με το νόμο 5239 του 2025 σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θέτουμε τα ακόλουθα ερωτήματα για να εξεταστεί αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ή τυχόν κενά που χρειάζονται να καλυφθούν με ένα και μοναδικό στόχο, την ακόμη μεγαλύτερη προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στο Δήμο μας. Πρώτον, εσωτερική και εξωτερική έλεγχη. Υπάρχουν στο Δήμο πιστοποιημένοι εργαζόμενοι ως εσωτερικοί επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας κατά ISO 45001 του 2018. Είναι επαρκής αριθμητικά. Υπάρχει παράλληλα εξωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης. Δεύτερον, ιατροί εργασίας. Υπάρχει ο προβλεπόμενος αριθμός ιατρών εργασίας στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΗ και στις λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις. Εάν υπάρχουν ελλείψεις, με ποιον τρόπο καλύπτονται. Τρίτον, εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες. Πώς οι εργαζόμενοι αναδιεύθυνση διαθέτουν ενισχύ πιστοποίηση βασικών αρχών πρώτων βοηθειών, συμπεριλαμβανομένων κάρπα, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή και αντιμετώπιση πνιγμονής, ιδιαίτερα στις σχολικές καθαρίστριες, στο προσωπικό καθαριότητας και πρασίνου και στο εργατοτεχνικό προσωπικό ΔΕΙΑ και ΣΥΔΛΗ. Τέταρτον, αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές. Με την ευκαιρία, πόσοι αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές υπάρχουν εντός των ορίων του Δήμου και σε ποια σημεία βρίσκονται. Είναι όλοι συντηρημένοι και λειτουργικά διαθέσιμοι. Πέμπτον, δημοτικός στόλος και εξοπλισμός. Τα οχήματα ιδιοκτησίας ή χρήση των δημοτικών υπηρεσιών διαθέτουν σε ισχύ πιστοποίηση αποκταίο, κάρτα καυσαερίων, πιστοποιημένους πυροσβεστήρες και τα προβλεπόμενα φαρμακεία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ειδικότερα για τα απορριμματοφόρα και τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Πρασίνου. Έκτον, πυροπροστασία δημοτικών κτηρίων. Τηρούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας. Ποιος έχει την ευθύνη του ελέγχου και της επικαιροποίησής τους. Έβδομον, υπεργολάβη και εξωτερικά συνεργεία. Ποιος ελέγχει και επιβλέπει την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας από υπεργολάβους ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε ηλεκτροφωτισμό, δίκτυα, βλάβες και έκτακτες νυχτερινές εργασίες. Έργα και εργολάβη. Έστω και με αυτούς τους ρυθμούς χελώνας που εκτελούνται τα έργα που αναλαμβάνουν,

0: εργασία. Αλλά απαιτεί διαρκή έλεγχο, εκπαίδευση, επίβλεψη, συντήρηση και κυρίως κουλτούρα ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι παντού, αλλά κυρίως στον Δήμο μας, πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν στη δουλειά τους με ασφάλεια και να επιστρέφουν κάθε μέρα υγιείς στα σπίτια και στις οικογένειές τους. Η προστασία της ζωής, της υγείας και της σωματικής ακαιρεότητας των εργαζομένων δεν είναι θέμα παράταξης και είναι ευθύνη όλων μας. Και εμείς πρέπει να μεριμνήσουμε για να τους τα εξασφαλίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε, κυρία Καλογιάννη. Παρακαλώ, ποιος θα απαντήσει, κύριε Δημάρχε. Ναι, έχετε το λόγο.
2: Προφανώς, το ξαναπώ για την κυρία Καλογιάννη, είναι μεγάλο το κείμενο των ερωτημάτων σχετικά με τα θέματα υγείας και ασφάλειας και σωστά είπε και η ίδια να κατατεθεί γραπτός και να μπορέσει να μελετηθεί και να απαντηθεί. Τώρα, εκείνο το οποίο θέλω να κάνω σαν ένα σχόλιο, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι η κυρία Καλογιάννη από τη μεριά της διατυπώνει δημοσίως ότι τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να ενημερώνονται για τα μείζωνα ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση και συζητιώνται στο κυρίαρχο συλλογικό της όργανο στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, γιατί πραγματικά τα ζητήματα είναι πολιτικά και πρέπει να συζητάμε και τα μείζωνα ζητήματα σε μια πολιτική βάση. Και ένα τελευταίο σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής, πολιτικό θα έλεγα, για πρώτη φορά σε οργανισμό του Δήμου προβλέπεται τμήμα για την ασφάλεια των εργαζομένων. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Θα απαντήσει κάποιος άλλος?
3: Ναι,
1: όχι. Ωραία.
4: Λοιπόν, να πω εγώ για τα αυτοκίνητα λίγο και γιατί έχει σχέση με την καθαριότητα. Να πω ότι όλες τις άδειες κταίω, ό,τι χρειάζεται, φαρμακεία, και ό,τι χρειάζεται για την ασφαλεία των εργαζομένων υπάρχουν κανονικά. Τώρα, όσο μιλάτε για τα ISO, κυρία Καλογιάννη, να πω ότι το ISO δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το ISO, αν έχει ISO 1, δεν σημαίνει ότι έχει και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας από βάση του ISO, του συγκεκριμένου. Βεβαίως, είναι ένας τρόπος αυτός για να βλέπουμε αν πραγματικά μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει νόμιμα με όλα αυτά που είπατε πριν. Δεν σημαίνει όμως το ISO ότι είναι αυτός. Είναι αυτό που δίνει την ακαιρεότητα όλων αυτών που είπατε. Τώρα, όσον αφορά τα αυτοκίνητα και ό,τι αφορά για την καθαριότητα, τα έχουμε όλα τα μέτρα.
1: Θα έρθουν όλες οι απαντήσεις εγγράφως, κυρία Καλογιάννη. Παρακαλώ, ο κύριος Γκόντας, στα πρώην ημερήσιας. Κύριε Γκόντα, έχετε το λόγο.
5: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, ένα σχόλιο για την παρουσία του κυρίου Δημάρχου σε εκδήλωση εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιωτική υπόθεση και δεν είναι υπόθεση του Δήμου. Κλείνω αυτή την παράγραφο και αναφέρομαι στην προμηνών δέσμευση του κυρίου Δημάρχου να ενημερώσει το Σώμα όσο το δυνατόν συντομότερο για την πορεία του μεγάλου δακτυλίου. Να θυμίσω ότι πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε η μελέτη του το 2016, είμαστε στο 2026 και έχει διάφορα προβλήματα. Είχατε πει ότι μόλις επιληθούν και είστε σε φάση επίλυσης των προβλημάτων θα ενημερωθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο. Και ένα δεύτερο θέμα, αν από την πλευρά των τεχνικών μας υπηρεσιών και των υπευθύνων έχει γίνει η καταγραφή των ετοιμόρροπων κτηρίων, η επικινδυνότητα των οποίων σε ορισμένα σημεία της πόλης και μάλιστα κεντρικά είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γκόντα. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
2: Κύριε Γκόντα, όσον αφορά το δακτύλιο, μόλις είμαι έτοιμος θα σας απαντήσω.
6: Κάτι για το κτίριο.
1: Κύριε Γκόγκο, έχετε το λόγο.
7: Η κυρία Καλογιάννη έδωσε τα ερωτήματα, αλλά όσον αφορά...
1: Στον κύριο Γκόγκο απαντάτε.
7: Και στον κύριο Γκόγκο θα απαντήσω. Όσον αφορά τα στάδια κεφάλι, περιλαμβάνονται στις μελέτες και είναι με την υπογραφή της σύμβασης καθίσταται υπόθεση.
1: Θα απαντήσουμε, είπαμε γραπτό στην κυρία Καλογιάννη. Παρακαλώ, περιοριστείτε στον κύριο Γκόντα.
7: Ωραία, για την επικινδυνότητα των κτηρίων υπάρχει καταγραφή και υπάρχει φυσικά μία διαδικασία και υπάρχει και σε εξέλιξη ένα έργο με το οποίο αντιμετωπίζονται.
2: Πάντως, να συμπληρώσω κάτι, κύριε Γκόντα. Δεν είναι όλες οι κατηγορίες των κτηρίων στην ευθύνη του Δήμου.
1: θέλετε να κάνετε ίσως

0: Με γραπτή ερώτηση πιο συγκεκριμένα για ποια κτίρια θέλετε να σας απαντήσει για να σας απαντήσουμε εγγράφως. Παρακαλώ κύριε Κολόκα, έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο λόγια για το τι σέφερε η συζήτηση από την Αθήνα στην διαμαρτυρόμενη μονίμως ΚΕΔΕ και τα παράπονα των δημάρχων που υπάρχουν 4 χρόνια πλέον, συμπληρώνουμε, από τις νέες δημοτικές αρχές και συνεχώς ακούμε τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ και παρότι στο τρίτο προς τέταρτο χρόνο αλλά και στον τέταρτο λοιπόν αν εκεί είναι το ζητούμενο για κάποιους δημάρχους έχουν διπλώσει οι θητείες από τις προηγούμενες σε όσους συμμετέχουν στην ΚΕΔΕ και δεν ακούμε τίποτα άλλο από κάθε χρόνο τα ίδια ζητήματα και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και δήμαρχοι στην Αθήνα οι οποίοι είναι μια ανάσαπτη υπουργεία και θα μπορούσαν να έχουν λύσει ζητήματα, συνεχώς διαμαρτυρίες. Δεν μας έχουν πει όμως, όπως δεν μας λέτε κι εσείς, για το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, τι έχετε κάνει στο Δήμο Ιωαννιτών εν της πράγμαση. Να μας πείτε μια δραστηριότητα η οποία δείχνει ότι ναι, κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας με αυτό το πλάνο, αυτό το σχέδιο καταθέσαμε ή να μας πει ένας άλλος Δήμος ανά την Ελλάδα, στο σύνολό τους, τι ακριβώς έχουν κάνει. Ασφαλώς και η διεκδίκηση είναι αναγκαία και ασφαλώς και υπάρχουν ζητήματα όπως για παράδειγμα δεν μπορεί η ΔΕΙΑ της χώρας να πληρώνουν οικιακό τιμολόγιο στις καταναλώσεις του ρεύματος ή το ΕΒ ή άλλοι δημόσιοι φορείς να πληρώνουν πανάκριβα τιμολόγια και αυτό να μετακυλίεται στους πολίτες. Αλλά πρέπει ωστόσο και εσείς να μας πείτε τι ακριβώς κάνετε. Το δεύτερο θέμα είναι αυτό που έθεσε ο κύριος Παπαγεωργίου. Ασφαλώς για το θέμα της ορθής ή μη ορθής μετακίνησης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό των αιρετών προσώπων στην Αθήνα. Σαφώς όλοι βρισκόμαστε σε τέτοιο έλεγχο για όλα τα ζητήματα που αφορούν τα έξοδα που μπορεί να υπάρχουν στο Δήμο. Ασφαλώς και αν, όπως και εσείς είπατε, αν θα σας καλέσει και ο χώρος αναφοράς, πολιτικής σας αναφοράς την επόμενη εβδομάδα, προφανώς θα πρέπει να πάτε. Και αν σας καλέσουν και τα άλλα κόμματα, 8, 9, 10, θα πρέπει να τα κινηθείτε 10 φορές στην Αθήνα. Άρα τίθεται κάποιο ζήτημα. Και η παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι η γυναίκα του Κέσσερα δεν πρέπει να είναι μόνο τίμια, πρέπει να φαίνεται και τίμια και θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο προσεκτικοί, να είσαστε περισσότερο προσεκτικοί σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, πρωτοβουλίες, ενέργειες, οι οποίες μπορεί να αφήνουν κάποια σκιά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η δραστηριότητα. Το χειρότερο όμως για αυτό το θέμα, κατά την παράταξή μου, είναι ότι αναφέρατε ότι είδατε αρμόδιους υπουργούς για τα θέματα του αθλητισμού. Και ενώ οι συνάδελφοί σας ανά την Ελλάδα έχουν διεκδικήσει τεράστια κονδύλια και έχουν πάρει τεράστια κονδύλια για αθλητικά έργα, στο Δήμο Ιωαννιτών και στον τρίτο χρόνο, αν θέλετε, και αν όχι στον τέταρτο, όπως λέτε, είμαστε, δεν έχουμε δει ανάλογη δραστηριότητα στα αθλητικά έργα, δεν έχουμε δει καν συμφωνία σε σχέση με τον ανώτερο βαθμό αυτοδιοίκησης όπως είναι η Περιφέρεια Επίρου για μείζωνα ζητήματα που αφορούν τα αθλητικά έργα. Υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία δίνονται σοριδών στην Ελλάδα το 1 εκατομμύριο ευρώ για να φτιάχνουν ή για να κάνουν πλαστικά γήπεδα ή για να φτιάχνουν μικρά αθλητικά κέντρα ακόμη και σε δημοτικές κοινότητες ανά την Ελλάδα. Και σε ό,τι αφορά τα καρδαμίτσια, επειδή υπάρχει έλλειμμα σχεδιασμού, τα καρδαμίτσια δεν θα καλύψουν τις αθλητικές ανάγκες του τόπου με βάση τις αθλητικές προτεραιότητες που υπάρχουν και που μπορούν να τεκμηριωθούν πολύ εύκολα από κάποιον που γνωρίζει τα αθλητικά δρόμενα της πόλης. Σε ό,τι αφορά το θέμα της... και κάτι πολύ σημαντικό. Μέσα από αυτό το ζήτημα άρχισε πάλι να εξελίσσεται μια διαπαραδοξιακή κόντρα δική σας με την μείζωνα αντιπολίτευση. Δεν θα εισφέρει τίποτε στο δημόσιο βίο της πόλης εφόσον θα επεκταθεί ξανά ή θα αναζωπηρωθεί αυτή η κόντρα για το ποιος θα έκανε χειρότερα και για το ποιος εν τέλει έκανε τη μία ή την άλλη ενέργεια, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα γεγονότα και οι πολίτες θα κρίνουν. Σε ό,τι αφορά τη σωστή παρατήρηση του κυρίου Παπαγεωργίου το θέμα της Θεσσαλομίχλης, έτσι κι αλλιώς, και να μην την θέτουμε εμείς, τακτικά θα τίθεται από την πραγματικότητα η οποία ως ονούπου έρχεται. Η παράταξή μου και εγώ προσωπικά είναι η μόνη παράταξη η οποία κατέθεσε εδώ και 2 χρόνια συγκεκριμένα μέτρα επεξεργασμένα για την Θεσσαλομίχλη. 15 μέτρα τον αριθμό. Συμπεριλαμβάνονται μέσα και ζητήματα που έχουν να κάνουν και αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θα ήταν άδικο ωστόσο να μην πω πως και η κυρία Καλογιάννη έθεσε θέμα επίσης και πρόταση σοβαρής επεξεργασίας για το θέμα της Θεσσαλομίχλης για την επιδότηση των καυστήρων για το φυσικό αέριο, από τώρα δηλαδή να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο εσείς δεν έχετε λάβει κανένα μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή. Λέτε να καθίσετε με τον Περιφερειάρχη, είπατε πριν κάποια στιγμή με την Περιφέρεια να συζητήσετε. Πότε θα έρθει ο 4ος χρόνος και θα έρθει και ο 5ος, και δυστυχώς είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τη δημόσια υγεία, για το οποίο οφείλετε να πάρετε πρωτοβουλίες ή οφείλετε να αφουγκραστείτε ή να δεχθείτε κάποιες από τις επεξεργασμένες προτάσεις που σας καταθέσαμε, οι οποίες είναι και μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Κλείνω θέτοντας γι' αυτό το θέμα την παρατήρηση ότι δημόσια έθεσα και ζητούσα το λόγο και από εσάς και από οποιονδήποτε άλλο φορέα έχει την ευθύνη, πως γιατί στη Δυτική Μακεδονία μπήκαν στην διαδικασία να καταφέρουν να διεκδικήσουν και να πάρουν επιδοτήσεις από 65% για τις αντλίες θερμότητες, που είναι ένα από τα 15 μέτρα τα οποία προτείνουμε εμείς, ενώ εδώ ακόμη είμαστε στις συζητήσεις, στις διαβουλεύσεις και ούτω καθεξής. Και γιατί το θέτω ξανά αυτό το θέμα? Γιατί στα 15 μέτρα που σας προτείνουμε, κύριε Δημαρχέ, ο στόχος δεν είναι να αποτελέσει την κύρια πηγή ενέργειας των οικογενειών, το ρεύμα και των παρόχων, των μεγάλων παρόχων. Συμπληρώνουμε μέσα ότι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις που υπάρχουν, οι επιδοτήσεις θα πρέπει να δίνονται, όπως για παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο, για φωτοβολταϊκά, ώστε να υπάρχει δωρεάν ρεύμα στους πολίτες όπου αυτό μπορεί να είναι δυνατό, και σε ενεργειακές κοινότητες στις οποίες εσείς ακόμη δεν μας έχετε δείξει ότι έχετε προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο.
2: Λοιπόν, εντάχει να απαντήσω και στον κύριο Κολόγα. Καταρχάς, κύριε Κολόγα, εγώ ούτε πυρώνω, ούτε αναζωπυρώνω. Εγώ κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου και απαντώ σε τέτοια ζητήματα όταν τίθεται, για να προστατέψω την αξιοπρέπειά μου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η τιμιότητα της γυναίκας του Κέσσαρα φαίνεται από το πώς ετήθηκε η μετακίνησή μου στην Αθήνα, διαφανέστατα και αναφέροντας όλους τους λόγους για τους οποίους μετακινούμε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στα ζητήματα συνέργειας, κύριε Κολόγα, είναι βαθιά πολιτικό το ζήτημα. Από τα εργαλεία τα οποία διαθέτουμε, συνεχώς εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε. Ο κύριος Γιωτήρας μπορεί να σας απαντήσει περισσότερο σε αυτό το ζήτημα, σε σχέση με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων. Και όπου βρίσκουμε διατιθέμενους πόρους, υποβάλλουμε προτάσεις και προχωράμε αυτές τις διαδικασίες. Πάμε λοιπόν, κύριε Κολόγα, στην έννοια ενεργειακή κοινότητα την οποία θέσατε. Ένα κεντρικό κράτος το οποίο έχει δώσει βορρά όλο το δίκτυο στους 5 μεγάλους παρόχους και δεν έχει αφήσει ότι τόσο δά χώρο στο δίκτυο για να κουμπώσουν οι ενεργειακές κοινότητες της αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, οι οποίες πίσω από την εξοικονόμηση ρεύματος θα κάνουν και κοινωνική πολιτική και θα βοηθήσουν τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες, δεν είναι βαθιά πολιτικό ζήτημα? Ένα πρόγραμμα Απόλλω που τεινάχτηκε στον αέρα, εξευτελίστηκε θα έλεγα, και μας υποχρέωσε όλες τους Δήμους να μπούμε μέσα, δεν είναι προς προβληματισμό? Δεν έχουμε κάνει ενεργειακές κοινότητες? Μας αφήνουν να χρησιμοποιήσουμε μπαταρίες? Μας αφήνουν να μας επιτρέπουν, μας δίνουν χώρο να κουμπώσουμε στο δίκτυο? Πώς θα κάνουμε πολιτική εξοικονόμηση ενέργειας? Για πείτε μου εσείς, με ποιες κεντρικές πολιτικές που δίνουν χώρο στην αυτοδιοίκηση? Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιωτίτσα.
3: Δεν θα απαντήσω αναλυτικά τώρα σε σχέση με αυτό που είπε και ο Δήμαρχος για το τι έχει κάνει ο Δήμος για την εξοικονόμηση ενέργειας. Είναι ένα πολυεπίπεδο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολλές παραμέτρους και πάρα πολλές λύσεις στο πώς μπορούμε να πετύχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πω μόνο, κύριε Κολόκα, ότι το παράδειγμα της Δυτικής Μακεδονίας είναι λιγάκι άτυχο. Και είναι άτυχο διότι η Δυτική Μακεδονία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και κυρίως οι περιοχές της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, είναι περιοχές οι οποίες ανήκουν σε αυτές που το κράτος έχει ορίσει ως περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι περιοχές μαζί με τον νομό Αρκαδίας και την Μεγαλόπολη, όπου η απολιγνητοποίηση, που η παραγωγή του, η χρήση του λιγνίτη τόσο είχε επιβαρύνει το περιβάλλον, νομοτελειακά όθησε το κεντρικό κράτος να δώσει πολύ μεγάλες επιδοτήσεις σε αυτές τις δύο συγκεκριμένες περιοχές για να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το λιγνίτη και να πάμε σε νέες μορφές ενέργειας. Η Κοζάνη, ο Δήμος Κοζάνης, να σας ενημερώσω ότι από το 1995 ξεκίνησε το πρόγραμμα της τηλεθέρμανσης και τώρα το τελειώνει. Μετά από 30 περίπου χρόνια, όλα τα νοικοκυριά πλέον του Δήμου Κοζάνης, μια διαδικασία που σας επαναλαμβάνω, κράτησε 30 χρόνια, υπάρχει η επιλογή της τηλεθέρμανσης, η οποία θα είναι σίγουρα πιο ενεργειακά σωστή και φιλική περιβαλλοντικά. Άρα είναι μια σύγκριση που δεν θα έπρεπε να γίνει. Και να πω κάτι το οποίο είπατε για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και τις επιχορηγήσεις και τα χρήματα που μοιράζει το κεντρικό κράτος σε διάφορους δήμους και το αν έχουμε εμείς εξασφαλίσει χρηματοδοτήσεις για τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και για άλλες. Βάζετε το ζήτημα, κύριε Κολόκα, ακριβώς εκεί που το βάζουμε και εμείς. Στο ότι τι πρέπει να έχουν οι Δήμοι. Πρέπει να έχουν τη μέγιστη δυνατή οικονομική αυτοτέλεια και αυτονομία, ώστε να μην χρειάζεται ο κάθε Δήμαρχος να χτυπά τις πόρτες των Υπουργείων για να ζητά χρηματοδοτήσεις, ενώ θα μπορούσαν να έχουν τους δικούς τους πόρους και να μην χρειάζεται να γινόμαστε επέτες και να δίνονται χρηματοδοτήσεις, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, όχι πάντα με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά με κριτήρια, και αυτό γίνεται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, δεν μιλάω μόνο για τις τελευταίες κυβερνήσεις, με κριτήρια άλλα. Άρα λοιπόν, να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Υπάρχουν περιπτώσεις εξόφθαλμες άλλων δήμων που έχουν πάρει χρηματοδοτήσεις για πράγματα τα οποία δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έπρεπε να γίνουν. Μην πάτε πολύ μακριά. Πηγαίνετε σε δικούς μας γειτονικούς δήμους και πρόσφατες αποφάσεις. Δεν θέλω να ονομάσω αυτή τη στιγμή δήμους, αλλά πιστέψτε με, η προσπάθεια είναι μεγάλη. Οι πόρτες δεν είναι πάντα ανοιχτές και κυριολεκτικά στο τέλος αυτής της θητείας θα έχετε δει χρηματοδοτήσεις να έρχονται στο Δήμο πολύ περισσότερες αναλογικά σε σχέση με άλλες δημοτικές αρχές.
0: Κύριε Κασί.
4: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δύο πράγματα τα οποία αφορούν όσον αφορά το κομμάτι της ενεργειακής κοινότητας και της Εθαλομίχλης. Ποτέ δεν είπαμε, κύριε Κολόκα, ότι δεν κάνατε προτάσεις ή ότι δεν υπήρχαν προτάσεις από τις άλλες παρατάξεις και ότι εμείς ήμασταν. Αλλά όλες αυτές οι προτάσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στο μεγαλύτερο μέρος αφορούν την κεντρική κυβέρνηση. Το θέμα το οποίο προέκυψε με την Κία Μανιάτη δεν είναι ένα θέμα. Εμείς δεν περιμέναμε τον κύριο Μανιάτη να έρθει στα Γιάννενα για να τοποθετηθεί στο θέμα αυτό και να μας ενημερώσει. Ήδη το θέμα αυτό που έχει να κάνει με την μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε περιόδους κρίσης, που είναι καθαρά θέμα του εκάστοτε περιφερειάρχη της περιοχής, έχει τεθεί πριν ένα χρόνο περίπου, καθαρά και από τους τοπικούς βουλευτές, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή, στην ημερίδα που πραγματοποιήσαμε για την Εθαλομίχλη. Και νομίζω ότι πρόσφατα και μετά την παρουσία του κυρίου Μανιάτη εδώ, δόθηκε και η απάντηση από την Περιφέρεια για ποιο λόγο δεν γίνεται. Ενεργειακή κοινότητα και ενεργειακά έργα. Παραλάβαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν να κάνουν με τα ενεργειακά. Απαιτήθηκε να κάνουμε τροποποίηση γιατί μας το επέβαλε ο νόμος. Από ιδιοπαραγωγή να τα μετασχηματίσουμε σε net billing. Αυτή τη στιγμή, όπως έχει ανακοινωθεί τις προηγούμενες μέρες, πραγματοποιείται το πρώτο ενεργειακό έργο της ενεργειακής κοινότητας στην Κατσικά, το οποίο έχει να κάνει με virtual net billing. Ακόμη στη συγκεκριμένη περίπτωση περιμένουμε, ενώ έχουμε πληρώσει τους όρους σύνδεσης εδώ και 2 χρόνια, περιμένουμε από το ΔΔΕ να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Επίσης, έχουμε πάρει όρους σύνδεσης για virtual net billing, που σημαίνει ότι μπορούμε να βάλουμε διάφορα δημοτικά κτίρια για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες του Δήμου, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμη η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει νομοθετήσει και δεν ξέρω αν έχει υπογράψει κανείς virtual net billing σε αυτή τη χώρα. Οπότε ολοκληρώνοντας το έργο, δεν ξέρουμε αν θα πάρουμε και αυτό για το οποίο έχουμε ουσιαστικά οριστεί. Επίσης, αν θέλαν να δώσουν προτεραιότητα στους Δήμους και στις ενεργειακές κοινότητες, υπάρχουν άλλα 5 έργα τα οποία βρίσκονται στον πίνακα του ΔΔΕ και σε υψηλή ζώνη προτεραιότητας όσον αφορά τα ενεργειακά έργα, και ακόμα περιμένουμε να δούμε εάν θα πάρουμε και πότε θα πάρουμε όρους σύνδεσης. Οπότε έρχομαι σε αυτό το αρχικό που είπατε. Έχουμε τη θέληση, έχουμε τις προτάσεις, έχουμε καταθέσει προτάσεις, λαμβάνουμε υπόψη, έχουμε λάβει υπόψη και πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία έχετε θέσει εσείς, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει και βούληση σε κεντρικό επίπεδο. Και κλείνοντας, όσον αφορά τους λέβητες φυσικού αερίου, η τελευταία πληροφορία που είχαμε και συγκεκριμένα με την τελευταία επίσκεψη του κ. Μανιάτη είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης και επιδότησης όσον αφορά τους λέβητους φυσικού αερίου, γιατί πλέον δεν θεωρείται καθαρός τρόπος, καθαρό αέριο και αυτό. Οπότε είναι καθαρά θέμα κρατικής βούλησης για την επιδότηση στο κομμάτι αυτό. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Από τους λοιπούς συμβούλους, παρακαλώ, θέλουν να θέσουν εκτός ημερήσιας ο κύριος. Προημερήσεις. Δεν έχουμε δευτερολογίες εδώ. Θέλετε να τοποθετηθείτε. Ο κύριος Φίλιος, ο κύριος Λαδιάς και ο κύριος Τσόλης. Παρακαλώ, κύριε Φίλιο.
5: Από όλη τη συζήτηση αυτή, εμένα προέκυψαν 3 ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, γιατί δεν έχει οδηγό ο Δήμαρχος. Κακώς δεν έχει οδηγό ο Δήμαρχος. Δεν μπορεί να μετακινείται με επισφαλή τρόπο. Μέσα σε τόσους οδηγούς που έχουμε, να δώσουμε έναν οδηγό στον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος το διαλέξει δηλαδή. Εγώ δεν το καταλαβαίνω χωρίς οδηγό. Κάνει ταξίδια. Την πάτησα εγώ μια φορά, μην την πατήσει κι άλλος. Το 89, όσοι θυμάστε, δεν είχε αυτοκίνητο το Δημαρχείο. Ήταν τόσο αρχαίο που οι πόρτες δέναν με σκοινιά και πήγαμε το δικό μου. Κιτράκαρα με ένα μουλάρι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, το δεύτερο ερώτημα που βγαίνει είναι αυτή η συνεχής, όχι δεν το κάνατε εσείς γιατί μας το λέτε τώρα. Μα προφανώς κάποιος δήμαρχος κάτι κάνει, κάτι δεν κάνει, μα προφανώς ο επόμενος δήμαρχος έρχεται και κάνει αυτό που δεν έκανε ο προηγούμενος και πάει λέγοντας. Εγώ παρέλαβα την Κενάν Μεσαρέ από τον Νίκο του Κόντα και διαπιστώσαμε ζητήματα ως προς τις ταχύτητες. Είχε πράσινο ρεύμα σε όλα τα τον φωτισμό του, πώς λέγεται αυτό το σπάδι, ναι, τα φανάρια που λέμε, και αναγκαστήκαμε πάνω να τα αλλάξουμε, αναγκαστήκαμε την έξοδο κάτω να την διαφοροποιήσουμε. Ο Γκώτας έφτυγε δηλαδή που είχε γίνει έτσι. Έτσι έγινε, έτσι σχεδιάστηκε, διαπιστώθηκε δυσλειτουργία, πήγαμε το διορθώσαμε. Γι' αυτό και πήγα και στο δικαστήριο με τα μάρτυρας. Πήγαν κατηγορούμενοι υπάλληλοι, γιατί. Λοιπόν, και το θέμα αυτό ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Συνεχώς είμαστε κάτω από την κουβέντα, ναι, όταν ήσουν εσύ δεν το έκανες. Ωραία, δεν το έκανε. Κακός, καλός, δεν μπορούσε, δεν ξέρω. Τώρα γιατί δεν το κάνουμε. Και ένα τελευταίο θέμα είναι αυτό με την Θαλομίχλη. Δεν ξέρω αν έχουμε συλλάβει το μέγεθος. Εδώ έχουμε 2 καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς και ένα συνταξιούχο. Θα πεθάνουν 200 με 250 άνθρωποι αν συνεχιστεί ο Θαλομίχλη. Το καταλαβαίνετε. Κάθε χρόνο τόσοι πεθαίνουν. Όταν υπάρχει τόσο υψηλή φόρτιση, μόλυνση, ρήπανση, ορούμενα. Τόσοι πεθαίνουν. Το καταλαβαίνετε. Είναι σαν να γίνει βομβαρδισμό τη πόλη. Στο βομβαρδισμό του 40 είχαμε λιγότερους νεκρούς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Φίλιο.
5: 150. Το έχουν παραπάνω κάθε χρόνο. Άρα το να λέμε ναι, εκείνο, η σύμβαση, αυτό, η επιτροπή, δεν κάνουμε τίποτα. Και κλείνω. Αυτά όλα που συζητάμε εδώ τα δείχνει το YouTube αυτή τη στιγμή ζωντανά. Ξέρετε πόσοι τα βλέπουν αυτή τη στιγμή. Εγώ μάλλον είναι πάνω από 30.
6: 36.
5: Ευχαριστώ, κύριε. Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει στη Μαρχή αύριο το πρωί να τα πει για νιώτη όλα αυτά. Για την κυβέρνηση, για τον ΚΕΔΕ, γιατί δεν τα βγαίνει να τα πει στον κόσμο. Εναντίον θα έρθει ο κόσμο. Μαζί σου θα έρθει. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Τα λέμε ρήμη του κόσμου μέσα εδώ από τι 36. Οι 20 είναι δημοσιογράφοι, έτσι μην φαντάζεσαι ότι είναι κανένα άλλο.
0: Θα τα πούν αυτοί. Λοιπόν, ολοκληρώστε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Λαδιά, θεωρώ ήταν διαπιστώσεις αυτές, διατυπώσεις. Παρακαλώ, κύριε Λαδιά.
6: Δύο ερωτήσεις σύντομες, γιατί συνήθως επαναλαμβάνονται ερωτήσεις, γιατί δεν λύνονται τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι ερωτήσεις. Είχα ζητήσει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ένα αναλυτικό πίνακα των έργων που έχουν ολοκληρωθεί από την ίν Δημοτική Αρχή στις κοινότητες ή αυτά που είναι σε εξέλιξη. Θα τον έχουμε αυτό τον πίνακα ή όχι?
0: Ναι, θα υπάρξει ο πίνακας.
6: Και δεύτερη ερώτηση, γιατί δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο μίλησα για τη γεννηματά, για την εικόνα όσον αφορά των δεντροφυτεύσεων και της κατάστασης που επικρατεί, και η απάντηση ήταν ότι η γεννηματά είναι εργοτάξιο. Αν περάσει κανένας, εγώ καθημερινά περνώντας από εκεί δεν βλέπω τι έργα γίνονται, αλλά η ερώτηση είναι πότε ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο έργο, τι χρονοδιάγραμμα έχει, για να ξέρουμε. Και τι έργο επιτελείτε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Λαδιά. Κύριε Γκόγκο, θέλετε να απαντήσετε πότε ολοκληρώνεται το έργο? Παρακαλώ.
7: Κώστα.
0: Παρακαλώ, απαντήστε αν έχετε την καλοσύνη. Πότε ολοκληρώνεται, γιατί τα άλλα έχουν απαντηθεί.
8: Το ερώτημα ο κύριος Λαδιάς σχετικά με τη γεννηματά, τη δεντροφύτευση και τα παρτέρια, και είχαμε απαντήσει. Οπωσδήποτε είναι θέμα του εργολάβου. Ισχύει, είναι ακόμα στην παράταση, είναι ακόμα υπεύθυνος και το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν φυσικά κάποιες συνεννοήσεις μαζί του, με την υπηρεσία, προκειμένου να αντικατασταθούν και να υπάρξει μια διαφορετική εικόνα του έργου.
0: Για το πότε θα ολοκληρωθεί?
8: Το χρονοδιάγραμμα υπάρχει παράταση. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι.
0: Με τα υπόλοιπα που θα απαντήσει για τα υπόλοιπα έργα, θα απαντήσουμε και αυτό, κύριε Λαδιά. Ναι, ναι, θα απαντηθεί και αυτό. Παρακαλώ, κύριε Τσόλη, έχετε το λόγο. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Συγγνώμη, κύριε Τσόλη.
9: Κύριε Λαδιά, θέλω να ξέρετε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή η διαδικασία με την οποία κινούνται οχήματα στην λεωφόρο γεννηματά είναι μια ενδιάμεση διαδικασία πριν την ολοκλήρωση του έργου, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε έστω και από αυτές τις συνθήκες την κυκλοφορία της πόλης. Όταν το έργο ολοκληρωθεί και έρθει στα χέρια του Δήμου παραληφθεί, τότε προφανώς θα έχουμε και την ευθύνη της αισθητικής, θα έλεγα, του έργου, της περιποίησης του πρασίνου, του δέντρου κτλ. Στην παρούσα φάση καταφέρνουμε να εξυπηρετήσουμε και να βοηθήσουμε το κυκλοφοριακό ζήτημα της πόλης. Το έργο δεν έχει παραληφθεί οριστικά.
0: Παρακαλώ. Ναι, ναι, θα σας απαντηθεί, κύριε Λαδιά, με τα υπόλοιπα έργα. Κύριε Τσόλη, έχετε το λόγο. Παρακαλώ.
10: Θα ξεκινήσω με αυτά που είπε ο κύριος Κολόκας όσον αφορά τα αθλητικά, τις αθλητικές υποδομές γενικότερα. Θέλω να πω, χωρίς να γίνουμε συνήγορους του διαβόλου, ότι μεταξύ του μαύρου και του άσπρου υπάρχει ένα γκρίζο. Το ότι η Δημοτική Αρχή έβγαλε 3.800 περίπου, μπορεί να είναι και 4, δεν θυμάμαι καλά, για αθλητικά έργα στην περιοχή μας, είναι κάτι το σημαντικό. Επίσης θέλω να πω ότι η αγωνία του Παντελή, που είναι άνθρωπος του αθλητισμού, πώς θα το κάνουμε, είναι και αγωνία όλων μας, γιατί δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Αλλά θέλω να πω κάτι στο φίλο μου τον Παντελή. Ήταν 5 χρόνια αντιδήμαρχος. Ποια ολοκληρωμένη μελέτη έκανε για να τη στείλουμε στην πολιτεία? Να διεκδικήσουμε. Δεν δίνει χρήματα σήμερα η πολιτεία? Άντε θέλουμε να φτιάξουμε στα Γιάννα το τάδε πράγμα, αν δεν έχουμε μελέτες. Θα απαντήσω, Παντελή. Και να κλείσουμε ένα. Δεν είχα σκοπό να πω για αυτά. Θέλω να κλείσουμε ένα θέμα που έχει σχέση με το στρατοδικείο εδώ. Θυμάμαι προτετραμήνου περίπου υπόθηκε εδώ μέσα ότι θα διεκδικήσουμε αυτό το κτίριο, το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το διεκδικούμε, θα το πάρουμε, δεν θα το πάρουμε, ή θα το πάρει η περιφέρεια που έχει δώσει και 50.000 ευρώ πριν κλείσει ακόμα? Έχει κλείσει από τον Ιούνιο. Απλά αυτό ήθελα, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Στη συνέχεια, ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο καταρχάς.
9: Τίποτα. Απλώς εγώ θέλω να πω σε σχέση με το τελευταίο που είπε ο κύριος Τσόλης. Πραγματικά, κύριε Τσόλη, αναγνωρίζω ότι δεν έχω προλάβει να ασχοληθώ με το θέμα του στρατοδικείου. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φόρτος εργασίας και κατά κάποιον τρόπο πρέπει να προτεραιοποιούμε κάποια πράγματα. Αλλά ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να δούμε το θέμα του στρατοδικείου, του πρώην στρατοδικείου.
0: Και επί προσωπικού, παρακαλώ, κύριε Κολόκα, απαντήστε ένα λεπτό.
1: Καταρχάς, θα υπενθυμίσω στον συνάδελφο τον Νίκο τον Τζόλη ότι την περίοδο που ήμασταν εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα και την περίοδο που πράγματι ήμουν αντιδήμαρχος αθλητισμού, με τις αρμοδιότητες βεβαίως να υπάρχουν στο πνευματικό κέντρο τότε και όχι στον αντιδήμαρχο αθλητισμού, παρόλα αυτά είχαμε συγκροτήσει τότε με τον κύριο Μανταλόβα την πρόταση για τα καρδαμίτσια, η οποία υλοποιείται τώρα με διαφωνία ωστόσο που είχαμε μεταξύ μας για το τι θα πρέπει να γίνει στα καρδαμίτσια. Η δική μου πρόταση μιλούσε για κλειστό χώρο για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Στίβου, δεδομένου ότι έχουμε πρωταθλήτριες ομάδες ανά την Ελλάδα για το Στίβο και δεν υπάρχει μεγάλος κλειστός χώρος Στίβου. Επίσης, θα του υπενθυμίσω, γιατί οι αρμοδιότητες που είχα ως πρόεδρος των αθλητικών εγκαταστάσεων μου έδιναν μεγαλύτερη δυνατότητα να καταθέσω ολοκληρωμένες μελέτες και για την ανάπλαση της Λιμνοπούλας σε ό,τι αφορά το παραλίμνιο μέτωπο και για την ανακατασκευή του χώρου των ζωσιμαδών, ο οποίος ήταν ντροπή της Ελλάδος και έγινε ένα χαλί γήπεδο, και για το γεγονός ότι υπήρξε η αναγέννηση του κλειστού γυμναστηρίου της Λιμνοπούλας και το έχουν αναγνωρίσει όλοι, και ένα σωρό άλλες παραμέτρους που είχα τη δυνατότητα να κάνω. Και επιπλέον να πω ότι συμμετείχα ως πρόεδρος του ΠΕΑΚΙ στη μεταφορά από τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις ώστε να στηθεί το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο στον Κατσικά, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμένες μελέτες από τα συγκεκριμένα Υπουργεία, αλλά μέχρι ένα σημείο η θητεία μου ήταν μέχρι το 2023. Μέχρι τότε μπορούσα να κάνω παρεμβάσεις. Τώρα μπορώ να κάνω παρεμβάσεις ως αντιπολίτευση. Και κλείνω, γι' αυτό μιλάω για ειδικό καθεστώς, κύριε Γιωτίτσα, σε ό,τι αφορά τη Δυτική Μακεδονία, γιατί τα Γιάννενα πρέπει να ενταχθούμε σε ειδικό καθεστώς όπως η Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κολόκα.
10: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, θα πιαστούμε αδιάβαστε. Ένα λεπτό, θα πω κάτι.
0: Όχι, σας παρακαλώ. Λεπτό, δεν επιτρέπετε δευτερολογία.
10: Ξέρετε τι μας είπε ο κύριος Κολόκας για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όχι στο Δήμο.
0: Εγώ λέω για το Δήμο. Εντάξει, ακούσαμε και καταλάβαμε όλοι τι είπε. Ωραία. Πριν εισέλθουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα δοθεί ο λόγος στα προημερήσια στην κυρία Ηλία, που είναι εκπρόσωπος του Σωματείου Σχολικών Καθαριστριών. Για 2 λεπτά, κυρία Ηλία, έχετε το λόγο.
7: Καλησπέρα σας. Εκ μέρους των Σχολικών Καθαριστριών και του Σωματείου μας, θα θέλαμε να θέσουμε ένα σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με τη μισθοδοσία μας. Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων δεσμεύτηκε ότι οι σχολικές καθαρίστριες που έγινε η πρόσληψή μας την 1η του Σεπτέμβρη θα πληρωθούμε στις 12 Οκτωβρίου όπως πραγματοποιείται τον τελευταίο χρόνο η μισθοδοσία μας. Πρέπει να τονίσουμε ότι επιστρέψαμε στην εργασία μας μετά από 2 μήνες ανεργίας, αφού ζούμε με κάρτες ΠΑΣ, κοροϊδία και χωρίς κανένα εισόδημα. Παρόλες τις δεσμεύσεις του Τμήματος Παιδείας από την ίδια τη Διευθύντρια και τον προϊστάμενο του τμήματος ότι θα πληρωθούμε κανονικά στις 12, καθώς ήρθαμε και σε επικοινωνία και με τις διοικητικές υπηρεσίες και την Οικονομική Υπηρεσία Γκέρος, η Δημοτική Αρχή έπραξε το αντίθετο. Οι καταστάσεις για τη μισθοδοσία μας έφτασαν με καθυστέρηση, ενώ η δέσμευση για το ζήτημα των αναρωτικών ότι θα έρθουν εγκαίρως δεν έφτασαν ποτέ, με αποφάσεις διευθυντών των τμήματων που εμπλέκονται στη μισθοδοσία μας. Αλήθεια, πώς τους προηγούμενους μήνες λύθηκε το πρόβλημα και τώρα ξαναπροκύπτει? Γιατί ενώ πληρωνόμασταν κανονικά κάθε 12, τώρα αλλάζει το ζήτημα? Η μισθοδοσία μας είναι το ελάχιστο για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, αφού από την 1η του Σεπτέμβρη, από τη μία αναγκαζόμαστε να βγάζουμε λόγω εντατικοποίησης της εργασίας μέσα σε 11 ημέρες μία δουλειά ενός μήνα, και την ίδια στιγμή, στη συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο πριν 2 ημέρες, ο ίδιος μας ανέφερε ότι κατανοεί το πρόβλημα, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή για να υπάρξει μία σειρά στις πληρωμές. Ποια υπομονή? Η υπομονή που έχει εξαντληθεί εδώ και 2 μήνες από την ανεργία μας, που δεν γεμίζει την κατσαρόλα, που δεν χορταίνει τα παιδιά μας, που δεν πληρώνει το ενίκιο την ίδια ώρα που έχουν ξεκινήσει να κόβονται ρεύματα? Ντρεπόμαστε να ζητήσουμε δανεικά από τα παιδιά μας? Η Η Δημοτική Αρχή σήμερα πρέπει να δεσμευτεί ότι πρέπει να πληρωνόμαστε κάθε 12 του μήνα. Κάθε 12 του επόμενου μήνα. Εδώ και τώρα είναι χρέος σας να μας πληρώσετε τη μετακίνηση προς τα σχολεία, γιατί αυτή τη στιγμή η βενζίνη έχει φτάσει στα ύψη και εμείς δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ στην τσέπη. Και θεωρούμε ότι μπροστά στους γονείς αυτής της πόλης, στους εκπαιδευτικούς και σε όλες τις συναδέλφους, πρέπει να πάρθει μια τελειωτική απόφαση. Ότι εμείς, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Ιαννητών, θα πρέπει να πληρωνόμαστε κάθε 12 του επόμενου μήνα και όχι όποτε θέλει η Δημοτική Αρχή.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ηλία. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
9: Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε ένα σχόλιο ότι καμία Δημοτική Αρχή, πιστεύω, και έτσι είναι, δεν θέλει να στερήσει το δικαίωμα από κανέναν υπάλληλο της δίκαιας ενδυμιστίας του για την εργασία την οποία κάνει. Με επισκέφθηκε η κυρία Ηλία με άλλες τρεις συναδέλφους στο Δημαρχείο, στο γραφείο μου, παρουσία του αρμόδιου δημάρχου του κυρίου Κασί. Τοποθετήθηκα και θα πω τι είπα και οφείλω να πω και ας με ασβητήσει κάποιος άλλος ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν την απάντησή μου οι άλλες τρεις συνάδελφοι σε καμία περίπτωση δεν ήταν ο ίδιος με την κυρία Ηλία. Η κυρία Ηλία ήθελε να δημιουργήσει μια τεχνητή ένταση, κατά την άποψή μου. Οι άλλες συνάδελφοί της είχαν μια τελείως διαφορετική άποψη. Πράγματι, παραδέχτηκα και ζήτησα στη γνώμη ότι όντως όταν υπάρχει ένα κενό ενός διμήνου ώστε να μπορέσουν να πάρουν τα δεδουλευμένα οι εργαζόμενοι, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ότι αυτό δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Είναι ένα γεγονός σε μια μεταβατική περίοδο που έγινε στην αρχή. Στη συνέχεια είπε ότι η καθυστέρηση των 10, 12, 13 ημερών, πόσο είναι μεταξύ 12 και 26, είναι μια καθυστέρηση η οποία δεν είναι ζήτημα πολιτικής απόφασης. Είναι μια καθυστέρηση λόγω υπηρεσιακής διεκπαιρέωσης. Και είπα, θέλετε να σταυρώσω τους συναδέλφους σας? Διότι οι υπάλληλοι οι οποίοι διεκπαιρεώνουν αυτή τη διαδικασία είναι συνάδελφοι της κυρίας Ηλία. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος υπάλληλος του Δήμου, συνάδελφος της κυρίας Ηλίας και των άλλων καθαριστριών που να θέλει να βάλει τρικλοποδιά στη μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών. Και το ζήτημα, η τοποθέτησή μου κατέληξε ως εξής. Εάν τελικά οι καθαρίστριες πληρωθούν στις 26 του μηνός, κύριε Κασί, είχαμε πει, στις 26 του μηνός.
11: Οκτωβρίου τώρα, κύριε Δήμαρχε.
9: Και η επόμενη πληρωμή γίνει στις 26 του επόμενου μήνα, ουσιαστικά δημιουργείται ένα μεσοδιάστημα ενός μήνα που όλοι μας ξέροντας ότι η επόμενη μισθοδοσία μας θα καταβληθεί σε ένα μήνα, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις υποχρεώσεις μας σε αυτό το μεσοδιάστημα, διότι ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα η διαδικασία θα ρολάρει. Από εκεί και πέρα, κατανοώ και το γεγονός που τίθεται στο ότι εμείς θέλουμε να πληρωνόμαστε στις 12 του μηνός. Και είπα, ο κύριος Κασίς ανέλαβε την υποχρέωση να συνεννοηθεί με τις υπηρεσίες, να βάλουν κάτω τα πράγματα και αν όντως η διεκπαιρέωση μπορεί να γίνει, αν δεν μπορεί να γίνει τον επόμενο μήνα, έστω τον μεθεπόμενο, ώστε να συντομεύσουμε αυτούς τους χρόνους ρολάροντας το σύστημα και μετά από τον επόμενο ή το μεθεπόμενο μήνα να μπορούν να πληρωθούν στις 12, δεν έχω καμία αντίρρηση. Κανένας με δεν έχει αντίρρηση να πληρωθούν οι εργαζόμενοι αυτά που δικαιούνται και έγκαιρα. Αλλά η διεκπαιρέωση δεν γίνεται από τον πολιτικό προϊστάμενο, ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε από τον Αντιδήμαρχο. Πίεση ασκούμε στις υπηρεσίες να κάνουν τη διεκπαιρέωση έτσι όπως πρέπει. Αλλά είναι και αυτό μέσα στο ζήτημα των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και των πραγματικών γραφειοκρατικών προβλημάτων τα οποία εμφανίζονται στη διεκπαιρέωση μιας διαδικασίας.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Περνάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα, έγκριση μερικής τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιαννητών για τη σύσταση οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού κατ' εφαρμογή των άρθρων 759 και 768 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να πω εδώ, συνάδελφοι, ότι η γνωμοδοτική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έχει αριθμό 1293, ελήφθη 13 Δεκάτου, πλην όμως λόγω ασθένειας της υπαλλήλου δεν μπορέσαμε να σας την αποστείλουμε. Είναι θετική. Εάν θα υπάρξουν ερωτήσεις, είναι εδώ και ο Πρόεδρος. Να πούμε ότι προσήλθε ο κύριος Γιαννούλας και απήλθε η κυρία Ακονίδου και να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γενικό Γραμματέα για την εισήγησή του, την οποία έχει διανύμει. Κύριε Παπασίκα, έχετε το λόγο.
12: Λοιπόν, η Δημοτική Παιδική, Βρεφική και Βρεφονιπιακή Σταθμή του Δήμου Ιωαννιτών αποτελούν βασικές δομές παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και φροντίδας και εξυπηρετούν ένα σημαντικό αριθμό βρεφών και νηπίων. Το θέμα που τίθεται προς συζήτηση δεν αφορά απλώς μια τροποποίηση του οργανισμού, αλλά μια απόφαση που αφορά τα παιδιά, τις οικογένειες και τους εργαζόμενους στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονιπιακούς σταθμούς. Μέχρι σήμερα, ένα σημαντικό μέρος των αναγκών των συγκεκριμένων δομών καλύπτεται από προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται κατά περίπτωση μέσω συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, προγραμμάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι οποίες υλοποιούνται με τη συμμετοχή της ΕΕΤΑ ΑΕ. Οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν καθημερινές και διαρκές ανάγκες των δομών που υπηρετούν επί σειρά οτών στις δομές και ανανεώνονται οι συμβάσεις τους, καλύπτοντας καθημερινά πραγματικές ανάγκες. Πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία, γνωρίζουν τις δομές, τα παιδιά και τις απαιτήσεις της εργασίας τους. Η διαχρονική ανάγκη απασχόλησης προσωπικού στις συγκεκριμένες δομές καταδεικνύει τον πάγιο και διαρκή χαρακτήρα σημαντικού μέρους και των αναγκών της τηλέχουσής του. Με τα άρθρα 757 και 768 του καινούριου κώδικα του 5314 του 26, θεσπίστηκε λοιπόν το ειδικό πλαίσιο για τη στελέχηση των δημοτικών, παιδικών, βρεφικών και βρεφονιπιακών σταθμών με τακτικό προσωπικό, παρέχοντας τους ΟΤΑ τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας και να συστήσουν οργανικές θέσεις για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Με τα δύο αυτά άρθρα, τα οποία είναι σε διαφορετικές κατηγορίες υπαλλήλων, καλύπτουν τα εξής. Εν περιλήψη, το 759 προβλέπει τη δυνατότητα σύσθεσης οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού στις κατηγορίες, στους κλάδους και τις ειδικότητες που λέει ο νόμος και που υπάγονται στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών, παιδικών και βρεφονιακών σταθμών. Ο αριθμός των θέσεων προσδιορίζεται με βάση την πλήρη δυναμικότητα των σταθμών και σύμφωνα με ειδικότερες προϋποθέσεις της ισχύουσης νομοθεσίας. Μετά την τροποποίηση του 759 με το άρθρο 127 του 5331 του 26 για τον υπολογισμό της δυναμικότητας, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η υπέρβαση κατά ποσοστό 10% σύμφωνα με το άρθρο 6 της εγκυκλίου 4187 της κοινής υπουργικής απόφασης. Παράλληλα, το άρθρο 768 παρέχει τη δυνατότητα σύσθεσης πρόσθετων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατά νόμο κατηγορίες, κλάδους και προϋποθέσεις με σκοπό την αξιοποίηση του προσωπικού που απασχολούνταν στις δομές και οι οποίες δεν καλύπτονταν από τον πρότυπο οργανισμό. Η προτινόμενη τροποποίηση έχει αποκλειστικά ως αντικείμενο τη σύσθεση οργανικών θέσεων που προβλέπονται στα άρθρα αυτά όπου ισχύουν. Δεν περιλαμβάνει άλλη οργανωτική δομή. Για τον καθορισμό λοιπόν των θέσεων του 759 λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δημοτικών βρεφικών σταθμών κατά την κρίσιμη ημερομηνία αναφοράς, ημερομηνία δηλαδή ψήφισης του Κώδικα Δημού και Κοινοτήτων 29/6 του 2026, καθώς και η πλήρη δυναμικότητά τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται οι υφιστάμενες οργανικές θέσεις των υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων και οι λοιπές οργανικές θέσεις προσκάλυψης σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι προσωποπαγείς θέσεις ΙΔΑΧ δεν συνυπολογίζονται στον προορισμό της πλήρης δυναμικότητας με επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων. Για την αναλογία παιδαγωγών και βοηθών λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες του άρθρου 8 της 4187 του 17 κοινούς υπουργικής απόφασης. Και γενικότερα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες αναλογίες προσωπικού ανά τμήμα βρεφών και νηπίων, καθώς και η προσάυξηση της δυναμικότητας του 10% που αυτή επιτρέπεται. Για τις λοιπές κατηγορίες για τις οποίες δεν προβλέπεται η συγκεκριμένη αριθμητική ομολογία για τη δυναμικότητα των παιδικών, ο αριθμός αυτός δεν προσδιορίζεται. Τα στοιχεία δυναμικότητας, οι εγγραφές των παιδιών, η κατάσταση λειτουργίας των επιμέρους σταθμών παρατίθενται στον αναλυτικό πίνακα που υπάρχει στην εισήγηση. Ήδη με την συγκεκριμένη υπηρεσιακή πρόταση και τους πίνακες που συνοδεύουν την εισήγηση την οποία έχετε, προτείνεται η σύσταση συνολικά 168 θέσεων, δηλαδή επιπλέον 93 θέσεις επιπλέον των ήδη απασχολούμενων και με χρηματοδοτήσεις από διάφορα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Επιπλέον αυτών, 8 θέσεις κατά εφαρμογή του άρθρου 768 είναι ειδικότητες οι οποίες δεν καλυπτόταν στον κώδικα και με τις οποίες μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Έτσι λοιπόν τελικά, συνοπτικά, προτείνεται στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού να γίνει η ακόλουθη κατανομή. Προτείνονται βοηθή βρεφών υπηακών 76, βοηθή προσωπικού εστίασης ΔΕ μαγείρων 12, ΤΑΦ έψιλον παιδαγωγών πρώιμης ηλικίας, 45, ΥΕ προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων 27, σύνολων 160 θέσεις. Οι ανωτέρω θέσεις προσδιορίζονται για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών προεφηνοπιακών σταθμών και εντάσσονται στο τμήμα της προσχολικής ηλικίας. Για τις θέσεις αυτές ισχύουν οι γενικές προϋποθέσεις διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο και συμπεριλαμβάνεται η απέτηση αποδεδειγμένης εμπειρίας τουλάχιστον 24 μηνών στο αντικείμενο της αντίστοιχης θέσης, εφόσον αυτή προβλέπεται για τη συγκεκριμένη θέση από την ισχύουσα διάταξη. Όλα αυτά η απέτηση εμπειρίας και τα ειδικά προσόντα θα αποτηθούν ρητά στην πράξη της σύσταση των θέσεων και θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις 53-14 του 26. Εκτός τούτων, με κατά εφαρμογή του άρθρου 768, προβλέπονται 8 οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού για την ενίσχυση υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου Ιαννητών. Η σύσταση των θέσεων αυτών συνδέεται με την ειδική δυνατότητα που παρέχεται από το νομοθετικό πλαίσιο για δημιουργία θέσεων σε υπηρεσιακές μονάδες του φορέα σύμφωνα με τον αριθμό, την κατηγορία και τις λοιπές προϋποθέσεις. Κατανέμονται στα τμήματα προσχολικής ηλικίας, στα τμήματα της παιδείας, οικονομική υπηρεσία, καθώς επίσης και στο τμήμα και στη διεύθυνση διοικητικών υπηρεσιών. Αυτοί είναι οι υπάλληλοι, συγκεκριμένοι θέσεις και κατανέμονται. Είναι οι υπάλληλοι οι οποίοι είναι σε κατηγορίες και θέσεις οι οποίες δεν προέβλεπε ο 759 για να μπουν στη γενική κατηγορία. Η κατανομή των θέσεων λοιπόν αυτών αποσκοπεί την ενίσχυση των υπηρεσιών με διαρκές διοικητικές και οικονομικές ανάγκες και κυρίως, όπως είπα, στις υπηρεσίες και στους τομείς διοικητικής υποστήριξης, προσχολικής ηλικίας, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας, ταμιακή διαχείριση και προμηθειών. Η τοποθέτηση των θέσεων στις ανωτέρω υπηρεσιακές μονάδες προτείνεται με βάση τις πραγματικές και λειτουργικές ανάγκες του Δήμου. Πριν την οριστικοποίηση του ΙΟΥ, θα ελεγχθούν οι ειδικότητες και η ακριβή αντιστοίχησή τους σύμφωνα με το κλαδολόγιο 85 του 22. Παρά τη σαφή αναγκαιότητα και το θεσμικό και νομικό προσδιορισμό βάσει δυναμικότητος, αναδεικνύεται ένα σημαντικό οικονομικό και δεσμονομικό ρίσκο. Πρώτον, το ασαφές πλαίσιο κάλυψη μισθοδοσίας. Η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας για το οικονομικό έτος 2027 καθώς και τα επόμενα έτη παραπέμπονται σε μελλοντικές οδηγίες, συγκυκλίους και ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεύτερον, η μετάβαση από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ ΕΕΤΑ στον δημοτικό προϋπολογισμό. Ενώ μέχρι σήμερα η μισθοδοσία μέρος της καλυπτόταν από συγχρηματοδοτούμενες δράσεις, το τοπίο παραμένει ακόμη θολό ως προς το ακριβές ποσοστό και το διαρκές ύψος της κρατικής επιχορήγησης προς το Δήμο, δημιουργώντας αβεβαιότητα για την επιβάρυνση των δημοτικών πόρων στο μέλλον. Η τροποποίηση λοιπόν του ΙΕ και εσείς των οργανικών θέσεων αποτελεί επιβεβλημένο βήμα για την τακτοποίηση του προσωπικού που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και την εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών. Ωστόσο, οι Δήμοι οφείλουν μέσω των θεσμικών τους οργάνων ΚΕΔΕ κλπ. Παράλληλα να διεκδικήσουν από το Υπουργείο πλήρη, ξεκάθαρη και θεσμοθετημένη κάλυψη της μισθοσίας του νέου τακτικού προσωπικού, ώστε η αναγκαία αυτή στελέχωση να μην μετατραπεί σε διβάστακτο οικονομικό βάρος για το Δήμο και τους δημότες. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στην εισήγηση την οποία πείτε, είναι αναλυτική και έχει όλα τα στοιχεία τα οποία θέλετε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ. Παρακαλώ ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Παπαγεωργίου, όχι. Κύριε Καλογιάννη. Ναι. Κύριε Κοσμά, παρακαλώ.
13: Καλησπέρα και από εμένα. Έχω 4 ερωτήσεις, αν και εν μέρει ο κύριος Γενικός σε κανένα 2 ερωτήσεις έχει δώσει κάποιες σχετικές απαντήσεις. Κύριε Γενικέ, ποιος είναι ο αριθμός υπηρετούντων μονίμων και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους παιδικούς σταθμούς κατά ειδικότητα στις υφιστάμενες σήμερα θέσεις. Θα απαντήσετε μία-μία ή συνολικά?
0: Συνολικά,
13: ωραία.
0: Συνολικά,
13: ωραία. Για τις 160 θέσεις το άρθρο 759 και τις 8 θέσεις του άρθρου 768 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν για προκήρυξη θέσεων και ποιο το χρονοδιάγραμμα αυτών των προκήρυξεων. Τρίτη ερώτηση. Όπως είπατε, για το προσωπικό, τις δασκάλες που έλεγα εγώ και τις βοηθούς υπάρχουν διαδικασίες. Για τις θέσεις εστίασης και καθαριότητος, εφόσον υπάρξει προκήρυξη, ποιες θα είναι οι διαδικασίες? Και ένα τελευταίο, στο οποίο αναφερθήκατε μέρη, για το υπηρετούν προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τη δημιουργία των νέων οργανικών θέσεων στους παιδικούς, τι ακριβώς θα συμβεί ή μάλλον τι θα συμβεί ή τι δεν θα συμβεί?
0: Κύριε Γενικέ, έχετε το λόγο.
14: Σήμερα με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, οι θέσεις οι οποίες των υπηρετούντων με τα προγράμματα ΕΣΠΑ για το ορισμένο χρόνο είναι το συνολικός αριθμός 67. Συν 8 οι οποίοι, είναι διάφορες κατηγορίες οι οποίες δεν προβλέπονται. Δηλαδή είναι 75 άτομα. Οι κατηγορίες, αν θέλετε, αναλυτικά αφορούν 2 βρεφονιπιακόμενους βοηθών βρεφονιπιακόμενων, 12 εστίασης μαγείρων, 26 παιδαγωγών και 27 προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων. Ήδη δηλαδή στο Δήμο μας, με τα προγράμματα αυτά του ορισμένου χρόνου, καλύπτουμε τις αιτήσεις που αναβαθμίζονται συνέχεια, είναι 75 άτομα. Εκτός αυτών των 75 ατόμων, σε τακτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας υπάρχουν άλλα 45. Συν 2 νομίζω προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό που κάνουμε. Επομένως, οι 93 θέσεις, οι επιπλέον που προκυρήσουμε, εξαρτώνται, γιατί γίνεται ανάλογα με τη δυναμικότητα. Δηλαδή, ανάλογα με την αδειοδότηση που έχει ο κάθε παιδικός σταθμός. Είναι ένας που αφορά αποκτηριακές εγκαταστάσεις κτλ. Παίρνει μια συγκεκριμένη κατηγορία και έναν αριθμό, ένα πλήθος δηλαδή ατόμων που πρέπει να είναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας, για το συγκεκριμένο, όπως θα δείτε και στη βεβαίωση, στοιχίζει τα 67 άτομα που είναι χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ στο Δήμο μας είναι κοντά στο 1.100.000. Σύμφωνα με τον νόμο όμως, ο οποίος δεν μπαίνει να καλύψει τις πάγιες θέσεις των ατόμων τα οποία ήδη υπηρετούν σε αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά μας υποχρεώνει και με την εγκύκλιο, η οποία βγήκε 6 δεκάτου, με καταληκτική ημερομηνία να στείλουμε στην αποκεντρωμένη 15 δεκάτου για τροποποίηση οργανισμών, μας υποχρεώνει να πάρουμε ανάλογα με τη δυναμικότητα όπως περιλαμβάνεται στις άδειες, προσαυξημένη κατά 10%. Για να πω το πολύ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν χρειάζεται να πούμε. Μπορώ να πω ότι στον παιδικό σταθμό, παράδειγμα, ενός μιας κοινότητας, η οποία απαιτεί και έχει, παράδειγμα, 4 παιδιά, με τη δυναμικότητα την οποία μας λέει και τα λοιπά, εμείς το σύνολο των θέσεων που πρέπει να πάρουμε είναι 4. Για να καταλάβουν το μέγεθος. Τώρα, ο νόμος δεν μας υποχρεώνει, το τόνισα και στην αρχική μου τοποθέτηση, δεν μας υποχρεώνει να καλύψουμε με θέσεις μαγείρων, καθαριστριών κτλ. Γιατί θεωρεί ότι προβλέπεται ότι για να λειτουργούν αυτοί οι παιδικοί σταθμοί θα πρέπει να τους έχετε. Το επόμενο που με ρωτήσατε, το ποσό το οποίο στοιχίζει το Δήμο, είναι κοντά στο 1% με 1.200.000 αυτές οι 67-75 θέσεις. Για την πρόσληψη. Ο νόμος λέει ότι με εγκύκλωση, αυτό που τόνισα πριν, γι' αυτό βάζει ειδική μου οριοδότηση, ο νόμος βγήκε για να καλύψει τις θέσεις αυτών των ατόμων τα οποία ήδη υπηρετούν με τα ανακυκλώμενα αυτά προγράμματα ΕΣΠΑ. Επομένως, τους δίνει ειδική μου οριοδότηση, γι' αυτό και βάζουν 24 μήνες. Οπότε είναι σχεδόν, θεωρούμε δηλαδή, εξασφαλισμένες θέσεις, ανάλογα με την εγκύκλωση που θα προσδιοριστεί, λέει το Υπουργείο, στο αμέσως επόμενο διάστημα, να βγάλει νέα εγκύκλιο, νέα νομοθετική ρύθμιση, στην οποία θα καλύψει αυτές τις θέσεις με το κανονικό καθεστώς μέσω ΑΣΕΠ, όπως θα προβλεφθεί.
15: Αν θα προκυρυφθούν
14: οι
15: θέσεις?
14: Ναι.
15: Γιατί αυτό ήταν...
14: Ναι.
15: Και αντίστοιχες θέσεις του πολιτισμού του
14: όλα. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα περιβόητο άρθρο που λέει τα έσοδά μας και τα εξοδά μας είναι ίδια. Με αυτά όμως που μας προτείνει, σας λέω πολύ απλά, δεν είναι ξεκάθαρο η κάλυψη αυτών των πραγμάτων. Το τόνισα ότι είναι δύσκολο. Σε όλα. Είναι υποχρεωτική η πρόταση αυτή η συγκεκριμένη τροποποίηση.
0: Άλλη ερώτηση παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ναι, κύριε Λαδιά.
6: Δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα να μας απαντήσει ο εισηγητής στο θέμα τους. Πώς δικαιολογείται μέσα σε μια εβδομάδα αυτή, κάναμε ανάκληση μιας πρότασης και μετά φέραμε τη δεύτερη, αυτή που εισήγεται σήμερα. Ένα άλλο. Ποιο είναι το ετήσιο κόστος όλων αυτών των εργαζομένων? Μας είπε για ένα 100 ο εισηγητής στους ήδη υπάρχοντες. Άρα όταν θα πάμε στους 168, ποιο είναι το κόστος? Και αν δεν μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το προσωπικό αυτό από κεντρικούς πόρους, δεσμεύεται η Δημοτική Αρχή για το πώς θα πληρωθούν? Δηλαδή, και ένα τελευταίο, η δυναμικότητα αυτή τη στιγμή των δομών μας είναι, δηλαδή η μία δομή δουλεύει με 37%. Μπορεί η δυναμικότητά της να είναι 1035-1100 νήπια, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε και γραμμένα 350, αν κάνω λάθος, περίπου. Αντί να μας προβληματίζει γιατί οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν πληρότητα ενώ οι ιδιωτικοί έχουν, εμείς τι κάνουμε? Λέμε εντάξει, θα πάρουμε, όλοι είμαστε υπέρ των εργαζομένων, αλλά φανταστείτε οι δομές αυτές αύριο να έχουν λιγότερα εγγεγραμμένα παιδάκια νήπια και εμείς θα έχουμε του κόσμου το προσωπικό. Πώς θα πληρωθεί αυτό? Ωραία, πώς θα πληρωθεί αυτό? Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να μας πει τον τρόπο.
0: Κύριε Γενικέ.
14: Θα απαντήσω. Ακριβώς την ίδια λογική με την οποία είχαμε, και η λογική δεν ήταν μόνο δικιά μας, αλλά όπως μίλησε και ο κύριος Δήμαρχος, ήταν και της ΠΕΔ και της ΚΕΔ κτλ. Ήταν να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδικών σταθμών με την υφιστάμενη δομή μας. Και στην πρώτη φορά λοιπόν, με αυτή τη διαλογική, γιατί σας είπα που λέει απλά ότι λέει τα έσοδά μας και τα έξοδά μας να είναι ισοσκυλισμένα, φέραμε λοιπόν μια εισήγηση στη Δημοτική μας Επιτροπή, στην οποία λόγω της αμεσότητας που έπρεπε να γίνει όλη αυτή η τροποποίηση και να πάει στην αποκεντρωμένη προκειμένου να πάρει το ΦΕ κτλ. Φέραμε λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή έγκαιρα την πρότασή μας, αιτιολογημένη και πλήρη. Μάλιστα, αυτή, αν θα τη δείτε, παραμένει στην εισήγηση την κανονική που είναι και υπηρεσιακή κτλ. Και τη βλέπετε στο αρχικό κομμάτι, και στο δεύτερο κομμάτι έρχεται η αιτιολογία για το υπόλοιπο. Μάλιστα, δεσμευτήκαμε στους εργαζόμενους και γενικά ότι μετά από συζητήσεις που κάναμε, ότι εφόσον έρθει οποιαδήποτε εγκύκλιος που θα είναι διαφορετική από την εισήγηση την οποία λέμε και την οποία έλεγε όλοι οι Δήμοι που είχαν πάρει αποφάσεις, άλλους 20 Σεπτεμβρίου, άλλους 30 κλπ., εμείς θα αναβάλουμε το θέμα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο και θα έρθουμε με την καινούργια πρόταση. Αυτό και κάναμε. Το είχαμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν κανονικά, το αναβάλαμε και κατευθείαν πήγαμε λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή με ανάκληση παλιάς και με βάση αυτό. Θέλω να πω πολύ απλά. Είναι δεσμευτική η απόφαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι μία νομοθετική, ένας νόμος με διατάξεις που επιβάλλει ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Έγιναν ενέργειες και διαδικασίες, είπε και ο Δήμαρχος, με την ΚΕΔΕ, με την ΠΕΔ κτλ. Όλοι το αντιλήφθησαν αυτό. Η λογική μας είναι ότι είναι κοινωνικό έργο να λειτουργούν οι παιδικοί σταθμοί, ακόμα και με ένα παιδί, γιατί αυτό είναι κοινωνικό έργο. Αλλά από εκεί και πέρα, όλη αυτή η διαδικασία, γι' αυτό και τα λέμε πολύ απλά, είναι ένα θέμα που πρέπει να το διεκδικήσουμε. Το τόνισα και στο τέλος της εισήγησης, ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε.
0: Μισό λεπτάκι να πω στο κομμάτι της αναβολής και γιατί ξαναήρθε συμπληρωματικά αυτά που είπε ο κύριος Γενικός. Άλλαξε η διάταξη στο μεταξύ, ενώ το είχαμε εισαγάγει για να το συζητήσουμε. Εξεδόθηκε εγκύκλιος άλλη και γι' αυτό ήμασταν αναγκασμένοι να το αναβάλουμε για να εναρμονιστεί η πρόταση της υπηρεσίας και του εισηγητή με τα νέα δεδομένα, τα νομικά που είχαμε.
6: Από τους ίδιους εργαζόμενους, λόγω του ότι υπάρχει προϋπόθεση στο διαγωνισμό της 24μηνης προϋπηρεσίας, θα το πω έτσι, εμπειρίας, πόσοι από τους εργαζόμενους καλύπτουν αυτή την προϋπόθεση? Την καλύπτουν όλοι.
12: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και ειδικά μόρια. Πέρα από την 24μηνη, παίρνουν και συγκεκριμένα μόρια για κάθε χρόνο που έχουν υπηρεσίες. Το 24μηνο είναι το ελάχιστο. Αλλά ο νόμος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Δίνει και επιπλέον μόρια. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Μπορεί να είναι 2 μόρια το έτος, κάτι επιπλέον. Για τους δικούς μας εργαζόμενους λέμε. Ναι. Για όλους, για όλους.
9: Κύριε Λαδιά, το θέμα είναι ότι η ουσία, ξέρετε ποια είναι, ότι τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν τους βάζουμε εμείς. Τις διαδικασίες προσλήψεων δεν τους βάζουμε εμείς. Τους βάζει το κεντρικό κράτος. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι νομοθετεί και βάζει τους όρους του κεντρικού κράτους και μας πιέζει να υλοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις που νομοθέτησε το κεντρικό κράτος.

0: ευρωπαϊκά προγράμματα, η χρηματοδότηση δηλαδή είναι από ευρωπαϊκά προγράμματα, και αν υπάρχει περίπτωση περικοπής των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εάν υπάρχει πρόβλεψη από τον Δήμο σχετικού οικονομικής εισφοράς.
1: Τα προγράμματα. Γι' αυτό εντάσσονται στον οργανισμό, επειδή τελείωσαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και υποχρεωτικά θα ενταχθούν αυτές οι θέσεις στον οργανισμό. Εντάξει. Τοποθετήσεις, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη απογοήτευση που είχαμε για την συμπεριφορά της Δημοτικής Αρχής στον χώρο των βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, με την επιλογή των προϊσταμένων, συμπεριφορά που θεωρούμε ότι αδίκησε συνολικά τους εργαζόμενους σε αυτό το χώρο, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την χαρά μας για την νομοθετική αυτή παρέμβαση και τους ορισμούς του 5314 του 2026 του νόμου από τη μεριά της πολιτείας, προκειμένου να τακτοποιηθούν, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη προσφορά και με πολύ προσωπικό κόστος και αφοσίωση και αυταπάρνηση στη δουλειά τους και στα νήπια και στα βρέφη και στους γονείς, να βρουν μία εργασιακή, ας το πούμε έτσι, μονιμότητα. Άρα λοιπόν είναι ευχής έργων για τη συγκυρία που μπορούμε εμείς και καλά και σωστά προετοιμαζόμαστε ως Δήμος να εντάξουμε στον οργανισμό μας αυτές τις θέσεις που είπε ο κ. Γραμματέας στην εισήγηση, προσδοκώντας ότι θα γίνουν οι σχετικοί διαγωνισμοί και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα προσόντα όπως ορίζει ο νόμος και η εγκύκλειος. Θεωρώ ότι λύνεται ένα πολύ μεγάλο. Είναι η αρχή της λύσης ενός πολύ σοβαρού θέματος για το Δήμο μας, και φυσικά το είμαστε υπέρ και το ψηφίζουμε. Δεν θα πούμε ότι μπορούσαν να είναι περισσότερες ιδέες κλπ. Ελπιστούμε στο μέλλον ότι θα υπάρξει επέκταση των θέσεων στον οργανισμό και νέες προσλήψεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καλογιάννη. Ο κύριος Κοσμάς.
3: Και από τις ερωτήσεις που έκανα και τις απαντήσεις που πήρα, συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις όπως προτείνονται από τη Δημοτική Αρχή. Σε αυτό το οποίο όμως επιμένω είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσει, καλά δημιουργούμε τις οργανικές θέσεις, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει η προκήρυξη των θέσεων αυτών με ό,τι πιέσεις πρέπει να ασκηθούν, διότι τα προγράμματα τελειώνουν, όπως είπαμε, και έχουμε μεγάλο αριθμό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Και οι παιδικοί εκτελούν κοινωνικό έργο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο οι εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου να μην υπάρχουν κάποια στιγμή στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό πρέπει να προχωρήσουμε και να το καλύψουμε όσο το είναι γρηγορότερα. Γι' αυτό είπα και για ένα χρονοδιάγραμμα. Περιμένω να προχωρήσουμε στις διαδικασίες αυτές. Κατά τα άλλα, η αύξηση των οργανικών θέσεων είναι αποδεκτή. Και συγχρόνως και για το βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή το προσωπικό εστίασης και καθαριότητας, και για αυτό το προσωπικό να υπάρξει η διαδικασία για να προκηρυχθούν οι θέσεις για να μπορούν να λειτουργούν σωστά οι παιδικοί σταθμοί.
1: Ευχαριστούμε. Κύριε Γκόντα, παρακαλώ. Ναι, κύριε Κολόκα. Όχι. Κάποιος των λοιπόν συμβούλων, παρακαλώ, θέλει να τοποθετηθεί. Ναι. Εγώ να πω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Δήμαρχε, πριν σας δώσω το λόγο, να ευχηθώ από καρδιάς να τακτοποιηθούν και να μην είναι ένα πυροτέχνημα προεκλογικό αυτές οι διατάξεις, και να δούμε άμεσα τις νέες εγκυκλίους που θα μας δίνουν και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε να καλύψουμε τη μισθοδοσία όλων των εργαζομένων, όλων των θέσεων που δημιουργούνται και συστήνονται στον οργανισμό μας, και βεβαίως να μπορέσουμε να απασχολήσουμε όλους αυτούς τους εργαζόμενους στις θέσεις οι οποίες δημιουργούνται, και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις προσλήψεις τους να βγουν σύντομα, και όπως είπα, να μην μείνουμε σε προεκλογικές

0: εξαγγελίες της κυβέρνησης. Κύριε Δήμαρχε.
1: Δύο κουβέντες και από μένα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, στο θέμα που τέθηκε προηγουμένως με τους ιδιωτικούς παιδικούς και ευρεφονιπιακούς σταθμούς, ευελπιστώ ότι πλέον η μη ύπαρξη των vouchers θα οδηγούσουν πολλούς γονείς στους δημόσιους και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ευελπιστώ, θα φανεί στην πορεία. Το δεύτερο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω είναι ότι έξω από το χορό πολλά τραγούδια λες. Έτσι λέει η λαϊκή ρίση. Και όταν έχεις την ευθύνη διοίκησης, όταν δεν έχεις την ευθύνη διοίκησης, πάλι μεγάλες κουβέντες λες. Ο νόν νοήτο. Σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνουμε μία απόφαση έτσι ώστε σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας των βρεφονιπιακών και παιδικών μας σταθμών μας, να υπάρχουν οι αναγκαίοι εργαζόμενοι ώστε αυτοί να λειτουργήσουν σωστά. Βέβαια, στο κατά πόσο θα μπορέσουν να λειτουργήσουν σε πλήρη ανάπτυξη η παιδική και η βρεφονιπιακή μας σταθμή, λαμβάνοντας υπόψη την υπογεννητικότητα αυτής της χώρας, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πρέπει όμως, και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι στους δημότες, να γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές που μας επιβάλλει η κυβέρνηση με τα νομοθετήματά της θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά του Δήμου. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό όλοι. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ προτείνω ως μια διακριτή απόφαση σήμερα ομόφωνα να πάρουμε ένα ψήφισμα, να λάβουμε ένα ψήφισμα, στο οποίο θα απαιτούμε από την κεντρική κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει το μισθολογικό κόστος όλων αυτών των εργαζομένων οι οποίοι θα απασχοληθούν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Αυτή είναι μια σοβαρή πολιτική απόφαση και με βάση αυτά τα οποία προείπα που διεμήθησαν και οι αγωνίες οι οποίες εκφράστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Και προτείνω να λάβουμε τέτοιου είδους ψήφισμα σήμερα.
0: Παρακαλώ. Ναι. Κυρία Καλογιάννη, θέλετε να πείτε συμπληρωματικά.
2: Και στο ψήφισμα αυτό, κύριε Δήμαρχε, στο οποίο εμείς συμφωνούμε, καλό είναι να προσθεθούν, γιατί σήμερα συζητήσαμε μόνο για τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν και άλλες δομές οι οποίες, για τις οποίες μάλλον το κεντρικό κράτος και η κυβέρνηση δεν έχει μεριμνήσει ακόμη. Κυφή, ημερήσιες...
1: Ναι, Καλογιάννη, από κοινού θα το συντάξουμε το ψήφισμα, ούτως ή άλλως. Εκπρόσωπος, ως συνήθως, εκπρόσωπος της κάθε παράταξης θα συμμετάσχει στη σύνταξη του ψηφίσματος.
0: Κύριε Γκόντα.
3: Αναμφισβήτητα συμφωνούμε στο ψήφισμα και να δοθεί ευκαιρία αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια διάκριση ποια είναι η διαφορετική αντιμετώπιση στην περιφέρεια με τους Δήμους. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού, που δεν το γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος, μισθοδοτούνται από το κράτος. Δεν έχουν έξοδα μισθοδοσίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, τεράστια η διαφορά. Αν οι Δήμοι είχαν την τύχη να έχουν την ίδια αντιμετώπιση όπως και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης β' βαθμού, θα είχαν πετάξει χειρολεκτικά.
1: Ο κ. Γκόντας έχει απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι και αυτό μπορούμε να το μνημονεύσουμε στο ψήφισμα.
0: Κύριε Κολόκα. Να τοποθετηθείτε. Μα έληξε το στάδιο των τοποθετήσεων. Είπα ποιοι άλλοι θέλουν να τοποθετήσουν. Τοποθετηθούν. Συγγνώμη. Για το ψήφισμα, παρακαλώ, πείτε.
4: Πέρα από το ψήφισμα που είπε ο κ. Δημάρχος, θα μπορεί η κρεατική επιχορήγηση να είναι ελλιπής ή μηδαμινή. Θα πρέπει να δεσμευτεί, ο Δήμος δεν πρέπει να έχει μια δέσμευση απέναντι στους εργαζόμενους. Δηλαδή, πες ότι δεν επιχορηγείται με τα χρήματα που θα έπρεπε από την κεντρική πολιτεία. Οι εργαζόμενοι πώς θα πληρωθούν? Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια δέσμευση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής το πώς θα λυθεί, ή δεν θα θέλουμε να το προβλέψουμε? Αυτή είναι η άποψη δική μου. Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να δεσμευτεί.
0: Παρακαλώ, νομίζω ότι προχωρούμε. Ομόφωνα εγκρίνεται η μερική τροποποίηση και το ψήφισμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, προτείνετε από τις παρατάξεις ποιος θα συμμετέχει, κύριε Παπαγεωργίου, για τη σύνταξη του ψηφίσματος, να το φτιάξουμε και να σας το στείλουμε και στους επικεφαλείς και να το και να το επεξεργαστούμε από κοινού. Ωραία. Ωραία. Ομόφωνα, λοιπόν. Προχωρούμε στο δεύτερο θέμα, διατύπωση γνώμης σύμφωνα με το άρθρο 287 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς το σύνδεσμο ίδρυψης Λεκονοποδίου Ιωαννίνου το ΣΥΔΛΗ. Ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ.
1: Ο κύριος
0: Δήμαρχος θα αναφερθεί περιληπτικά στην εισήγηση. Έχει διανεμηθεί, αλλά και για να κατανοήσει και ο κόσμος και οι δημότες μας επί του θέματος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα καλούμαστε να τοποθετηθούμε σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που αφορά το μέλλον της ίδρυυσης στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, την κατάργηση του συνδέσμου ίδρυυσης του Λεκανοπηδίου και τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η λειτουργία του. Σύμφωνα με το άρθρο 287 του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο ΣΥΔΛΗ καταργείται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου του 2026. Πρόκειται για μια νομοθετική πρόβλεψη, η εφαρμογή της οποίας δεν εξαρτάται από τη βούληση των Δήμων μελών του Συνδέσμου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προετοιμάσουμε την επόμενη μέρα με τρόπο που θα διασφαλίζει τη συνεχή και ασφαλή υδροδότηση του Λεκανοπεδίου, την προστασία των εργαζομένων και την οικονομική βιωσιμότητα του φορέα που θα αναλάβει τις αρμοδιότητες του ΣΥΔΛΗ. Για το λόγο αυτό αναλάβαμε πρωτοβουλία συνεννόησης με τους δημάρχους Ζήτσας και Δωδώνης, δηλαδή με τους δημάρχους των άλλων δύο Δήμων μελών του Συνδέσμου.
0: Να παρακαλέσω, κύριε Δήμαρχε, τους αγαπητούς εργαζόμενους να αποχωρήσουν ήσυχα για να ακούσουμε το επόμενο θέμα. Κύριοι, παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, συζήτηση εκτός της αιθούσης. Με ακούτε? Κύριοι, παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, ζητώ συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Πραγματοποιήσαμε λοιπόν κοινή συνάντηση με τους άλλους δύο δημάρχους, κατά την οποία συζητήσαμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η εφαρμογή του νέου κώδικα και συμφωνήσαμε ότι απαιτείται παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου η μετάβαση να γίνει με ασφάλεια και χωρίς να δημιουργηθούν νέα προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό αποστήλαμε κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, την οποία σας επέδωσα σήμερα, επέδωσα στους επικεφαλείς των παρατάξεων για να λάβουν γνώση, θέτοντας δύο βασικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις οικονομικές υποχρεώσεις του ΣΥΔΛΗ και ιδιαίτερα τις οφειλές προς τη ΔΕΗ. Το δεύτερο αφορά το χρόνο και τους όρους μετάβασης. Ζητήσαμε μάλιστα συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρουσιάσουμε αναλυτικά τα δεδομένα και αναζητήσουμε από κοινού λύσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση στην επιστολή μας. Αντί απάντηση στα συγκεκριμένα προβλήματα που θέσαμε, λάβαμε μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών της Δευτέρας Οκτωβρίου, με το οποίο καλούνται τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Μελών να διατυπώσουν τη γνώμη τους για τον τρόπο διαδοχής των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου έως τις 15 Οκτωβρίου. Ο νέος κώδικας λοιπόν προβλέπει διαφορετικές δυνατότητες για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του ΣΥΔΛΗ και καλό να τις γνωρίσουμε. Μας δίνει τρεις δυνατότητες. Περίπτωση πρώτη, η ενιαία ανάληψη των αρμοδιοτήτων του Συνδέσμου από μια υφιστάμενη ΔΕΙΑ. Η μοναδική υφιστάμενη είναι η ΔΕΙΑ Ιωαννίνων. Η ανάληψη αυτής της αρμοδιότητας θα είναι για το σύνολο των Δήμων Μελών. Η περίπτωση δεύτερη, η οποία δεν μας αφορά, πρόκειται για την περίπτωση μιας ίδρυσης νέας ΔΕΙΑ. Και η τρίτη περίπτωση είναι ο κατακαιρματισμός και η ανάληψη των αρμοδιοτήτων ανά εδαφική περιφέρεια από την οικία ΔΕΙΑ ή τον οικείο Δήμο. Προφανώς και η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη. Προβλήματα και προκλήσεις μετάβασης. Η διαδικασία κατάργησης του ΣΥΔΛΗ και η μετάβαση στο νέο φορέα διαδοχής συνοδεύεται από σημαντικές δυσκολίες και εκκρεμότητες. Εκκρεμότητα πρώτη, συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις. Υφίστανται σοβαρές οικονομικές εκκρεμότητες του Συνδέσμου, κυρίως οφειλές προς τη ΔΕΗ, άρα χωρίς ειδική θεσμική νομοθετική δηλαδή, ρύθμιση τακτοποίησης πριν τις 31/12/2026, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μεταφερθεί δυσανάλογο οικονομικό βάρος στους Δήμους και στους καταναλωτές. Πολυπλοκότητα διαδικασιών εκαθάρισης. Απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής Καταγραφής και Κατανομής Περιουσιακών Στοιχείων, είναι το άρθρο 214, και η έκδοση σειράς διαπιστωτικών πράξεων από την αποκεντρωμένη διοίκηση εντός ορισμένων πιεστικών προθεσμιών. Διαχείριση και μεταφορά προσωπικού. Το τακτικό προσωπικό του συνδέσμου μεταφέρεται αυτοδικαίως στους Δήμους, μέλη, και ακολούθως αποσπάται υποχρεωτικά στη ΔΕΙΑ. Η διαδικασία αυτή απαιτεί προσεκτική διοικητική μέρημνα για να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα και να αποφευχθεί η υποστελέχωση. Τελευταίο είναι το ζήτημα της εναρμόνισης της τιμολογιακής πολιτικής. Η ενσωμάτωση των τελών ίδρυυσης και των τιμολογίων των περιοχών του Σίδλη στο τιμολόγιο της ΔΕΙΑΗ απαιτεί σταδιακές και ορθολογικές μεταβατικές ρυθμίσεις. Για την διασφάλιση λοιπόν της ομαλότητας και της βιωσιμότητας του εγχειρήματος τίθονται οι ακόλουθες προτεραιότητες. Πρώτον, πρέπει να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή νερού. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας και της συνεχούς υδροδότησης του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια και μετά τη μεταβατική περίοδο. Διεκδίκηση νομοθετικής και οικονομικής ρύθμισης. Άμεση προώθηση των ετοιμάτων των Δήμων προς το Υπουργείο Εσωτερικών για εξεύρεση μηχανισμού τακτοποίησης χρεών, κυρίως ΔΕΗ επαναλαμβάνω, και παροχή του απαραίτητου μεταβατικού χρόνου λειτουργίας. Ακριβής απογραφή υποδομών, πλήρης καταγραφή και χαρτογράφηση των δικτύων, αντλιοστασίων και δεξαμενών για την αποφυγή γκρίζων ζωνών ευθύνης. Προστασία προσωπικού και νομική συνέχεια, πλήρης διασφάλιση των εργαζομένων και ομαλή μεταβίβαση των ενοχικών εμπράγματων δικαιωμάτων εκκρεμών δικών και συμβάσεων. Παρ' όλα αυτά, εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά πλεονεκτήματα με την ενσωμάτωση του Σίδλη στη ΔΕΙΑΗ. Δημιουργείται ένας ισχυρός και επαρκής φορέας σύνδρευσης, ικανός να διαχειριστεί μεγάλους προϋπολογισμούς και να απορροφήσει αναπτυξιακά κονδύλια. Επιτυχάνεται πλήρης καταγραφή και μεταφορά της περιουσίας και των υποχρεώσεων υπό ένα κεντρικό οργανωμένο φορέα. Το εδροδοτικό σύστημα του λεκανοπεδίου θα είναι πλέον ενιαίο. Η διατήρηση της διαχείρισης υπό ένα φορέα αποτρέπει την κατάτμιση των κεντρικών υποδομών, όπως κεντρικές δεξαμενές, αγωγή, και διασφαλίζει υψηλή τεχνική κάλυψη. Προστασία καταναλωτών, πολύ σημαντικό ζήτημα. Αποτρέπεται η αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρηση των δημοτών μέσω του νέου σχεδιασμού και τη βελτίωση της αξιοποίησης των πόρων. Συνάδελφοι, η κατάργηση του Σίδλη είναι πλέον νομοθετικά δεδομένη. Σήμερα καλούμαστε να κάνουμε το πρώτο βήμα και να διατυπώσουμε τη δική μας γνώμη υπέρ της ενιαίας ανάληψης των αρμοδιοτήτων του Σίδλη από τη ΔΕΙΑ και αυτό εισηγούμαστε ως Δημοτική Αρχή βάσει και της εγκυκλίου του Υπουργείου Ιστορικών. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε και θα πιέσουμε την αίτησή μας για συνάντηση με τον Υπουργό Ιστορικών για την οικονομική τακτοποίηση των εκκρεμωτήτων και τη διασφάλιση του αναγκαίου μεταβατικού χρόνου. Στόχος μας, ένας ενιαίος, οικονομικά βιώσιμος και τεχνικά επαρκής φορέας σύνδρευσης που θα υπηρετεί με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλους τους πολίτες του λεκανοπεδίου. Αυτή άλλωστε είναι και η πολιτική μας θέση και σαν παράταξη και σαν Δημοτική Αρχή και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να τη στηρίξει. Είναι σίγουρο ότι από σήμερα ξεκινά ένα μακρύς και επίπονος δρόμος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά είμαστε εδώ για να δώσουμε αυτή τη μάχη.
0: Ολοκληρώσατε, κύριε Δημήτρη?
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Διευκρινιστικές ερωτήσεις, παρακαλώ. Κύριε Βαγγελή.
1: Η ουσία της επιστολής που εστάλει κύριε Παπαγεωργίου αναγράφεται και στην εισήγηση. Απλώς ήθελα να βεβαιώσω προς το σώμα ότι εστάλη αυτή η επιστολή, γι' αυτό ζήτησα σήμερα από τον κύριο Βαγγελή Χριστό. Το μεσημέρι...

0: Ναι, ναι. Θα ελεγχθεί, παρακαλώ. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Διευκρινιστικές. Όχι, όχι.
1: Η αλήθεια των ενεργειών μου, γι' αυτό το ήθελα να το κάνω.
0: Όχι, δεν. Είναι βέβαιο ότι έχετε πει να αποσταλεί η επιστολή. Παρακαλώ. Ερωτήσεις. Κυρία Καλογιάννη.
2: Ναι, αν δεν έχει ο κύριος Παπαγεωργίου.
0: Δεν έχει ο κύριος Παπαγεωργίου.
2: Είναι ο κύριος Κοσμάς από την παράταξή μας.
0: Οι επικεφαλείς δεν έχουν ερωτήσεις, λοιπόν. Άρα ο κύριος Αϊβατίδης.
3: Να ομολογήσω, κύριε Δήμαρχε, γιατί ήσασταν αναλυτικότατος με όλους τους κινδύνους που ελοχεύει αυτή η συγχώνευση. Ήταν πάγιο αίτημα των ΔΕΙΑ και των Δήμων η συγχώνευση. Πλην όμως, καλούμαστε, δηλαδή ουσιαστικά καλούμαστε να ψηφίσουμε τις τρεις επιλογές. Τρεις επιλογές έχουμε. Μία από τις τρεις. Τις τρεις επιλογές, μία από τις τρεις. Η πρώτη συμφορότερη. Ό,τι και να πούμε είναι μια ελλειμμένη απόφαση. Έτσι, κύριε Δήμαρχε, θα καταργηθούν ΔΕΙΑ. Άρα, τι νόημα έχει, δηλαδή, και να
4: κατάργηση των σύνδρων.
3: Το
4: σύνδρο. Αυτή είναι η ελλειμμένη απόφαση.
3: Ναι, άρα δεν θα λειτουργήσει, κύριε Δήμαρχε. Ναι, το κατάλαβα αυτό. Με τον κίνδυνο, όπως είπατε, να μετακυληθεί το κόστος αυτό το χρεών, παρουσιαζόταν το σίδηλι να πουλάει στη ΔΕΗ φτηνότερα, η ΔΕΗ να έχει οφειλές στο σίδηλι, το σίδηλι να έχει οφειλές στη ΔΕΗ, χωρίς καμιά δέσμευση από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτό είναι, επίτρεπε, εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό αυτό. Μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό να αναλάβουμε το κόστος αυτό χωρίς η κυβέρνηση να κάνει τον πόντι πιλάτο. Αυτή είναι η παρατήρησή μου.
0: Άρα δεν υπήρχε ερώτημα, κύριε Αϊβατίδη, όμως. Δεν είναι ερώτημα αυτό. Παρακαλώ. Κύριε Κοσμά, ερώτηση.
5: Κύριε συνάδελφοι, έχω γράψει κάποιες ερωτήσεις για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, για την παραλαβή ενός ερυπείου, να μου επιτρέψετε, κατά την προσωπική μου άποψη. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το συνολικό ύψος οφειλής του Σίδηλη στη ΔΕΗ 31/8 του 2026. Δεύτερον, ποιο ποσό, ένα λεπτό κύριε Φίλιο, αν θέλετε. Ποιο ποσό της οφειλής έχει ενταχθεί σε ρύθμιση και ποιοι είναι οι όροι και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης και αν η ρύθμιση τηρείται. Υπάρχουν σήμερα ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες οφειλές? Εάν ο Σίδηλη ενσωματωθεί στο Δήμο Ιωνιτών, ποιος θα αναλάβει την εξόφληση της οφειλής? Θα υπάρξει ειδική κρατική χρηματοδότηση ή άλλη πρόβλεψη για την κάλυψή της? Εν μέρει ο κύριος Δήμαρχος έκανε ένα σχόλιο γι' αυτό. Θα συμβάλλει το κράτος στην οφειλή του Σίδηλη? Αν ναι, με ποιο ποσό? Αν όχι, τι γίνεται μετά? Ποιες συγκεκριμένες εγγυήσεις υπάρχουν ώστε οι οφειλές και τα ελλείμματα του Σίδηλη να μην μετακυλιστούν τελικά στους δημότες, δηλαδή να μην πληρώσουν οι συνδημότες μας? Για ποιους λόγους δεν αναπροσαρμόστηκαν εγκαίρως τα τιμολόγια του Σίδηλη όταν έγινε η αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας? Ο Δήμος Ιωαννιτών, ως ο μεγαλύτερος καταναλωτής και δήμος μέλος του Σίδηλη, δεν όφελε να επέμβει. Αν δει κανείς τις κοστολογίες από το 2012 μέχρι το 2022, είχα την τύχη να έχω τους καταλόγους αυτούς, άλλα πληρώνει ο πρώην Καποδιστριακός Δήμος Ιωαννιτών και άλλα πληρώνουν οι υπόλοιποι δήμοι που συνενώθηκαν το 2011. Και οι διατελέσαντες δήμαρχοι δεν έκαναν τις συγκλήσεις που έπρεπε να κάνουν. Συνεχίζω. Έχει γίνει συστηματικός έλεγχος από το Σίδηλη για τον εντοπισμό ατιμολόγητων παροχών, ανενεργών ή στάσιμων υδρομέτρων, μη καταγεγραμμένων καταναλώσεων, παράνομων συνδέσεων και άλλων περιπτώσεων απώλειας εσόδων? Και αν ναι, ποια τα αποτελέσματα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την αποκατάσταση της ορθής τιμολόγησης? Και μία τελευταία, θα ήθελα να μας δώσετε, κύριε Δήμαρχε, αν υπάρχει επίσημη πρόταση από τους άλλους δύο δημάρχους για τη συνένωση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε.
1: Στα λίγα που με αφορούν, γιατί τα περισσότερα... Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχουν αλφάδες στοιχεία ή από τον Γενικό Γραμματέα. Πρόταση, όταν λέτε πρόταση, υποτίθεται ότι είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, αναμένοντας τη συνάντηση με το Υπουργείο Εσωτερικών, και μετά από τη συνάντηση αυτή με τους λοιπούς δημάρχους προέκυψε η νέα εγκύκλειος. Με βάση λοιπόν τη νέα εγκύκλειο, εμείς ως Δήμος Ιωαννιτών καταθέτουμε την πολιτική μας θέση. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται και λέμε ότι για μας πρέπει να γίνει συγχώνευση του ΣΥΔΛΙ από τη ΔΕΙΑΗ. Αυτό μόνο ψηφίζουμε σήμερα. Έτσι. Δεν ξέρω τι έκαναν. Δεν ξέρω αν έχουν κάνει δημοτικά συμβούλια. Δεν έχω προλάβει να πληροφορηθώ. Ήταν ευνηδιασμός αυτή η εγκύκλειος. Και συμφωνώ στην γενικότερη τοποθέτηση και του κ. Ευατίδη ότι και αυτό το θέμα, όπως και το προηγούμενο με τη στελέχωση των βρεφονιμπιακών σταθμών, είναι μια λογική της κυβέρνησης. Σου βάλω το μαχαίρι στο λαιμό με πολλές σφιχτές προθεσμίες και αποφάσισε. Βέβαια, οφείλω να πω και το εξής, ότι θεωρώ αξιόπιστη την προφορική μέχρι σήμερα δέσμευση της κυβέρνησης ότι στους φορείς που θα συγχωνευτούν υπάρχει ένα πακέτο της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν ως οικονομική ενίσχυση, ως κίνητρο καταρχάς για να γίνουν συγχωνεύσεις και επί της ουσίας ως οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποιες δαπάνες που προέρχονται από την πρωτίστερη κατάσταση, χωρίς ακόμα αυτή τη στιγμή να έχει προσδιοριστεί πώς ακριβώς θα γίνει η μοιρασά, θα έλεγα, αυτού του ποσού. Θεωρώ όμως ότι είναι αξιόπιστη η προφορική διαβεβαίωση ότι θα υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση. Το ύψος δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Θέλουμε να πούμε ότι προσήλθηκε η κυρία Γιώτη και διευκρινιστικά να συμπληρώσουμε σε αυτό ότι εδώ είναι απλή γνώμη η οποία δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργείο που ζητείτε. Έτσι. Το Υπουργείο ό,τι έχει να κάνει θα το κάνει. Okay. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να απαντήσετε.
6: Ναι κύριε Κοσμά. Τώρα αυτή τη στιγμή το ΣΥΔΛΙ είναι πάλι στα 8.200 που παραλάβαμε. Είμαστε στη ρύθμιση που είναι 200.000 ευρώ το μήνα, συν 300 το τρέχον μήνας. Είναι 500.000 το μήνα. Και προσπαθούμε να το κρατήσουμε στο ίδιο σημείο, με νύχια και με δόντια. Παραλάβαμε 8.400 στη ΔΕΗ, έχουμε τώρα 8.230. Αυτό είναι το ποσό. Προσπαθούμε με νύχια και δόντια, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Το ΣΥΔ δεν χρωστάει δραχμή πουθενά, μόνο στη ΔΕΗ. Ούτε σε εμπόρους, σε τίποτα. Είμαστε όλοι σε όλο τυπικοί. Χρωστάμε στη ΔΕΗ. Ναι.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Γενικός θέλει να συμπληρώσει κάτι.
7: Θα πω πολύ απλά, δεν είναι ένα ερείπιο το ΣΥΔΛΙ. Το ΣΥΔΛΙ είναι, είναι ο προμηθευτής όλων των ΔΕΙΑ, ας πούμε, των περιφερειακών. Άρα, αυτή τη στιγμή, αν βρίσκεται σε αυτό το σημείο ο ΣΥΔΛΙ, φταίει μια τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούσε, τουλάχιστον από το 2000, με την ενεργειακή κρίση 11, 12, 16, που βλέπαμε την ενεργειακή κρίση να έρχεται και οι αυξήσεις των τιμολογίων παρέμειναν σταθερές. Με αποτέλεσμα, λοιπόν, να έχει το πρόβλημα αυτό που λέμε στη ΔΕΗ. Το δεύτερο που ήθελα να πω, ότι δεν έχει ούτε οφειλές σε άλλους προμηθευτές, όπως είπε και ο κύριος Πρόεδρος, αλλά και ότι αυτή τη στιγμή εκφράζουμε μία απλή γνώμη. Ο νόμος συγκεκριμένος δεν προβλέπει ημερομηνίες. Δυστυχώς η εγκύκληση του Υπουργού ζητάει άμεσα την γνώμη προκειμένου να βγάλει την απόφαση που απαιτείται.
0: Μέχρι τις 15, μέχρι αύριο. Ναι. Παρακαλώ κύριε Λαδιά. Θέλετε κύριε Γκόντα να ρωτήσετε? Ναι. Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
8: Να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο του ΣΥΔΛΙ, από τα 8.200 έχετε τη δυνατότητα να πείτε πόσα αφορούν άλλους Δήμους και πόσα αφορούν το Δήμο το δικό μας?
6: Το ποσοστό είναι στο 80% είναι του ΣΥΔΛΙ. Το δικό μας Δήμο, ναι. Το Δήμο Ιωαννιτών.
8: Δήμο Ιωαννιτών, λέτε.
6: Ναι. Με αντιστοιχεία τι νερό δίνουμε στη ΔΕΙΑ και τι παίρνουν οι άλλοι Δήμοι.
8: Έχει γίνει αναλογιστική μελέτη.
6: Αναλογιστική μελέτη.
8: Έχει γίνει.
6: Έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο πριν. Τώρα, όχι φέτος, το 25.
8: Και οι οφειλές της ΔΕΙΑ.
6: Οι οφειλές, τώρα με ρωτάει οι οφειλές ΔΕΙΑ για το... Οι οφειλές ΔΕΙΑ, να σου πω πώς είναι ακριβώς. Τα έχω εδώ. Είναι 2.300.
0: Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λαδιά,
9: Καταρχάς ξεκινάω από αυτό που είπε ο κύριος Γενικός. Οι οφειλές του ΣΥΚΛ, λέει, οφείλονται στην τιμολογιακή πολιτική το τελευταίο διάστημα. Μήπως γνωρίζετε ποιες είναι οι τιμές στο νερό? Πληρώνουμε το νερό χρυσό. Είμαστε πάνω από υδροφόρο ορίζοντα απεριόριστων δυνατοτήτων όγκων και εμείς πληρώνουμε το νερό χρυσό. Δεν φταίει η τιμολογιακή πολιτική, φταίει. Δηλαδή τα 8 εκατομμύρια χρέη του ΣΥΚΛΗ που θα επιβαρύνουν τη ΔΕΙΑΗ, η οποία δεν γνωρίζω αν έχει προβλήματα οικονομικά, θα την επιβαρύνουμε με άλλο ένα ποσό της τάξης των 8 εκατομμυρίων. Αυτό δηλαδή θα μετακυλιστεί στις τιμές του νερού. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει δέσμευση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι αυτό το χρέος του ΣΥΚΛΗ θα εξαλειφθεί, πώς θα υπογράψουμε μια τέτοια? Σαν ιδέα μπορεί να είναι σωστό ένας φορέας διαχείρισης. Αλλά αυτό το χρέος, πώς υπάρχει μια μελέτη πριν φέρετε το θέμα γνωμοδοτικά, αν θέλετε, στο Δημοτικό Συμβούλιο, μια μελέτη που να γνωρίσει το σώμα το τι μέλη γενέστε?
0: Απαντήσεις
9: πάνω σε αυτά τα ερωτήματα θέλω.
0: Το θέμα που συζητάμε είναι να διατυπώσουμε γνώμη αν θα αφήσουμε το ΣΥΔΛΗ τέλος το έτος να καταργηθεί ή αν θέλουμε να συγχωνευτεί. Αυτό είναι το θέμα.
9: Αν συγχωνευτεί δεν θα υπάρχει... Συγγνώμη κύριε
0: Πρόεδρε.
9: Αν πάρουμε απόφαση να συγχωνευτεί δεν θα υπογραφεί συμφωνητικό συγχώνευσης? Αν δεν υπάρχει πριν...
6: Κύριε Πρόεδρε, απαντήσω.
0: Συγγνώμη. Βεβαίως απαντήσατε.
9: Συγγνώμη. Μπορώ να ολοκληρώσω?
0: Παρακαλώ.
9: Λέω, γνωμοδοτική είναι αυτή, αυτό που λέτε εσείς τώρα, αλλά όταν θα πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών και εγκρίνει την συγχώνευση, δεν θα πέσουν υπογραφές?
0: Και όταν 31-12 του καταργηθεί, θα έρθουν ως καθολικός διάδοχος όλα τα χρέη στο Δήμο.
9: Αυτό λέμε. Αν δεν υπάρχει δέσμευση...
0: Θα έρθει έτσι κι αλλιώς στο Δήμο.
9: Τι θα έρθει? Θα έρθει στο Δήμο πώς?
0: Παρακαλώ.
9: Άρα τι μας ζητάνε μετά?
0: Θέλετε να απαντήσετε κάτι, κύριε Πρόεδρε?
6: Ναι, κύριε Λαδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από 21, το νερό το πουλάγανε το ΣΥΔΛΗ 0,29.
10: Όλα τα χρόνια.
6: Όλα τα χρόνια. Πριν 20 χρόνια πριν, 0,29. Στη ΔΕΙΑΗ και στους άλλους δήμους.
0: Μην γίνετε διάλογο.
6: Εγώ θα σας πω, περιμένετε δύο λεπτά.
0: Έκανατε το ερώτημα.
6: Η ενέργεια έφτασε 3 φορές πάνω. Το ΣΥΔΛΗ πουλάγε 0,29. Για ποια αύξηση μιλάτε εσείς?
0: Ωραία. Σας παρακαλώ, αυτό είναι εκτός θέματος. Τοποθετήσεις. Έχετε ερώτηση? Τοποθετήσεις. Η επικεφαλής, παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου.
11: Για την παράταξή μας θα τοποθετηθεί ο κύριος Φίλιος, ο οποίος παρακαλεί να προηγηθούν οι προηγούμενοι και να τοποθετηθεί μετά.
0: Ευχαριστούμε.
11: Εγώ θέλω να πω ότι θα ψηφίσουμε την εισήγηση. Η οποία, κύριε Βατήρη, επειδή θαυμάσετε και λέτε την περιστατωμένη, είναι μια copy-paste εισήγηση του Υπουργείου και γι' αυτό το λόγο στην τελευταία σειρά. Ναι, του Υπουργείου. Και γι' αυτό το λόγο στην τελευταία σειρά διαδηλώσετε ότι την απόφασή μας δεν θα τη στείλουμε με την αποκεντρωμένη διοίκηση της Αλλιάς και της Στερεάς Ελλάδος, αλλά με την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας.
0: Παρακαλώ, κύριε Καλογιάννη. Κύριε Γκόντα.
8: Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον λόγο. Ήδη από το 2011 η παράταξή μας επέμενε να γίνει επιτέλους η συγχώνευση του ΣΥΡΚΙ με τη ΔΕΙΑΗ. Κάτι τέτοιο θα είχε ομαλοποιήσει όλη τη διαδικασία. Κατανοώ απόλυτα τη δύσκολη θέση του Πρόεδρου του ΣΥΡΚΙ, ο οποίος δεν ευθύνεται στην δημιουργηθήσα στο μεσοδιάστημα κατάσταση. Κατανοώ επίσης και την παντελή έλλειψη υποδομής, όπως επίσης και τη δύσκολη θέση και από την Προεδρία της ΔΕΙΑΗ, από τον κύριο Πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ. Εάν είχε επισυμβεί από το 2011, είναι βέβαιο ότι δεν θα είχε διωγγωθεί σε αυτό το ύψος. Ωστόσο, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ένα και μοναδικό. Είναι βέβαιο, είναι νόμος, θα τηρηθεί, 31-12 του τελειώνει και από εκεί και πέρα θα έχουμε την συγχώνευση. Το ερώτημα που είναι αδύρυτο είναι τι θα γίνει με τα χρέη. Θα μετακυληθούν στους συμπολίτες ή θα υπάρξει μια ρύθμιση από την πλευρά της πολιτείας η οποία καθίσταται εν προκειμένου τελείως αναγκαία και προς αυτή την κατεύθυνση στην όποια γνωμοδότηση και όποια απόφαση, καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με την εισήγηση, θα πρέπει να έχουμε και μία επισημείωση πάση θυσία για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάπτωση από τη μία κατάσταση στην άλλη. Θα πρέπει οπωσδήποτε η πολιτεία να αναλάβει μια πρωτοβουλία επίλυσης του σημαντικού αυτού θέματος που αφορά το οικονομικό, για όνομα του Θεού να μην μετακυλιστεί στους συμπολίτες και σε κάθε περίπτωση να υπάρξει και όσο δυνατόν καλύτερη συνεργασία με τους όμορους Δήμους, τον Δήμο δηλαδή Ζήτσας και τον Δήμο Δοδόνης. Ευχαριστώ. Ψηφίζουμε δηλαδή την εισήγηση.
0: Ευχαριστούμε κύριε Γκόντα.
1: Πάντως συγγνώμη ένα σχόλιο κύριε Γκόντα. Από την πρώτη στιγμή το ανέφερα κιόλας, κάλεσα τους άλλους δημάρχους γιατί μαζί πρέπει να αποφασίσουμε. Δεν είναι καμία αντίληψη κυρίαρχη του Δήμου Ιωαννιτώνος, του Μεγάλου Δήμου κτλ. Από τη μεριά μου τουλάχιστον καμία τέτοια αντίληψη.
0: Από όντως του κυρίου Φίλιου, ο λόγος στον κύριο Κοσμά. Κύριε Κοσμά, έχετε το λόγο.
5: Πιστεύω ότι είμαστε σε μία πάρα πολύ σοβαρή απόφαση με την ενσωμάτωση του Σίδλη στη ΔΕΙΑΗ, όπως πρότεινε ο κύριος Δήμαρχος. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχει το μεγάλο οικονομικό άνοιγμα του Σίδλη και το Σίδλη αυτή τη στιγμή έχει υποχρεώσει τη ΔΕΙΑΗ να έχει ένα δεύτερο οικονομικό άνοιγμα της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι 4 εκατομμύρια προς τη ΔΕΗ και 2 και πλέον, όπως είπε ο πρόεδρος του Σίδλη, προς το Σίδλη. Αυτό κάνει 6 και κάτι. Οπότε αρχίζουμε και χορεύουν τα εκατομμύρια, κύριε. Κύριε Δήμαρχε, το άρθρο 287 του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την κατάργηση του Σίδλη στο τέλος του 2026 και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του σε νέο ή υφιστάμενο φορέα ίδρυυσης κατόπιν απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων του Σίδλη από τη ΔΕΙΑΗ. Θεωρούμε όμως ότι μια τέτοια επιλογή πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα και να συνοδεύεται από σαφείς εγγυήσεις, τις οποίες θα πρέπει να ενσωματώσουμε και στην απόφασή μας. Πρώτον, να προηγηθεί πλήρης οικονομικός και τεχνικός έλεγχος του Σίδλη με καταγραφή των οφειλών, των υποχρεώσεων, των περιουσιακών στοιχείων και της κατάστασης των δικτύων του. Πώς θα αποφασιστεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς να είναι γνωστό το πραγματικό κόστος και οι συνεπίες της. Δεύτερον, να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικά βάρη του Σίδλη δεν θα μετακυλήσουν στους καταναλωτές της ΔΕΙΑΗ, δηλαδή τους συνδημότες μας, και ότι θα υπάρξει σαφής και τεκμηριωμένη τιμολογιακή πολιτική χωρίς αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις. Τρίτον, να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση όλων των περιοχών που εξυπηρετεί σήμερα ο Σίδλη με συγκεκριμένο σχέδιο για τη συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών και τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Τέταρτον, να αποσαφινιστούν εγκαίρως οι όροι μεταφοράς του προσωπικού, των υποχρεώσεων και των πόρων, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των Δήμων που εξυπηρετούνται στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν. Η γνώμη που καλείται να διατυπώσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να είναι μια τυπική διαδικασία. Πρέπει να αποτυπώνει τους όρους κάτω από τους οποίους θεωρούμε αποδεκτή τη λύση που θα επιλεγεί. Συνεπώς, συμφωνούμε καταρχήν με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων του Σίδλη από τη ΔΕΙΑΗ υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί τεκμηριωμένη αποτίμηση και δεύτερον θα διασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησης, η προστασία των καταναλωτών και ισότιμη και αξιόπιστη υδροδότηση όλων των Δήμων που εξυπηρετούνται. Ζητάμε δε οι προϋποθέσεις αυτές να καταγραφούν ρητά στη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία λήψης της τελικής απόφασης. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φίλιος θα μας κάνει την τιμή να τοποθετηθεί. Ναι.
12: όμως να κάνω μερικές παρατηρήσεις, οι οποίες θα παρακαλούσα να ληφθούν υπόψη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τάσουμε χωρίς επιφυλάξεις να περάσει ο ΣΥΛΗ στην χρήση, στην λειτουργία της ΔΕΙΑΗ, με μια καλή συνεννόηση με τα άλλα δύο όμορα δημαρχία. Αυτά εσείς δεν θα διαπραγματευτείτε, δεν θα διαπραγματευτούμε εμείς. Δεύτερο, είναι ιστορική ευκαιρία να διορθώσουμε ημαρτημένα. Τι εννοώ? Το πρόβλημα δεν είναι αν είναι 8 εκατομμύρια οι ΔΕΗ, δεν θα μας δώσουν κάποια χρήματα. Κάποια θα πάρουμε, θα τα σκεπάσουμε έστω τα μισά που λέει ο λόγος. Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε απώλειες νερού. Και η απώλεια νερού δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι οικονομικό ζήτημα κατ' εξοχήν. Δηλαδή, για να τραβήξεις το νερό από τα 70 μέτρα που το αντλούμε σήμερα, 70-72, να το ανεβάσεις άλλα 100-150 μέτρα πάνω για να πάει στις δεξαμενές και από εκεί να πέσει με ελεύθερη ροή, θέλει τεράστιο κόστος ηλεκτρική ενέργειας. Τεράστιο. Καταλαβαίνετε πόσες αντλίες δουλεύουν αυτή τη στιγμή? Δεκάδες αντλίες. 60, 70, 80, δεν ξέρω πόσες είναι. Εγώ δεν ξέρω. Δουλεύουν. Που σημαίνει ότι έχουμε απώλειες στα δίκτυα. Άρα πρέπει να μπουν ενδιάμεσες βάνες. Πρέπει να μπουν ρόμετρα. Πρέπει να μπει δηλαδή μια σύγχρονη τεχνολογία που να ξέρουμε κάθε φορά κατά το μέγιστο δυνατό που έχουμε την απώλεια. Που χάνουμε νερό, αδερφέ. Και να επεμβαίνουμε εκεί και να το διορθώνουμε. Επίσης, πολλά δίκτυα υποχρεωτικά πρέπει να αντικατασταθούν. Όσα δίκτυα είναι μεταλλικά, σίδερο, γιατί δεν έχουμε πλέον αμίαντο, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Πρέπει να γίνουν τα σύγχρονα δίκτυα. Και σύγχρονα υδρόμετρα, όσο μπορούμε. Διότι άλλο ένα πρόβλημα μεγάλο είναι ότι δεν είναι όλα τα σπίτια και οι επιχειρήσεις κανονικά συνδεδεμένες. Δηλαδή υπάρχει bypass, κυρία Πρόεδρε. Περνάει ο σωλήνας, συνδέεται αυτός, βάζει από εδώ το ρολόι δεν περνάει, το έχει κλεισμένο. Παίρνει το νερό από τη, πριν από, και το στέλνει σπίτι. Και δεν γράφει τίποτα. Άσε που 2-3 χιλιάδες υδρόμετρα δεν ξέρουμε που είναι. Δεν ξέρουμε που είναι. Δεν ξέρουμε, είναι θαμμένα μέσα στη γη. Λοιπόν, άρα είναι μια ευκαιρία. Αυτή είναι αδίκηση που θα προκύψει. Να βάλει μπροστά μια τέτοια διόρθωση πολλών αμαρτιών του παρελθόντος. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην περιφέρεια. Δεν είναι στην πόλη, δεν είναι στον αστικό ιστό. Είναι στην περιφέρεια. Και εκεί είναι άγραφτα υδρόμετρα και το χειρότερο απ' όλα δεν ξέρουμε πού περνάνε οι σωλήνες. Δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει καταγραφή. Κάπου υπάρχει. Στην πόλη υπάρχει. Αλλά στην περιφέρεια δεν ξέρουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και να σας πω και κάτι. Εάν καταφέρουμε να ελέγξουμε σε μεγάλο βαθμό, και τελειώνω, τις απώλειες νερού, αυτόματα πέφτει το κόστος ενέργειας. Αυτόματα πέφτει το κόστος ενέργειας και εκεί μπορείς να καθορίσεις μετά νέα τιμολογιακή πολιτική. Αλλά πριν πρέπει να ξοδέψεις για να γίνει αυτό. Αν εδώ τα πράγματα γίνει προσπάθεια και τα καταφέρουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση, θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Εμάς αυτή είναι η θέση.
0: Ευχαριστούμε,
12: έτσι θα
0: κύριε
12: κάναμε, αν ήρθε στο χέρι μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Αρλέτο.
13: Θα ήθελα να ξεκινήσω ότι πολλοί από εμάς εδώ μέσα δεν γνωρίζουν τι σημαίνει σίδηλη. Ο ΣΥΔΙ λοιπόν είναι ένα σύνδεσμος που έρχεται από πάρα πολύ παλιά και ιδροδοτούσε περίπου στους 80 κοινότητες, αν δεν κάνω λάθος, στο λεκανοπαίδιο τότε. Τη ΣΥΔΙ, έχετε δίκιο κύριε Δημήτρη. Τώρα έγινε ΣΥΔΙ από το 10 και μετά. Και δεν μιλάμε για ένα ανεπαγμένο μαγαζί, όπως υπόθηκε πριν, μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό φορέα που αυτή τη στιγμή ιδρεύει τουλάχιστον 30 κοινότητες του Δήμου μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η παραγωγή και η δουλειά που παράγει και από τους εργαζόμενους που είναι πολύ λίγοι είναι πολύ σημαντική. Η παραγωγή βέβαια σε κυβικά είναι κοντά στα 8 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Και το 90% αυτής της ποσότητας είναι από γεωτρήσεις. Άρα λοιπόν συμφωνούμε ότι το ενεργειακό κόστος πρέπει να έχει καλυφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Έγινε μια προσπάθεια επί των ημερών μας με το Υπουργείο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει, όπως έκανε με τους Δήμους, μεγάλο τουλάχιστον ποσό όσον αφορά τον ενεργειακό κόστος, αλλά τελικά ναι, μεν έγινε νομοθετική ρύθμιση, αλλά ποτέ δεν χρηματοδότησε. Το ότι η τιμολογιακή πολιτική του ΣΥΔΛ εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήταν λάθος, δεν διαφωνεί κανείς. Όσο και αν διαχειριστήκαμε αυτό το πράγμα, νομίζω η τιμολογιακή του 29 λεπτά που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια ήταν πολύ λιγότερα από αυτά που θα έπρεπε να εισπράττει. Αυτό που έχει σημασία σήμερα είναι ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να βρει τρόπο να χρηματοδοτήσει αυτό το κενό. Έχει τη δυνατότητα την νομική, άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχει και την βούληση, άρα θα το κάνει. Και το πιο σημαντικό ακόμα είναι αυτό που είπε ο κύριος Γκόντας πριν, ότι το λικανοπαίδιο έχει ανάγκη πλέον από έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης, όχι μόνο στο νερό, αλλά και στα κάθαρτα. Άρα είναι πολύ σημαντική αυτή η απόφαση σήμερα και η βούληση να εκφράσουμε. Και ας ελπίσουμε ότι η ΔΕΙΑΗ που θα πάρει το μεγάλο φόρτο πλέον αυτού του πράγματος, γιατί μιλάμε για 300 χιλιόμετρα δίκτυο του ΣΥΔΛΗ στο σύνολό του και μιλάμε πάνω από 150 γεωτρήσεις, καταλαβαίνετε ένα πολύ μεγάλο φορτίο για τη ΔΕΙΑΗ και με το λίγο προσωπικό που θα πάρετε από το ΣΥΔΛΗ θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος στον κύριο Πρόεδρο. Θέλει και ο κύριος Χρυσοστόμου.
14: Πολύ σύντομα.
0: Να προηγηθεί ο κύριος Χρυσοστόμου.
14: Να πω λίγο εντάχει ότι σήμερα ερχόμαστε να πάρουμε μια απόφαση βάσει του νόμου να υπνοποιηθεί ο σύνδεσμος με τη ΔΕΙΑΗ ή με ό,τι άλλο λέει ο νόμος. Η συζήτηση όμως δεν περιπλέκεται σε αυτό το κομμάτι. Βλέπω εδώ να συζητάμε για τις διαρροές και το πρόβλημα που έχει η ΔΕΙΑΗ. Δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε σήμερα είναι ένα πρόβλημα του λεκανοπηδίου στην ίδρυυση. Ο κύριος Φίλιος είπε για διαρροές, που δεν έχει να κάνει σχέση με το σύνδεσμο, έχει να κάνει σχέση με τις διαρροές που είναι τοπικών δικτύων που είναι στη ΔΕΙΑΗ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι αν σήμερα συμφωνούμε στην απόφαση αυτή και αν θέλετε μια μέρα να συζητήσουμε για την ίδρυυση, να συζητήσουμε για όλο, για όλο αυτό το κομμάτι σε μια ειδική συνεδρίαση. Αυτό ήθελα να πω.
0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
15: Αγαπητοί συνάδελφοι, μια αναγκαιότητα και ένα νομικό παράδοξο έρχεται να διορθωθεί 31 Δωδεκάτου του 2026. Τι εννοώ? Ήταν νομικά παράδοξο πως με την εξέλιξή του ο Δήμος συμμετείχε σε δύο φορείς ίδρυυσης. Ενώ ο νόμος ήταν σαφής από παλιά, κάθε Δήμος οφείλει να συμμετέχει σε ένα φορέα ίδρυυση. Εμείς ήμασταν και στο ΣΥΔΛΗ. Το αίτημα και το πολιτικό όλων των σχεδόν των παρατάξεων ήταν ότι επιτέλους πρέπει να εξορθολογιστεί αυτή η αδυναμία και να έχουμε ένα ενιαίο φορέα σε επίπεδο Δήμου, λεκανοπεδίου, για να μπορέσει αποτελεσματικά να παίξει ένα κρίσιμο σημαντικό ρόλο στα ζητήματα που διαχειρίζεται. Έρχεται λοιπόν ο νόμος και σου λέει 31 Δωδεκάτου ο σύνδεμος και οι σύνδεσμοι πανελλαδικά καταργούνται. Κύριε Φίλιο, ευτυχώς η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ, όποια μορφή και να πάρει η μετεξέλιξη του συνδέσμου, θα είναι μέχρι την επόμενη περίοδο η ίδια. Παρότι άλλαξε ο νόμος, αυτό είναι θέμα της πολιτικής αρχής. Άρα λοιπόν θα έχουμε την ίδια διοίκηση. Προφανώς η πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, στο σύνολό του η λειτουργία του ΣΥΔΛΗ να περάσει στην ΔΕΙΑΗ, στη μοναδική εφιστάμενη ΔΕΙΑΗ, παρότι, και προσέξτε, παρότι τα δίκτυα και οι υποδομές του ΣΥΔΛΗ εκτείνονται σε όλους τους Δήμους. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να υπάρξει συνεννόηση και ορθώς ο Δήμαρχος από την πρώτη στιγμή ζήτησε συνάντηση με τους τρεις Δήμους που συμμετέχουν για να με τους άλλους δύο, έχετε δίκιο Δήμαρχε, με τους άλλους δύο για να συζητήσουμε το ουσιαστικό πρόβλημα σωστής λειτουργίας την 1η Γενάρη του 2027. Κατανοείτε ότι δεν μπορεί ξαφνικά να χαθούν από τη ζήτηση 8 με 10 εκατομμύρια κυβικά νερό που παράγει σήμερα ο ΣΥΔΛΗ. Άρα λοιπόν ούτε ένα λεπτό δεν μπορεί να σταματήσει τη λειτουργία του αυτός ο φορέας. Τώρα, ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα και το ανέδειξαν οι Δήμαρχοι και γι' αυτό ζητάμε συνάντηση με τον Υπουργό. νόμος προβλέπει αδρά και που πάνε τα χρέη και τι επιδότηση θα δώσουν αδρά και που πάει το προσωπικό. Τι δεν προβλέπει. Παράδειγμα, από τα 8 εκατομμύρια χρέος στη ΔΕΗ και από τα 240 περίπου εκατομμύρια του Κουμπαρά, πόσα θα πάνε στο Σίδηλι ή στο φορέα που θα τον διαδεχτεί. Ένα. Δεύτερο, το υπόλοιπο 25% με 30%, που είναι αρκετά σημαντικό σκοπό. Λέει ο νομοθέτης, θα υπάρξουν ρυθμίσεις, δάνεια, μακροπρόθεσμα από το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων. Ποια θα είναι αυτά και πότε θα περπατήσουν. Αυτά λοιπόν ζητάνε οι δήμαρχοι να το κουβεντιάσουμε με τον Υπουργό, έτσι ώστε αν υπάρξει έστω και η παραμικρή αμφιβολία ότι δεν θα λυθούν μέχρι 31/12, να υπάρξει νομοθετικά πλέον η απαραίτητη παράταση, έτσι ώστε να έχουμε την ομαλότερη δυνατή μετάβαση στο νέο σύστημα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και να μην κρυβόμαστε, ουσιαστικά το 80 έως 90% και του ενεργητικού και του παθητικού του Δήμου βαρύνει το Δήμο Ιωνιτών και αντίστοιχα τη ΔΕΙΑΗ που είναι επιχείρηση του Δήμου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Είναι μονόδρομος και στη σωστή κατεύθυνση να πάρουμε, να υπερψηφίσουμε όλη την απόφαση αυτή, ανεξαρτήτως αν οι άλλοι δήμοι που τουλάχιστον στη συζήτηση που είχαμε συμφωνούν με αυτή την κατεύθυνση. Δεν γνωρίζουμε αν σήμερα αν έχουν την αντίστοιχη συζήτηση για να δώσουν γνώμη. Ο Υπουργός όμως, σύμφωνα με τον νόμο, μετά από γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων και της ΡΑΗ, μπαίνει και ΡΑΗ στη μέση, θα αποφασίσει πώς, άμεσα πώς θα μεταξελιχθεί ο Δήμος για να ακολουθήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχουν δικαίωμα δευτερολογίας. Παρακαλώ. Ωραία, ναι. Ωραία, έχετε ένα λεπτό.
16: Το όλο θέμα, σίγουρα, όπως είπαμε και στην εισήγησή μας, συμφωνούμε με την διαδικασία αυτή. Το μεγάλο πρόβλημά μας και το μεγάλο ερωτημά μας είναι ότι αυτή τη στιγμή μεταφέρεται ένα τεράστιο ποσό στη ΔΕΙΑΗ. Μαζί με την οφειλή της ΔΕΙΑΗ ξεπερνάμε τα 13-14 εκατομμύρια. Είναι ένα τεράστιο ποσό, κύριοι, και αυτό είναι το οποίο μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Διότι 8 εκατομμύρια, είπε ο κύριος Ραλέτος, και 6 εκατομμύρια της ΔΕΙΑΗ κάνουν 14. Όσα και να δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών από τα 240, το μεγάλο ποσό θα μείνει να διευθετηθεί. Το πώς, ας το σκεφτεί ο καθένας μας, όχι ότι θα αλλάξουμε τη σύμφωνη γνώμη μας, δεν την αλλάζουμε, αλλά πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ που φτάσαμε σε αυτό το δύσκολο σημείο.
0: Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ να κλείσετε το θέμα.
1: Εντάχει, δύο κουβέντες και από μένα. Πρώτο σχόλιο σε σχέση με την αρχική τοποθέτηση του κυρίου Κοσμά. Δεν είναι ερείπιο Σίδηλι. Έχει περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας.
0: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
1: Δεν πρέπει να... Όχι, λέω το εξής. Ότι δεν πρέπει να βλέπουμε, όπως κάποιος προείπε, άσπρο κύριο Σόλης, νομίζω, μόνο άσπρο και μαύρο. Ο Σίδηλι έχει περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας. Και αυτά θα αποτιμηθούν και θα δούμε πώς μπορούν να συμψηφιστούν ή να ρυθμιστούν κάποια πράγματα σε σχέση με το όφελος. Είπα ότι η κυβέρνηση έταξε χρηματοδότηση. Όλα αυτά μέλη να διασαφενιστούν. Ναι, σήμερα λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρουμε, κανένας δεν ξέρει. Και ούτε δεσμευόμαστε σήμερα με τη διατύπωση γνώμης. Όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, τα ανέφερα και εγώ, είναι επόμενα βήματα. Δεν μας δεσμεύει καμία διατύπωση άποψης. Για να το ξεκαθαρίζουμε. Ένα δεύτερο σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Φίλιος. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά γιατί είναι διάτρητα τα δίκτυα της σύντρευσης, είναι διάτρητα τα δίκτυα της αποχέτευσης, είναι κατεστραμμένα τα δίκτυα της άντρευσης και εκεί λοιπόν είναι κεντρικές πολιτικές στρατηγικές και δεν αφορά μόνο τα Γιάννη, αφορά όλη τη χώρα. Ταμείο ανάκαμψης. Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα? Θα έπρεπε να κατευθυνθούν σε έργα αυτής της κατηγορίας περισσότερα χρήματα, τα οποία είναι και περιβαλλοντικά αλλά και εξοικονόμησης. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Πότε επιτράπηκαν, πέρα από την τιμολογιακή πολιτική την οποία ανέφερα προηγουμένως, που είναι τελείως παράλογη αντιμετώπιση οργανισμών οι οποίοι είναι οργανισμοί κοινής ωφέλειας. Ο βιομήχανος να πληρώνει 8 λεπτά και ο οργανισμός κοινής ωφέλειας να πληρώνει 28, 23 πόσο πληρώνει. Λοιπόν, είναι μεγάλα πολιτικά ρητήματα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πάρουμε τη λήψη αυτής της απόφασης, της θετικής διατύπωσης άποψης στην κατεύθυνση συγχώνευσης ΔΕΙΑ και ΣΥΘΛΗ και προφανώς ο αγώνας την επόμενη μέρα και δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά και άλλους.
0: Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ.

0: είναι και μια πολιτική στάση του μεγάλου Δήμου που συμμετέχει στο σύνδεσμο.
1: Αποχωρεί ο κύριος Αρλέτος. Παρακαλώ επί της ψηφοφορίας. Ομόφωνα. Ομόφωνα. Προχωρούμε στο τρίτο θέμα. Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης των μετοχών της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων Διανετάει στην Ανώνυμη Εταιρεία ΠΕΤΑΕ λόγω αποχώρησης. Η κυρία Βακαλοπούλου, Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Διανετάει, παρακαλώ, έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σας έχει διανυμηθεί η εισήγηση. Σύμφωνα με τα... Ναι. Έχει να κάνει με τη λήψη απόφασης μεταβίβασης των μεταχών της Διανετάει στην εταιρεία ΠΕΤΑ, που είναι ανώνυμη εταιρεία πληροφόρησης επιμόρφωσης τοπικής ανάπτυξης, αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Και η Διανετάει κατέχει 10 μετοχές σε αυτή την εταιρεία και η συνολική της αξία είναι 150 ευρώ και λόγω του ότι υπάρχουν προϋποθέσεις του άρθρου 189 παράγραφος 1 του νόμου 5314 του 2026 καθιστάται αναγκαίο να μεταφορεθούν οι μετοχές της Διανετάει και ζητάμε την έγκριση αποχώρησης Διανετάει από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας της ΠΕΤΑ, την έγκριση μεταβίβασης του συνόλου των ανωτέρων μεταχών της προς την ΠΕΤΑ ΑΕ και να εξουδιοτηθεί η Διανετάει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες υλικές και νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης συμπεριλαμβανομένης στη διαπραγμάτευση της υπογραφής των συμβάσεων μεταβίβασης των μετοχών και της εκπροσώπησης Διανετάει στις γενικές συνελεύσεις εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Επειδή είπε η κυρία Αντιδήμαρχος ότι 150 ευρώ
2: ήταν. Ευρώ είναι. 10 μετοχές αξίας 150 ευρώ.
1: Συνολικά.
2: Συνολική αξία. Όχι.
1: Συνολικά.
2: 15 ευρώ η μία. 150 ευρώ συνολικά. Έλα καλέ.
1: Επειδή είναι υποχρεωτική, είπε η κυρία Αντιδήμαρχος, δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε περισσότερες από μίας. Ερωτήσεις παρακαλώ υπάρχουνε. Κύριε Παπαγεωργίου, έχετε ερωτήσεις?
3: Δεν έχω ερώτηση, να πω.
1: Ερωτήσεις. Κύριε Καλογιάννη, όχι. Κάποιος άλλος, όχι. Τοποθετήσεις.
3: Ναι, επ' αφορμή αυτού του θέματος που είναι αφορά τη Διανετάει και επειδή δεν μπορούμε να δευτερολογούμε στον κύριο Δήμαρχο και επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι για το κτέλ που είπα για την αξιοποίηση, ότι δεν υπάρχει αφημία κλπ.

0: Τον ως μοναδικού μετόχου για τη μετατροπή της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων Διανετάι σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 207 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καθορισμός των αναγκαίων επόμενων ενεργειών. Κύριε Δήμαρχε.
1: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε για το μέλλον της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων, τη γνωστή σε όλους μας Διανετάι, και τη δυνατότητα μετεξέλιξής της σε ένα αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται σίγουρα για μια σημαντική απόφαση, η οποία προκύπτει από τους, για ακόμα μια φορά, υποχρεωτικές ρυθμίσεις που εισάγει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 207 του νόμου 5314 του 26, οι δημοτικές ανώνυμες εταιρείες που υπάγονται στις συγκεκριμένες διατάξεις πρέπει έως τις 31 Δεκάτου του 26 είτε να λυθούν και να τηθούν σε εκαθάριση, είτε να μετατραπούν ή να συγχρονιστούν σε αναπτυξιακούς οργανισμούς. Σε διαφορετική περίπτωση, από την 1η Ιανουαρίου 2027 επέρχεται αυτοδίκαια λύση. Επομένως, το εφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας της Διανετάι δεν μπορεί να συνεχιστεί όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Και θεωρώ ότι με βάση τα πραγματικά δεδομένα της εταιρείας, η μετατροπή της σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό αποτελεί ουσιαστικά μονόδρομο, εφόσον θέλουμε να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε όσα η Διανετάι έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Γιατί λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επιλέγουμε τη μετατροπή και όχι την κατάργηση? Η Διανετάι είναι μια οικονομικά υγιής δημοτική εταιρεία, η οποία διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία και έχει αποδείξει ότι μπορεί να τη διαχειρίζεται αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα διαθέτει 4 ιδιόκτητα ακίνητα, από τα οποία εξασφαλίζει σταθερά έσοδα μέσω μισθώσεων, ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 225.000 ευρώ και οικονομικό απόθεμα που προσεγγίζει τις 590.000 ευρώ. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα ζημιογόνο φορέα που αναζητά τρόπο επιβίωσης. Μιλάμε για μια εταιρεία με περιουσία, έσοδα, τεχνογνωσία και οικονομική δυναμική. Και εδώ λοιπόν τίθεται το αυτονόητο ερώτημα. Για ποιο λοιπόν λόγο να οδηγήσουμε σε εκαθάριση μια εταιρεία που λειτουργεί και αποδίδει, όταν έχουμε τη δυνατότητα να την διατηρήσουμε και να διευρύνουμε το ρόλο της? Η εκαθάριση, θα πρέπει να γνωρίζουμε, θα δημιουργούσε σημαντικές διοικητικές, νομικές και οικονομικές εκκρεμότητες στη διαχείριση της περιουσίας και των υφιστάμενων μισθώσεων. Η λύση και η εκαθάριση θα σημάνει το πάγωμα και ποθενά την απώλεια των εσόδων της Διανετάι σε ένα μεσοδιάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά της στο Δήμο. Ενώ η εκαθάριση μιας ανώνυμης εταιρείας που κατέχει και διαχειρίζεται εμπορικά δημοτικά ακίνητα συνεπάγεται πολύπλοκες δικαστικές και διοικητικές εκκρεμότητες, λύση ενεργών μισθώσεων, εμπράγματα ζητήματα και κίνδυνο απαξίωσης της περιουσίας της. Επιπλέον, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η απευθείας διακήρυξη της δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσα από τις διαδικασίες λειτουργίας του Δήμου αντιμετωπίζει διαχρονικές δυσκολίες. Δεν υπάρχει λοιπόν λόγος να προσθέσουμε ένα ακόμα βάρος σε αυτό το μοντέλο, καταργώντας ένα φορέα που έχει αποδείξει ότι μπορεί να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα ακίνητά του. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, η Διανετάι μπορεί να μετατραπεί σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Ιωαννιτών. Το σημαντικό είναι ότι δημιουργούμε μια καινούργια εταιρεία, δεν δημιουργούμε μια καινούργια εταιρεία από το μηδέν. Αξιοποιούμε μια εφιστάμενη, οικονομικά εύρωστη εταιρεία και της δίνουμε και νέες δυνατότητες. Ο νέος οργανισμός θα συνεχίσει να αξιοποιεί την περιουσία της ΔΙΑΝΕΤΑΗ, αλλά ταυτόχρονα

0: Όχονα θα μπορεί να λειτουργεί υποστηρικτικά προς το Δήμο σε ένα ευρύτερο πεδίο δραστηριοτήτων. Θα μπορεί δηλαδή να αποτελέσει ένα πρόσθετο τεχνικό, επιστημονικό και επιχειρησιακό εργαλείο του Δήμου. Θέλω ωστόσο να καταστήσω σαφές ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός δεν θα υποκαθιστά το Δήμο ούτε τις θεσμικές του αρμοδιότητες. Ο Δήμος θα εξακολουθεί να καθορίζει την πολιτική και τις προτεραιότητές του και ο οργανισμός θα λειτουργεί υποστηρικτικά στην υλοποίησή τους. Η μετάβαση λοιπόν αυτή έχει ασφαλώς και σημαντικές προκλήσεις. Ο νέος κώδικας προβλέπει ότι οι αναπτυξιακοί οργανισμοί δεν μπορούν κατά κανόνα να επιχορηγούνται άμεσα ή έμεσα από τους Δήμους ή τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η λειτουργία τους πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά έσοδα, σε προγραμματικές συμβάσεις και σε χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν καθιστά ακόμα σημαντικότερο το γεγονός ότι η Διανετάη διαθέτει ήδη δική της οικονομική και περιουσιακή βάση. Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας, οικονομικής διαχείρισης και προσλήψεων προσωπικού, οι οποίες υπάγονται στις διαδικασίες του νόμου 4765 του 2021. Δεν δημιουργούμε λοιπόν ένα ανεξέλεγκτο μηχανισμό, αλλά έναν δημοτικό φορέα που θα λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες, υποχρεώσεις και λογοδοσία. Για μας άλλωστε βασικές προϋποθέσεις είναι η διαφάνεια, η οικονομική βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα της μετάβασης της Διανετάη. Η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου είναι δεσμευτική και οφείλουμε να κινηθούμε έγκαιρα. Η σημερινή μας απόφαση θα αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας διαδικασίας που θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, τη σύνταξη του νέου καταστατικού και την ολοκλήρωση των απαραίτητων εταιρικών και διοικητικών ενεργειών. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι ο πλήρως φάκελος με τη μελέτη βιωσιμότητας και το σχέδιο καταστατικού θα επανέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκρισή του. Για όλους αυτούς τους λόγους, αγαπητοί συνάδελφοι, εισηγούμαστε ως Δημοτική Αρχή την έναρξη μιας διαδικασίας μετατροπής της Διανετάη σε μονομετοχικό αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα. Παράλληλα, προτείνω να δοθούν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την προετοιμασία των σχετικών ενεργειών, ώστε να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία. Η επιλογή μας είναι να μην χαθεί ένας υγιής δημοτικός φορέας, αλλά να αξιοποιήσουμε την οικονομική του βάση και την εμπειρία του, μεταβαίνοντας σε ένα νέο περιβάλλον, έτσι όπως αποφασίζεται μέσω του νέου κώδικα. Ένα εργαλείο που θα υπηρετεί τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών με διαφάνεια, οικονομική αυτοτέλεια και συγκεκριμένο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Πριν να δώσω το λόγο για ερωτήσεις, θα δώσω το λόγο ένα λεπτό στην εκπρόσωπο των εργαζομένων, την κυρία Μπενέκου, και ένα λεπτό στον εκπρόσωπο των μηχανικών. Παρακαλώ, κυρία Μπενέκου. Θέλω να τηρήσετε το χρόνο σας, παρακαλώ.
2: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, η μετατροπή της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό δεν είναι ουδέτερη διοικητική αλλαγή. Είναι πολιτική επιλογή με σοβαρές συνέπειες. Ο Σύλλογος Εργαζομένων καταγγέλει την επιλογή της Δημοτικής Αρχής Ιωαννίνων να φέρει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το ζήτημα της μετατροπής της Διανετά σε αναπτυξιακό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το χαρακτήρα, το ρόλο και το μέλλον της επιχείρησης, αλλά και για τις συνέπειες που μπορεί να έχει τόσο στα εργασιακά δικαιώματα, όσο και στην εξυπηρέτηση των αναγκών των δημοτών. Για τους εργαζόμενους είναι βέβαιο πως η μετατροπή σε αναπτυξιακό οργανισμό θα αλλάξει τα κριτήρια εκμετάλλευσής της, βάζοντας σε πρώτη μοίρα στενά τεχνοκρατικά και ιδιωτικά κριτήρια αντί για τον κοινωνικό και πολιτικό όφελος του Δήμου. Αυτό που θα ακολουθήσει μια τέτοια απόφαση είναι πρώτα απ' όλα απευθείας αναθέσεις. Ο νέος οργανισμός.
1: Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
2: Θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα για να παρακάμπτουν αυστηρές διαδικασίες των δημοσίων διαγωνισμών, επιτρέποντας αναθέσεις έργων και μελετών με μεγαλύτερη ευκολία και λιγότερο έλεγχο. Δεύτερον, αποδυνάμωση των τεχνικών υπηρεσιών, της διεύθυνσης προγραμματισμού και της διεύθυνσης τοπικής ανάπτυξης.
1: Και παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Αντί να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Δήμου, θα δημιουργηθεί μια παράλληλη δομή ιδιωτικο-οικονομικού χαρακτήρα που θα αφαιρεί αρμοδιότητες και έργο από τους δημοτικούς υπαλλήλους. Τρίτον, παράκαμψη στο ΑΣΕΠ της προσλήψης. Ο νόμος 4548 του 2018 δεν θεσπίζει από μόνο στο ενιαίο σύστημα προσλήψεων για όλες τις ΑΕ, ούτε επιβάλλει γενικά διαγωνισμό ή διαδικασία ΑΣΕΠ σε κάθε ανώνυμη εταιρεία. Τέλος, καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων. Η εμπειρία έδειξε πως οι εργαζόμενοι στους αναπτυξιακούς οργανισμούς απασχολήθηκαν αποκλειστικά με ελαστικές μορφές εργασίας. Η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας, να διασφαλίζει σταθερές εργασιακές σχέσεις και να λειτουργεί με διαφάνεια και λογοδεσία. Κάθε οργανωτική αλλαγή πρέπει να αξιολογείται με βάση το δημόσιο συμφέρον, την προστασία των εργαζομένων και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, όχι με γνώμονα αποκλειστικά διοικητικές
1: ή
2: οικονομικές σκοπιμότητες.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Μπενέκο. Ο λόγος στον κύριο Λίλη. Να τηρήσετε το χρόνο.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ως Πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανικών του Δημοσίου και ως υπάλληλος του Δήμου Ενητών, εκφράζουμε, κύριε Δήμαρχε, κύριε και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εκφράζουμε την κάθετη αντίθεσή μας στο συγκεκριμένο ζήτημα και είμαστε σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών, την ΠΟΕΜΤΙΔΑΣ. Η ορίμανση και υλοποίηση έργων και η προετοιμασία μελετών και τεχνικών δελτίων που περιγράφονται στην εισήγηση αποτελούν κατ' εξοχήν αντικείμενο των μηχανικών που απασχολούνται στο Δήμο μας. Σύμφωνα με την 179 του 2022 απόφαση Μίζωνος Ολομέλειας Συλλεκτικού Συνεδρίου, δεν είναι νόμιμη προγραμματική σύμβαση με αναπτυξιακό οργανισμό, αντικείμενο της οποίας είναι αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου δια της έμεσης πρόσληψης προσωπικού. Η λειτουργία των εν λόγω οργανισμών μακριά από το δημόσιο έλεγχο αποδυναμώνει τις δημοτικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο τους δημόσιους πόρους και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον. Απέναντι σε αυτό, αντιστεκόμαστε στην απαξίωση των υπηρεσιών μας και διεκδικούμε μεταξύ άλλων στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών με μόνιμες και σταθερές προσλήψεις, την μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων των δημοσίων υπηρεσιών σε ιδιώτες και πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές μας με την πλήρη επαναφορά 13ου και 14ου μισθού.
1: Πληρώστε, παρακαλώ.
3: Τελείωσα. Καλούμε λοιπόν στην απόσυρση αυτής της ρύθμισης και της δημιουργίας του αναπτυξιακού οργανισμού και συμπληρωματικά επανερχόμαστε στην πριν από περίπου 6 μήνες πάγιο αίτημά μας. Και εδώ, κύριε Δήμαρχε, νομίζω στο πρώτο θέμα μιλήσατε για ένα ψήφισμα. Είχαμε ζητήσει και τότε ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και απευθύνομαι και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα περιλαμβάνει την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοτικούς υπαλλήλους. Δεν είναι εκτός θέματος, γιατί έχει σχέση με το θέμα. Το θέμα μας είναι αυξήσει τις αποδοχές των υπαλλήλων, των δημοτικών υπαλλήλων,
1: πολύ,
3: για να μπορούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου.
1: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Άρα συμπληρωματικά σε αυτό το ψήφισμα που πρότεινε ο Δήμαρχος να περιληφθεί επαναφορά 13ου και 14ου μισθού με αντίστοιχη συμπλήρωση των πόρων από το δημόσιο, από το κράτος. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, διευκρινιστικές ερωτήσεις.
0: Μία διακοπή μόνο, δεν έχω καμία αντίρρηση για την έκδοση ψηφίσματος για τον 13ο και τον 14ο μισθό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το θέμα που συζητάμε
1: σήμερα. Εκτός θέματος, κύριε Δήμαρχε, ο 13ος, 14ος, επίσης και όλα αυτά στα οποία αναφέρθηκαν είναι μέσα στο καταστατικό της DNTI. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια αντίδραση. Παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου, παρακαλώ ερωτήσεις. Παρακαλώ ερωτήσεις.
4: Ναι, έχω ορισμένες ερωτήσεις που προέρχονται και από το παρελθόν. Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον εισηγητή κύριο Δήμαρχο, αν άλλοι Δήμοι έχουν αναπτυξιακό οργανισμό, άλλοι δήμοι έχουν αναπτυξιακούς οργανισμούς και ποια είναι η πορεία τους.
1: Ολοκληρώστε τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ. Τις ερωτήσεις σας, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Γιατί γελάτε, κύριε Τσαρή.
1: Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας, κύριε Παπαγεωργίου.
4: Έτσι.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, παρακαλώ λοιπόν, τις ερωτήσεις σας.
4: Η δεύτερη ερώτηση είναι πόσα χρήματα... Η δεύτερη ερώτηση είναι πόσα χρήματα εκτιμάτε ότι θα δώσει ο Δήμος τη Διανετάη ως αναπτυξιακό οργανισμό για να λειτουργήσει. Η τρίτη...
1: Αφήστε να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις, παρακαλώ.
4: Η τρίτη ερώτηση είναι πότε εκτιμάτε ότι η νέα μορφή του αναπτυξιακού οργανισμού με τον αναπτυξιακό οργανισμό που θα έχει Διανετάη θα παράξει τα έξοδα για να είναι αυτάρκης. Η τέταρτη ερώτηση είναι, ναι, πότε εκτιμάτε ότι η νέα μορφή της επιχείρησης ως αναπτυξιακός οργανισμός θα παράξει τα απαιτούμενα έσοδα για να είναι αυτάρκης. Η άλλη ερώτηση είναι αν υπάρχει κίνδυνος υποκατάστασης των υπηρεσιών του Δήμου, αν θα μεταφερθούν αντικείμενα των υπηρεσιών του Δήμου και ποια στην Διανετάη και αν αυτά τα αντικείμενα θα είναι μήπως τα φιλέτα του Δήμου και γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο που θα είναι ελεγχόμενο πλήρως από τη Δημοτική Αρχή χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν. Η άλλη ερώτηση είναι αν μέσω αυτού του οργανισμού υπάρχει ο κίνδυνος και υποκρύπτεται κάποια φάμπρικα προσλήψεων με παραδοσιακά κριτήρια. Η έβδομη ερώτηση είναι πόσοι εκτιμάτε ότι θα είναι, πόσες χιλιάδες ευρώ εκτιμάτε ότι θα είναι οι μισθοί που θα επομισθούν ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο Πρόεδρος και τα λοιπά στελέχη ως και, τα και ποια θα είναι τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης υπό τη νέα μορφή. Υπάρχει ο κίνδυνος να...
1: Κάντε τις ερωτήσεις, παρακαλώ. Παρακαλώ. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσει.
0: Συγγνώμη, παρακαλώ, κύριε Παγιοργίου, έχετε ένα κατεβατό ερωτήσεις που δεν προλαβαίνω σημειώνω. Αν θέλετε, μου τις δίνετε εντύπωση όπως έχετε καταγράψει για να μπορώ να απαντήσω.
4: Εντύπωση, ναι, ναι.
0: Διατυπώστε τις ναι. Εσείς, αλλά αν μπορείτε μου τις δίνετε και εμένα γραπτά για να μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι, θα τις δώσω, θα τις καταθέσω. Ας ακούσουμε λοιπόν. Ναι.
4: Και αν υπάρχει, αν εκτιμάτε ως Δημοτική Αρχή ότι υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρχει ροή ή φάμπρικα απευθείας αναθέσεων από τη νέα επιχείρηση για τη λειτουργία της, εν πάση περιπτώσει, και για τα καθήκοντα ή την υποκατάσταση των υπηρεσιών που θα επομισθεί. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Αν έχετε
4: και
1: την ευγενή καλοσύνη,
4: και
1: δώστε.
4: Και ο κύριος Φίλιος, δεν τα έχω τώρα, τα έχω χειρόγραφα.
1: Για να μπορέσει να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος.
0: Να απαντήσω, θα απαντήσω.
1: Θέλει να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος.
4: Τα σημείωσε η κυρία.
1: Ωραία. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν γνωρίζω και δεν οφείλω να γνωρίζω αν άλλοι δήμοι έχουν αναπτυξιακές. Θα μπορούσα να απαντήσω έτσι, αλλά γνωρίζω ότι άλλοι δήμοι έχουν αναπτυξιακές. Εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω την κερδοφορία τους, τη ζημία τους, δεν το γνωρίζω. Πόσα χρήματα θα δώσει ο Δήμος? Μα προφανώς δεν θα δώσει. Μηδέν θα δώσει ο Δήμος. Είναι σαφές. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Η απόφαση η οποία εισηγούμαστε σήμερα να ληφθεί είναι απότοκο μιας νομοθετικής ρύθμισης την οποία έκανε η κυβέρνηση. Η βάση από την οποία ξεκινάει η σημερινή μας συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση εκ του μηδενός για τη σύσταση ενός αναπτυξιακού οργανισμού. Προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ για την επόμενη μέρα της Διανετάη. σταθμίσαμε τα διάφορα δεδομένα και τις διάφορες περιπτώσεις και εισηγούμαστε σήμερα τη μετατροπή της σε αναπτυξιακό οργανισμό με ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι καινούριο εξαιτίας του νέου κώδικα και με προτεραιότητα, όπως είπα και στην εισήγησή μου, το γεγονός ότι έχουμε μία υγιή ανώνυμη εταιρεία στο Δήμο και θα είναι κρίμα αυτή την υγιή της λειτουργία να μην τη συνεχίσει. Έχουμε ένα δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχει μία εταιρεία στο Δήμο και το λέω πολύ απλά, ή την διαλύουμε ή την συνεχίζουμε. Η Διανετά έχει μια ιστορία, έχει μια πορεία, έχει μια υγεία, έχει περιουσιακά στοιχεία και το ερώτημα είναι, τη συνεχίζουμε ή τη διαλύουμε.
1: Κύριε Γενική, θέλετε να απαντήσετε κι εσείς.
5: Δύο πράγματα να συμπληρώσω. Με το νέο κώδικα λοιπόν Δήμων και Κοινοτήτων, για να πω μερικά πράγματα τα οποία υπόθηκαν και οι προλαλήσαντες. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία. Πρώτον, υπάρχουν οι αναπτυξιακοί οργανισμοί υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι προσλήψεις γίνονται με τις προσλήψεις της ίδιας διαδικασίας ακριβώς που γίνονται στο Δήμο. Οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού με τις ίδιες διαδικασίες που γίνονται και στο Δήμο. Οι αναθέσεις και αυτό όλο που λέγεται ισχύουν ακριβώς τα ίδια που ισχύουν στο Δήμο, είναι ο νόμος 4412. Επομένως, προς διευκρίνηση αυτών που υπόθηκαν προηγουμένως, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Πρόκειται λοιπόν για έναν οργανισμό ο οποίος με τις καινούργιες διατάξεις υπόκειται σε διαδικασίες που δεν αλλάζουν όσον αφορά και τις διαδικασίες του Δήμου. Έχει την ίδια οικονομική διαχείριση, έχει τα ίδια ακριβώς αντικείμενα. Αυτό ήταν το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι που ήθελα να πω, θα προσέξαμε προηγούμενα ότι δεν είμαστε μόνοι οι πρώτοι, αλλά στην προηγούμενη εισήγηση που έκανε η κυρία Αντιδήμαρχος, η κυρία Βακαλοπούλου, ο ΠΕΤΑ ήταν μια διαφορετική περίπτωση που και αυτός αναγκάζεται να γίνει αναπτυξιακός οργανισμός και για την πληροφορία εν τη ρήμη του λόγου θα πω ότι υπάρχει ο Δήμος Τρικαίων που έχει αναπτυξιακό οργανισμό και δεν είμαι πρόσφατος να σας πω άλλους 5-6 οι οποίοι έχουν τις ίδιες μονομετεχικές εταιρείες του άρθρου 260 και 262 αν δεν με απατάει η μνήμη μου του 3463 ο οποίος του 2006 ο οποίος προβλέπεται η κατάργησή τους ή αναπτυξιακό οργανισμό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία που έχω να πω για αυτό ακριβώς το πράγμα. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα θα λυθούν με οικονομοτεχνική μελέτη που θα γίνει πλήρως. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι έχει και διοικητικό συμβούλιο η ΔΕΗ. Έχει διοικητικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν, όσον αφορά αυτά που λέμε τα γενικά, γενικοί διευθυντές κτλ., δεν έχει κάτι διαφορετικό να πούμε ότι θα ισχύσει. Και το τελευταίο που πρέπει να πούμε είναι ότι η απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι την καταργούμε. Καταργούμε μία Διανετά η οποία λειτουργεί και η οποία δημιουργήθηκε για συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί λειτουργεί λοιπόν αυτή η Διανετά, με κάποιο συγκεκριμένο σκοπό μερικών αξιόλογων ακινήτων τα οποία μέχρι σήμερα τα διαχειρίζεται πάρα πολύ ορθά. Δεν θα αλλάξει κάτι άλλο περισσότερο από αυτό από τη στιγμή που εξασφαλίζεται η διοίκησή της, το προσωπικό της, η οικονομική της διαχείριση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μήπως η κυρία Αντιπρόεδρος θέλει να συμπληρώσει κάτι? Όχι, έχετε καλυφθεί. Παρακαλώ. Κυρία Καλογιάννη, ερώτηση? Όχι. Κύριε Φίλιο, έχετε ερώτηση? Στο μικρόφωνο σας παρακαλώ.
6: Η εταιρεία που θα προκύψει θα έχει στην κατοχή της τα ακίνητα αυτά, έτσι?
7: Τα τέσσερα κίνητα.
6: Και ως έσοδο. Από εκεί και πέρα, τι άλλο θα μπορεί να κάνει δηλαδή αυτός ο αναπτυξιακός λεγόμενος οργανισμός? Να μπαίνει σε προγράμματα, ας πούμε, να κάνει τι? Γιατί ψάχνω να καταλάβω γιατί μας τους καταργούν δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Μας μετατρέπουν.
5: Εν μέρει εγώ προσθέτω να είμαστε τυχεροί αν μέχρι τέλος δεν καταργηθούν και οι Δήμοι με τόσες καταργήσεις που έτυχε από την αρχή της θητείας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω, εγώ
1: έχουμε
5: ξέρω τι θα
1: κάνουμε. Κύριε Παπαγεωργίου, ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Γενικέ.
5: Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πολύ απλά στο ερώτημα που είπε, δεν πρόκειται, γι' αυτό λέμε αποφεύγουμε, δεν πρόκειται περί μιας καινούργιας εταιρείας. Πρόκειται περί μιας μετατροπής μιας ήδη υφιστάμενης εταιρείας σε μία άλλη. Αυτό είναι το τελείως διαφορετικό. Όπως λειτουργούσε μέχρι τώρα η μονομετοχική εταιρεία με αυτή τη διαχείριση, με το ίδιο ακριβώς καθεστώς θα λειτουργεί και τώρα. Όταν λέμε για μετατροπή, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και όλα τα υπόλοιπα μεταφέρονται στην εταιρεία του αναπτυξιακού οργανισμού. Αυτό για να γίνει θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη, θα έρθει κανονισμός λειτουργίας και όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Τώρα είναι για την εκκίνηση της διαδικασίας. Παρακαλώ, άλλες ερωτήσεις. Όχι, τοποθετήσεις. Κύριε Παπαγεωργίου. Έχουμε 3 λεπτά, κύριε Παπαγεωργίου. Παρακαλώ, κύριε Παπαγεωργίου, έχετε το λόγο. Δεν είδα κανέναν αγενή συνάδελφο να μηδιά επειδή πήρατε το λόγο.
8: Εντάξει.
1: Ο κάθε ένας έχει δικαίωμα να μηδιά για τους δικούς του λόγους. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Όχι νουθεσίες. Παρακαλώ,
9: όχι. Δεν περιστρέφετε γύρω από εσάς. Δεν περιστρέφετε γύρω από εσάς.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κύριε.
8: Τέλος. Λοιπόν. Έχετε προσωπικά προβλήματα. Ναι, έχω πολλά προσωπικά προβλήματα.
1: Σας παρακαλώ πολύ.
8: Αυτό αφορά εμένα και δεν αφορά εσάς.
1: Κύριε Παπαγεωργίου, και εκείνον που μηδιά τον αφορά εκείνον. Παρακαλώ, λοιπόν, στην τοποθέτησή σας, παρακαλώ.
8: Πόσα χρόνια έχω, κύριε Πρόεδρε?
1: 3 λεπτά.
8: Όχι, 3 λεπτά.
1: Να σας δώσω 5.
8: Ναι. Λοιπόν, αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά και αυτοί που θα ασχοληθούν στο μέλλον με τα κοινά πρέπει να μάθουν να είναι συνεπείς με τις απόψεις τους και τις θέσεις τους. Προκαταβολικά λέω ότι εμείς θεωρούμε τη μετατροπή της Διανετάης σε αναπτυξιακό οργανισμό ως ένα θετικό βήμα προκειμένου ο οργανισμός αυτός να επιτελέσει το ρόλο, το συμπληρωματικό ρόλο υποβοήθησης στο Δήμο Ενετών. Αλλά όμως δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε εδώ την πολιτική υποκρισία της Δημοτικής Αρχής, η οποία κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής αρνήθηκε 4 κομβικά σημεία για την επιβίωση του Δήμου. Το πρώτο ήταν εκείνη η αλύση του μνήμης συνεδρίας για τα σκουπίδια, στην οποία αφαιρέσατε τους ιδιώτες από την καθαριότητα του Δήμου και εσείς τώρα προσθέσατε όλες τις δημοτικές ενότητες με τεράστια αύξηση των δημοτικών τελών στον ιδιώτη. Η δεύτερη είναι η άρνησή σας να ψηφίσετε τον Οργανισμό Ιστορικής Υπηρεσίας, τον οποίο το φέρατε πολύ καθυστερημένα τώρα. Η τρίτη είναι ο αναπτυξιακός οργανισμός, τον οποίο λεσαλέα πολεμήσατε και αρνηθήκατε κατά εκείνη την αλύση του μνήμης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύσσωμη η τότε αντιπολίτευση. Και το τέταρτο θέμα, και το φέρνετε τώρα, και ευτυχώς το φέρνετε, δηλαδή σας υποχρεώνω όμως να το φέρνετε. Έτσι. Και η τέταρτη είναι τα LED, τα οποία επίσης θα τα φέρετε. Πρέπει λοιπόν, εγώ έκανα αυτές τις ερωτήσεις που σας είπα και σας είπα από την αρχή ότι προέρχονται από το παρελθόν, γιατί ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γιωτίτσα σε εκείνη τη συνεδρίαση. Ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Γιωτίτσα σε εκείνη τη συνεδρίαση, για να δυναμητήσουν την απόφαση που είχαμε πάρει με τον Δήμαρχο Βορείων Τσιμέρκων να κάνουμε αναπτυξιακό οργανισμό, για να κάνει αυτά ακριβώς εδώ, τα οποία υποχρεωνόμαστε να κάνουμε τώρα από τον νόμο και μάλιστα θα τα κάναμε τότε, έτσι είναι κύριε Φίλιο, με δικούς μας όρους και προϋποθέσεις, όχι με προϋποθέσεις που μπορεί να μας υποχρεώσουν οι άλλοι, για να αρνηθείτε, για να δυναμητήσετε εκείνη τη Δημοτική Αρχή. Πολεμήσατε λεσαλέα τον αναπτυξιακό οργανισμό αυτών και αυτές τις ερωτήσεις που σας έκανα εγώ. Και τώρα κάνει ο κύριος Δήμαρχος, πως δεν ξέρει αν έχουν άλλοι δήμοι αναπτυξιακό οργανισμό. Τότε, όταν κατακεραυνώνετε, σύσσωμε όλοι εσείς τους άλλους δήμους ότι έχουν άχρηστους αναπτυξιακούς οργανισμούς και τελικά αντιαναπτυξιακούς οργανισμούς, ή ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός θα γίνει η νέα ΑΔΕΗ, το νέο σκάνδαλο, και ότι θα πάνε εκεί λεφτά και να πληρώνονται χιλιάδες ευρώ οι σύμβουλοι, ο πρόεδρος κλπ. Ή θα χάσουμε αντικείμενα και θα γίνει εστία σκανδάλων και όλα αυτά, ροή αναθέσεων. Και ό,τι λέγατε, θα σας καταθέσω τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των τοποθετήσεων σε εκείνη τη συνεδρία του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Γιωτίτσα να υπάρχουν για το ιστορικό. Έτσι. Σημαίνει όλο αυτό ότι υπάρχει εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη πολιτική υποκρισία, για την οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε την αυτοκριτική σας προς τους δημότες, γιατί στερήσατε από τους δημότες τόσα χρόνια έναν αναπτυξιακό οργανισμό, τον οποίο υποστηρίζετε με τα βαΐων και κλάδων τώρα. Και σωστά τον υποστηρίζετε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και πρέπει να υπάρξει αυτός ο οργανισμός προκειμένου να επιβιώσει ο Δήμος μας, γιατί ξέρουμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου μας δεν είναι αρκετές για να ανταπεξέλθουν στο βάρος των απαιτήσεων του μεγάλου Δήμου και χρειάζονται μια ευέλικτη υποβοήθηση, την οποία ευέλικτη υποβοήθηση εσείς τότε τη λέγατε ότι είναι ευέλικτη υποβοήθηση για να κάνουμε αμαρτωλούς οργανισμούς κλπ. Άρα λοιπόν, καταλήγω για να είμαι και μέσα στον χρόνο, ότι δεν μπορεί πριν 5 χρόνια να καταψηφίζετε την πρόταση αυτή, να λέγατε ότι επιχειρούμε εμείς τότε να δημιουργήσουμε έλεος έναν ρουσφετολογικό μηχανισμό και 5 χρόνια μετά να φέρετε αυτό το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς ντροπή και χωρίς εδώ και χωρίς απολύτως καμία αυτοκριτική για αυτά που στερήσατε όλα αυτά τα 5 χρόνια από τον Δήμο Ιαννητών. Και όσο και αν υποστηρίζετε ότι αυτό δεν είναι μια διοικητική επιλογή, αλλά είναι αναγκαία προσαρμογή στο νομοθετικό πλαίσιο, η αλήθεια είναι ότι εσείς βολεύεστε πίσω από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και καλά κάνετε δηλαδή, προκειμένου να φτιάξουμε αυτό το εργαλείο, το οποίο το αρνηθήκατε σε εμάς και το αρνηθήκατε στους δημότες και στην πόλη. Αυτό που επικαλείστε λοιπόν είναι το βασικό σας επιχείρημα, το νέο θεσμικό πλαίσιο, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει και η αξιοπρέπεια και δεν μπορεί να μην αναδειχθεί η δικιά σας πολιτική υποκρισία σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνω και λέω ότι θεωρώ, θα σας πω και κάτι τώρα το οποίο θα το ξέρει κυρία Πρόεδρος, έτσι, αλλά εμείς οι δικηγόροι όταν υπερασπιζόμαστε διάφορες υποθέσεις στο δικαστήριο και πρέπει να αναγκαστούμε να πούμε άλλα πράγματα τη μια φορά όταν είμαστε στη μία θέση του υπερασπιστή του κατηγορουμένου ή της πολιτικής αγωγής και άλλα πράγματα την άλλη, έτσι, έχουμε κάποια από εμάς και την ευαισθησία και την συγκράτηση να μην ερχόμαστε σε αντίθεση και να μην ευτελιζόμαστε ούτε στους δικαστές ούτε στους πελάτες μας με το να λέμε διαφορετικά πράγματα υπό διαφορετική θέση.
1: Ολοκληρώστε.
8: Ναι, ολοκληρώνω. Άρα λοιπόν, θα πρέπει έστω και τώρα να ζητήσετε μια συγγνώμη από τον αείμνηστο Μωυσή Λισάφ για αυτή την πρωτοβουλία την οποία είχε και από τη Δημοτική Αρχή και κυρίως από τους δημότες της πόλης, γιατί στερήσατε αυτό το σημαντικό εργαλείο από την πόλη. Εμείς ψηφίζουμε την εισήγηση αυτή και όταν θα έρθει αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που είπαμε, δηλαδή οι όροι, τα οικονομικά της κλπ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Παπαγιώργιο.
8: Θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως. Κυρία Καλογιάννη, παρακαλώ, έχετε το λόγο.
10: Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με μια παρατήρηση. Κατά την προσωπική μου άποψη είναι λάθος η διατύπωση του τίτλου της εισήγησης του θέματος. Θα έπρεπε να γράφει «Μετατροπή της Διανετάη σε ΑΟΤΑ ή ενσωμάτωσή της στο Δήμο». Έτσι θα ήταν πιο σωστό. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Δήμαρχε, το σημερινό θέμα μας θυμίζει σαφώς την πρόταση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία αναπτυξιακού οργανισμού, την οποία είχαμε καταψηφίσει τόσο εμείς όσο και εσείς. Σήμερα όμως επαναφέρεται προτείνοντας ουσιαστικά τον ίδιο μηχανισμό μέσω της μετατροπής της Διανετάη σε αναπτυξιακό οργανισμό, μία κατεύθυνση που είχε εξαγγείλει και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί Δημαρχίας Αειμνήστου Μωυσή Λισάφ. Τι άλλαξε λοιπόν από το 2021? Τίποτα. Ποια νέα στοιχεία προέκυψαν σήμερα ώστε να αποδεικνύεται η διαφορετικότητα και να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα αυτής της επιλογής? Κανένα. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αναλυτικά όσα είχα τότε επισημάνει, γιατί τα επιχειρήματά μας είναι αποτυπωμένα στην εισήγηση της παράταξή μας από το Μάρτιο του 2021 και ο καθένας από εσάς αλλά και οι συνδημότες μας μπορούν να ανατρέξουν και να τα διαβάσουν. Θα θέσω όμως επιγραμματικά κάποια ζητήματα. Πόσους εργαζομένους απασχολεί σήμερα η Διανετάη? Ποιες νέες προσλήψεις απαιτούνται για τις διευρυμένες αρμοδιότητες του νέου ΑΟΤΑ? Ποιο θα είναι το κόστος στελέχωσης και από ποιους πόρους θα καλύπτεται? Γιατί τα ακίνητα, τα μισθώματα και το οικονομικό απόθεμα της εταιρείας δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο με σαφείς στόχους, προϋπολογισμό, οργανόγραμμα και μετρήσιμο όφελος για το Δήμο. Και κυρίως, πώς διασφαλίζεται ότι η στελέχωσή της θα γίνει με αντικειμενικά, αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια για την ΑΕ, χωρίς να δημιουργηθεί ένας ακόμη μηχανισμός πελατειακών εξυπηρετήσεων, όπως άλλωστε ανέφεραν και οι προλήσαντες οι υπάλληλοι του Δήμου. Απ' την άλλη πάλι, η επίκληση μιας νομοθετικής προθεσμίας ότι ή τώρα κάνουμε, μετατρέπουμε σε ΑΟΤΑ ή όχι, δεν μπορεί για μας να αποτελεί λευκή επιταγή. Η μετατροπή της Διανετάη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελέσει έναν συγκεκαλυμένο τρόπο επαναφοράς του αναπτυξιακού οργανισμού που κι εσείς είχατε απορρίψει. Δεν αρκεί επομένως να αλλάξει μόνο το θεσμικό πλαίσιο. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας ή στην αποτελεσματική υποστήριξη των τεχνικών και αναπτυξιακών αναγκών του Δήμου. Όμως, με διαφάνεια, ανταγωνιστικές διαδικασίες και έλεγχο του αποτελέσματος. Απ' την άλλη, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία ενός παράλληλου μηχανισμού έξω από τις δημοτικές υπηρεσίες, όταν μάλιστα προηγουμένως δεν έχει τεκμηριωθεί ότι είναι αναγκαίος και προς όφελος των δημοτών. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, εμείς, κυρία Πρόεδρε, καταψηφίζουμε την πρότασή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κολόκα.
11: Κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Πάρα πολλές φορές έχουμε επισημάνει την ανάγκη να δημιουργηθεί αναπτυξιακή στο Δήμο εδώ και πολλά χρόνια. Επίσης, πολλές φορές έχουμε επισημάνει από την εφαρμογή του Καλλικράτη ότι όλες αυτές οι αλλαγές στην αυτοδιοίκηση θα επιφέρουν μια αναστάτωση, αλλά το πολύ σε μια δεκαετία θα έχει ισορροπήσει το πράγμα. Εδώ δεν έχει ισορροπήσει το πράγμα. Δεν έχει βρει τα πατήματα η αυτοδιοίκηση με όλο αυτό τον οριμαγδό των εξελίξεων και των αλλαγών. Και ψάχνουμε να βρούμε βηματισμό και τι θα κυρώσουμε, τι θα εγκρίνουμε, τι θα προκρίνουμε και ούτω καθεξής. Υπάρχει μια αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή. Τα αποτελέσματά της θα κριθούν. Δεν μπορεί κανείς να... Δεν εντοπίζω κάποια σκοπιμότητα ή κάτι το μεμπτό στην όλη διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη με αυτή την αλλαγή οι λεπτομέρειες, όπως έχουν επισημανθεί και από τους υπηρεσιακούς, ώστε να γίνει πιο σωστά η μετάβαση. Θα υπερψηφίσω την πρότασή σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, ναι. Δύο κουβέντες, αγαπητοί συνάδελφοι.
1: Θέλει να τοποθετηθεί και ο κύριος, γιατί...
0: Όχι, είναι ένα...
1: Εντάξει, συγγνώμη. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να τοποθετηθεί.
0: Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος.
1: Ο κύριος Δήμαρχος.
0: Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, ξεκινώντας και κοιτώντας όλους τους συναδέλφους στα μάτια, θέτοντας ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Το πιο σημαντικό ερώτημα. 2,5 σχεδόν 3 χρόνια πως Δημοτική Αρχή διοικούμε αυτό το Δήμο. Θέσαμε ποτέ θέμα σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού? Ή μήπως φαντάζεται κάποιος κανένα σενάριο συνωμοσίας που εμείς ξέραμε ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα φέρει ένα τέτοιο νόμο ώστε να είναι το παραθυράκι για να θέσουμε το ζήτημα του αναπτυξιακού οργανισμού? Πραγματικά ρωτάω. Να κοιταστούμε όλοι στα μάτια και αυτό ρωτάω. Έθεσε η Δημοτική μας Αρχή ποτέ 2,5 χρόνια, σχεδόν 3 όπως είπα προηγουμένως, πριν προκύψει αυτό το νομοθέτημα, θέμα σύστασης αναπτυξιακού οργανισμού? Ποτέ. Και δεν θα το θέταμε, εάν δεν προέκυπτε ο συγκεκριμένος νόμος. Και με πολύ κόπο και με πολύ βάσανο, καθίσαμε κάτω και μελετήσαμε τα δεδομένα για να πάρουμε την καλύτερη λύση για την επόμενη μέρα της Διανετάη. Και πραγματικά ανέφερα αναλυτικά στην εισήγησή μου για ποιους λόγους προκρίναμε τη λύση της μη κατάργησης της Διανετάη, αλλά τη μετεξέλιξή της σε αναπτυξιακό οργανισμό. Είναι πολύ ξεκάθαρη η θέση της Δημοτικής Αρχής. Θέλω επίσης να επαναλάβω, συνάδελφοι, το είπε και ο Γενικός Γραμματέας, ότι οι αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας με βάση το νέο κώδικα που θα λειτουργήσει ο συγκεκριμένος αναπτυξιακός οργανισμός είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Άρα, ως προς τι να ζητήσουμε συγγνώμη, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως αιτείται ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως προς τι, γιατί ήμασταν συνεπείς σε αυτά που είχαμε προκηρύξει και μέχρι χτες, και ότι ένα νομοθέτημα μας υποχρεώνει να πάρουμε μία απόφαση σχετικά με την επόμενη μέρα, τις διανετάει. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, και της αντιπολίτευσης, να ξέρετε ότι παιδευτήκαμε πολύ για να φτάσουμε σήμερα να εισηγηθούμε τη μετατροπή της διανετάει σε αναπτυξιακό οργανισμό. Και θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να ψηφίσετε την απόφαση αυτή, να υπερψηφίσετε αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ.
12: Έχουμε δευτερολογία.
1: Ναι, παρακαλώ, η επικεφαλής. Ναι. Κύριε Παπαγεωργίου.
12: Ένα λεπτό. Όλοι κατάλαβαν σε αυτή την αίθουσα και όλοι όσοι μας άκουσαν κατάλαβαν τι σημαίνει πολιτική υποκρισία. Θέλω να δώσω, διαφωνώ απόλυτα με την τοποθέτηση της κυρίας Καλογιάννη, δηλαδή με το ότι αρνείται να ψηφίσει τον κανονισμό, αλλά θέλω να της δώσω συγχαρητήρια, γιατί είναι η μόνη σε αυτή την αίθουσα που είναι συνεπής με αυτά που έλεγε το 2021. Τέλος. Αυτό.
1: Κυρία Καλογιάννη, θέλετε να δευτερολογήσετε? Κύριε Κολόκα.
11: Θα επικαλεστώ λίγο αυτό που είπε ο κύριος Φίλιος όσο ήταν εδώ μέσα. Πρέπει λίγο να... Είπε, δεν κοιτάμε τώρα τι έγινε, τι δεν έγινε, να προχωρήσουμε μπροστά όσο μπορούμε σε κάποια θέματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Άρα, καταψηφίζει η κυρία Καλογιάννη, ο κύριος Κοσμάς και ο κύριος Λαδιάς. Υπερψηφίζουν όλοι οι λοιποί. Προχωρούμε στο πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έγκριση τροποποίησης του από 15ου του 24 συμφωνητικού συνεργασίας με την οργάνωση GiveMed, Share Medicine, Share Life για πρόβληψη ετήσιας συνδρομής. Κυρία Μαρκούλα, κυρία Αντιδήμαρχος, έχει το λόγο.
13: Η GiveMed είναι μια οργάνωση η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιοποίηση των αδιάθετων φαρμάκων και που ενοποιεί 242 δήμους και άλλους κοινοφελείς φορείς, κοινωνικά φαρμακεία, γιατρούς του κόσμου, δομές προσφύγων, άσυλα ενιάκτων, γεροκομεία, Ερυθρό Σταυρό, Ελληνική Γεροντολογική Εταιρεία, Οικοτροφία και Θεά και Βοτό του Κόσμου.
1: Να παρακαλέσω για ησυχία στην αίθουσα και να σεβαστούμε τη συνάδελφό μας που ομιλεί. Χίστε, παρακαλώ, και συγγνώμη για τη διακοπή.
13: Και στο συγκεκριμένο δίκτυο, στην συγκεκριμένη οργάνωση, ο Δήμος βρίσκεται από το 2021. Αυτό που έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό είναι ότι λόγω αύξησης των συμμετεχόντων Δήμων και κοινοφελών φορέων, και ενώ μέχρι τώρα η συμμετοχή μας ήταν δωρεάν, η συγκεκριμένη οργάνωση έχει ζητήσει από τους Δήμους προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει να διακινεί τα φάρμακα προς όφελος των συνδημοτών μας, να υπάρχει μια χρηματοδότηση εκ μέρους των Δήμων της τάξης των 300 ευρώ ετησίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Κύριε Παπαγεωργίου.
12: Πώς κρίνουμε εν ώψη του ότι στην εισήγηση αναφέρεται ότι αυτά που λαμβάνει το φαρμακείο είναι μια αλφα ποσότητα και αυτά που δορίζει είναι 10 αλφα ποσότητες σε φάρμακα και σε κουτιά. Κρίνουμε υποφελή τη συνεργασία του Δήμου με την, με την οργάνωση GiveMed.
1: Να ολοκληρώσατε.
12: Ναι.
1: Να κλείσετε, παρακαλώ, το μικρόφωνο σας. Ευχαριστώ. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο.
13: Βεβαίως. Να πούμε εδώ καταρχάς και να ευχαριστήσουμε τους Γενιώτες, γιατί στο κοινωνικό μας φαρμακείο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη εισροή φαρμάκων. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε το περίσευμα των φαρμάκων μας. Αυτά λοιπόν τα οποία είναι αδιάθετα ή πρόκειται να λήξουν άμεσα και που αλλιώς θα έλεγαν στα χέρια μας και δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από κάποιους συνανθρώπους μας. Ενώ είναι πολύ σημαντικό ότι κάποια φάρμακα τα οποία εμείς δεν έχουμε, μπορούμε να τα παίρνουμε μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει και που, όπως είπα, συντονίζει όλους εμάς. Άρα δεν έχει σημασία πόσα παίρνουμε και πόσα δίνουμε. Το σημαντικό είναι ότι παίρνουμε αυτά τα οποία χρειαζόμαστε και τα οποία δεν έχουμε ως δήμοσιοι ανητών, και από την άλλη μεριά έχουμε τη δυνατότητα φάρμακα τα οποία δεν αξιοποιούμε και δεν διαθέτουμε στους δικούς μας δημότες να τα διαθέσουμε σε άλλους που το έχουν ανάγκη.
12: Παρακαλώ. Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι εξής. Γιατί μέχρι τώρα δεν πληρώναμε συνδρομή και τώρα πρέπει να πληρώσουμε?
13: Αυτό ακριβώς σας είπα. Σας είπα ότι μέχρι τώρα η Givement είχε χρηματοδότηση από άλλους τρόπους, δεν ξέρω ακριβώς μέσω ποιου προγράμματος. Όμως πλέον, επειδή έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των φορέων και των δήμων που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο δίκτυο, δεν μπορούν να συνεχίσουν να μας προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους δωρεάν. Έχουν ζητήσει λοιπόν από τους 242 δήμους οι οποίοι συμμετέχουν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους έναντι 300 ευρώ το έτος.
1: Κύριε Κοσμά, παρακαλώ.
14: Κυρία Αντιδήμαρχος, παλιά είχαμε συνεργασία και με τα δύο φαρμακεία των νοσοκομείων. Δίναμε από το περίσσευμα το οποίο είχαμε, από τις προσφορές των συνδημοτών, δίναμε στα φαρμακεία. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία?
13: Εξακολουθούμε να δίνουμε, απλά έχει περιοριστεί λόγω των καταστάσεων, των συνθηκών και των απαιτήσεων. Για παράδειγμα, όταν κάποια στιγμή βρεθήκαμε να έχουμε πάρα πολλές πάνες για τα μωρά, μας ήταν πολύ δύσκολο να τα διαθέσουμε, γιατί ήταν κοντολήξιμα και τα νοσοκομεία δεν τα έπαιρναν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Δεν τα έπαιρναν αν δεν είχαν μια συγκεκριμένη απόσταση από την ημερομηνία που λήγουν. Δηλαδή, επειδή έχει άιζο το νοσοκομείο, μας δημιουργεί διάφορα προβλήματα στο να μπορέσουμε να διαθέσουμε κάποια πράγματα, αλλά η συνεργασία συνεχίζεται. Όπως και να έχει, ό,τι δεν μπορούμε να δώσουμε στα νοσοκομεία, τα διαθέτουμε μέσω του Givement σε όποιον τα έχει ανάγκη.
1: Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Τοποθετήσεις?
12: Σε ψηφίζουμε.
1: Ομόφωνα. Έκτο θέμα, έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης και καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε αδύναμους οικονομικά κατοίκους του Δήμου Ιαννητών από τον Άλλη που αναφέρεται, με τίτλο «Ενισχύσεις κοινωνικής αλληλεγγύης έκτακτου χαρακτήρα». Παρακαλώ, κυρία Αντιδήμαρχη, κυρία Μαρκούλα.
13: Προβλέπεται λοιπόν για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης να χορηγούνται σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους, τρίτεκνους και πολύτεκνους, κάποια χρηματικά ποσά εκτός των ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης ή φαρμάκων, τα οποία τους διαθέτουμε μέσω του κοινωνικού παντοπολίου και του κοινωνικού φαρμακείου. 15 λοιπόν συνδημότες μας βρέθηκαν σε αυτή την ανάγκη και μετά από μια συγκεκριμένη διαδικασία που περιλαμβάνει αίτημα εκ μέρους των δημοτών που το χρειάζονται, κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που έχουμε θέσει, οπότε πρέπει να μας προσκομίσουν αντίστοιχα έγγραφα, ακολουθεί κοινωνική έρευνα και ανάλογα με την εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού που κάνει την κοινωνική έρευνα, αποφασίζεται το αν θα δοθεί ή όχι στους συνδημότες μας. Οπότε 15 εκ των συνδημοτών μας σε ανάγκη πληρούσαν τα κριτήρια και προτείνουμε.
1: Ερωτήσεις, παρακαλώ. Ο κύριος Αϊβατίδης.
15: Συμφωνούμε προφανώς, κυρία Αντιδήμαρχε. Είναι στάνταρ το ποσό που δίνουμε ή αξιοποιείται κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση?
13: Όχι, είναι στάνταρ. Είναι στάνταρ και προβλέπεται από τον νόμο. Δεν μπορούμε να δώσουμε κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο.
1: Ευχαριστώ. Τοποθετήσεις. Ψηφίζουμε ομόφωνα. 7ο θέμα, έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων ταφής του μη ΡΟ ως έκτακτη και σοβαρή περίπτωση. Κυρία Μαρκούλα, έχετε το λόγο.
13: Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής προβλέπεται και κάλυψη δαπανών ταφής θανόντων και ανακομιδής σωστών οικονομικά αδύναμων προσώπων. Μία τέτοια λοιπόν περίπτωση είναι και η συγκεκριμένη του αποθανόντος, τον οποίον θα πρέπει να, μάλλον έχει γίνει ήδη η διαδικασία, έχει, όπως αντιλαμβανόμαστε, γίνει η ανταφιασμός και χρειάζεται να πληρώσουμε εμείς την όλη διαδικασία.
1: Ερωτήσεις, παρακαλώ. Όχι. Τοποθετήσεις, όχι. Ομόφωνα. 8ο και τελευταίο θέμα, έγκριση πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης καταληφθήσεις εκτάσεως του κληροδοτήματος Ελένη Ζωγράφου επί του Σοδό Μαδάρων 14 στην Αθήνα. Η κυρία Αντιδήμαρχος, κυρία Γιώτη, έχει το λόγο.
16: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλείται το Σώμα να εγκρίνει το πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης για το διάστημα μετά τη λήψη απόφασης της 221 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 2025 μέχρι και 30/9 του 2026, είτε 20 μήνες. Και να εξοδηρήσουμε τον κύριο Δήμαρχο για κάθε ενέργεια και υπογραφή κάθε απαιτούμενο εγγράφου για την υλοποίηση της απόφασης.
1: Ερωτήσεις παρακαλώ. Τοποθετήσεις. Ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λήξη της συνεδρίασης.
17: Κυρίες και κύριοι, από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Ιωαννίνων παρακολουθήσατε την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων.

κλωστή, ό,τι ζήσαμε πια είναι σχήμα κλειστό. Ό,τι χτίζουμε σκορπάει στον άνεμο, μα σε ένα φως ανοιχτό.

0: Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

το τραγούδι κύκλους κάνει στο δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά μία ώρα την ίδια πάντα ώρα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή παρέα εδώ καθημερινά με το ελληνικό μας τραγούδι. Ο Λεωνίδας Μπόσιος θα είναι στους ήχους για απόψε, στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο μας μέρος. Με ένα παραδοσιακό, έτσι όπως το έγραψε ένας Χάινης, όπως έχουμε πει και σε άλλες μας εκπομπές κατά καιρούς. Ο λόγος για τον Δημήτρη Αποστολάκη, μουσική Δημήτρη Αποστολάκη, και στη παραδοσιακή αγάπη, Κάστρα καταλύει ο τίτλος του τραγουδιού. Πρώτο για απόψε, από τον ομώνυμο δίσκο που μας είχε παρουσιάσει η ηθοποιός και καλή φωνή ηθοποιός, η Μελίνα Μποτέλη, ερμηνεύοντας κι άλλα επίσης τραγούδια σε αυτό το ύφος στον δίσκο που μας είχε παρουσιάσει αρκετά χρόνια πιο πριν, με τίτλο «Η αγάπη κάστρα καταλύει» για την Μελίνα Μποτέλη. Και θυμηθήκαμε το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο σε εκείνο το άλμπουμ, έτσι όπως τη μουσική έγραψε ο Δημήτρης Αποστολάκης. Το τραγούδι κύκλους κάνει, καλή παρέα, εδώ είμαστε καθημερινά και για μία ώρα και για να συνεχίσουμε. Κάτι λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Να το ακούσουμε σήμερα.

έλεγα σε εκπομπή για την σπουδαία μουσικό και συνθέτρια «Ο λόγος για την ζωή Τηγανούρια». Ένας από τους δίσκους που μας είχε παρουσιάσει ήταν τίτλος «Ζωή». «Ζωή Τηγανούρια» να παίζει από παραδοσιακά, αν θέλετε, κουφανέζικα, να παίζει στα Μάτι Καραουνάκη, να παίζει Άστρο Πιατσόλα, αλλά και, αν θέλετε, και Βασίλη Τριτσάνη με το ακορτέον, σε ένα πολύ όμορφο δίσκο που μας είχε παρουσιάσει το 2006 με τίτλο «Ζωή». «Ζωή Τηγανούρια». Μέσα από εκεί ακούσαμε ένα πολύ όμορφο οργανικό, είναι παραδοσιακού κουφανέζικου, μαζί με τους μουσικούς που την συνοδεύσαν στις ηχογραφίσεις του δίσκου. Μια σπουδαία μουσικός, δεξιοτέχνης στο ακορντεόν, αλλά και συνθέτης. Για να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει.

τραγούδια που έχει γράψει η Ζωή Τηγανούρ για τη μουσική, πέρα από τους προσωπικούς της δίσκους με ακορντεόν, αλλά και τραγούδια που έχει δράσει και πολύ όμορφες στιγμές για άλλους συναδέλφους της εδώ, όπως ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, Δικαίωμά μου, ένα από τα τραγούδια της Ζωή

τη Γανούργια που έχει ερμηνεύσει σε στίχους του Σταμάτη Μεσημέρι. Και έχει συμβεί πολλές φορές με πολλούς καλλιτέχνες που είναι μουσικοί να έχουν δώσει και τραγούδια. Και θυμάμαι πριν από πολλά πολλά χρόνια έναν άλλον επίσης σημαντικό δεξιοτέχνη του ακορντεόν και εκείνος με δισκογραφία, ο Νίκος Μπαξεβάνης. Έχει παίξει και σε πολλές ηχογραφήσεις εκείνα τα χρόνια και προσωπικούς δίσκους με ακορντεόν μας έχει παρουσιάσει. Ο Νίκος Μπαξεβάνης για βιοποριστικούς λόγους εκεί 79 κάπου εκεί 80 έχει γράψει μια μεγάλη επιτυχία που έκανε γνωστό τον ερμηνευτή και αν μη τι άλλο τραγούδησε τότε όλη η Ελλάδα έτσι, στα μαγαζιά, τα λαϊκά τα μαγαζιά, το «Σ' αγαπάω μ' ακούς» με τον Δημήτρη Σαλαμπάση. Έτσι λοιπόν εκεί εκείνος ο πολύ καλός μουσικός δεξιοτέχνης των ακορντεών ο Νίκος Μπαξεβάνης είχε γράψει αυτό το τραγούδι και έγινε το σουξέ της εποχής ή καλύτερα ένα σουξέ που αντέχει ακόμη και τώρα και το θυμούνται σίγουρα οι πολύ περισσότερα, οι μεγαλύτεροι με τον Γιώργο Σαλαμπάση, συγγνώμη, με τον Γιώργο Σαλαμπάση το «Σ' αγαπάω μ' ακούς». Είναι πολλές φορές που πολλοί μουσικοί έχουν γράψει κάποια τραγούδια τα οποία γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες.

νυχτερινό δεύτερο, αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα νυχτερινό με τον Γιώργο Νταλάρα από την κασέτα του Μελωδία 99,2, νυχτερινό, Νίκος Καρανικόλας στη μουσική, Ναπολέων Λαπαθιώτης τους στίχους, από εκείνο το άλμπουμ, μια πολύ όμορφη στιγμή με τον Γιώργο Νταλάρα και η κασέτα του Μελωδία 99,2, τραγούδια άλλων ερμηνευτών και δικατολάκι άλλων ερμηνευτών, με το δικό τρόπο να μας θυμίζει σε εκείνο το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Νταλάρας μαζί με τους επίσης σημαντικούς μουσικούς στην ηχογράφηση.

Όπως και να έχει, σε προσέχω. Μας αρέσει πολύ, το ακούμε τακτικά. Από το 2022 μας έρχεται, όπως και ο δίσκος για τον Γιάννη Διονυσίου και η πρώτη βόλτα, Κώστας Φασουλάς, τους στίχους σε όλα τα τραγούδια, στην πρώτη βόλτα που μας παρουσίασε ο Γιάννης Διονυσίου, και μέσα από εκεί σε μουσική του Φώτη Σιώτα, όπως και να έχει, σε προσέχω, παρέα μορφαίνει ακόμη περισσότερο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη, που συμμετέχει στο τραγούδι με τον, όπως λέγαμε, πρωτοεμφανιζόμενο δισκογραφικά Γιάννη Διονυσίου, στην πρώτη βόλτα. Όπως και να έχει, σε προσέχω, Φώτης Σιώτα συνθέτης, μαζί η Ιουλία Καραπατάκη, σε αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, αυτά πολλά όμορφα τραγούδια που έχει η πρώτη βόλτα με όλους εμάς και την ελληνική δισκογραφία, ο Γιάννης Διονυσίου.

τους σπουδαίους μουσικούς που έχει και έχει και θα έχει χρόνια τους ο τόπος, έτσι, με τα φυσικά όργανα. Είμαι λάτρης άλλωστε των φυσικών οργάνων και εντάξει, κομπιούτερ, υπολογιστές, καλά όλα αυτά, αλλά τι να κάνουμε, εγώ έτσι μεγάλωσα και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι να φύγουμε από εδώ. Αυτά, η μαγεία του ακορντεόν εδώ από μια σπουδαία μουσικός, από την Ζωή Τηγανούρια και η Σεράχ του Βασίλη Τσάνη. Πόσες επανεκτελέσεις δεν έχουμε ακούσει τη Σεράχ του Βασίλη Τσιτσάνη και ποιος δεν έχει ερμηνεύσει και το τραγούδι αυτό και τόσα άλλα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και όλων των μεγάλων δημιουργών. Και εδώ λοιπόν με τη σειρά της, η Ζωή Τηγανούρια, μια σπουδαία μουσικός, άλλο ένα δεύτερο πολύ όμορφο μουσικό θέμα με το δικό της τρόπο από ένα από τους προσωπικούς της δίσκους, τους πολλούς μουσικούς που κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει και προσωπικές δουλειές.

0: μας χώρισαν οι θάλασσες και οι ωκεανοί λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, με τη Χαρούλα Λεξίου από τα τραγούδια της Ξενιτιάς που μας είχε παρουσιάσει. Μέσα από εκεί Γεράσιμος Κλουβάτος στη μουσική, Χαράλαμπος Βασιλιάδης και Δημήτρης Φραγκιουδάκης σε τους στίχους για τη Χαρούλα και τον δίσκο της στα τραγούδια της Ξενιτιάς. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μας μέρους, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, τι θα λέγατε, η Βάσο Αλαγιάννη να γράφει ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει δύο φορές η Πίτσα Παπαδοπούλου, που πάει η αγάπη εδώ, το διαλέγω μέσα από τον δίσκο «Όσα αγαπώ». Με τα μάτια κλειστά ήταν ο τίτλος μιας προηγούμενης δουλειάς που πάλι είχαμε ακούσει το πολύ όμορφο τραγούδι που έχει γράψει η Βάσο Αλαγιάννη. Εδώ θα το θυμηθούμε από το δίσκο «Πίτσα Παπαδοπούλου».
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερο μέρος, δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, το τραγούδι κύκλου Σκάνη, ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους θέκτες σας ο Λεόνας Βόσιος. Ξαφνικά η καρδιά, θυμηθήκαμε, από το 2000, ένας δίσκος για τον Δημήτρη Μπάση, με τον τίτλο «Μιλάω χρόνια». Βάσο Αλαγιάννη, Νίκος Μωραήτης και Γιάννης Σπάθας, οι δημιουργοί των τραγουδιών. Ξαφνικά η καρδιά, μέσα από εκεί θυμηθήκαμε, τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει από εκείνο το άλμπουμ που μας είχε παρουσιάσει ο Δημήτρης Μπάσης το 2000, παρακαλώ, και πώς παίρνουν τα χρόνια. Εδώ, δεύτερο μέρος, να καλωσορίσουμε τις καλές φίλες, τους καλούς φίλους που ίσως μόλις τώρα ήρθαν κοντά μας εδώ, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.

Ο Βασίλης Κορακάκης σε ένα από τα τραγούδια που είχε ερμηνεύσει στη δισκογραφική συνεργασία Βαγγέλης Κορακάκης Γιώργος Νταλάρας, Θαλασσινά Παλάτια, με τρία τραγούδια εκεί. Ο Βασίλης Κορακάκης και θυμηθήκαμε Ίσως να φταίω, ο τίτλος του τραγουδιού, με τον Βασίλη Κορακάκη και εκείνος με τη σειρά του να ερμηνεύει κάποια τραγούδια στα Θαλασσινά Παλάτια, Βαγγέλης Κορακάκης συνθέτης και στιχουργός, παρέα με τον Γιώργο Νταλάρα.

στο φεγγάρι στα τελευταία. Συντροφιά του να με πάρει εκεί πάνω, να σε βλέπω να γελά.

το 2018 το τραγούδι που θυμηθήκαμε από τον Γιάννη Πάριο και από το δίσκο «Έχω εσένα» με αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς δημιουργούς των τραγουδιών όπως και ο ίδιος ο Γιάννης Πάριος. Ο αξέχαστος Λαυρέντης Μαχαιρίτσας στη μουσική σε στίχους της Παυλίνας Βουλγαράκη «Βάστα καρδιά μου» το τραγούδι που θυμηθήκαμε όπως έλεγα από τον δίσκο «Έχω εσένα» 2018.

Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου γράψαν το τραγούδι. Οι δυο τους έχουν δώσει πάρα πολλά τραγούδια. Γράφοντα τη μουσική, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο Ηλίας Φιλίππου τους στίχους. Δύο και σήμερα ο τίτλος του τραγουδιού. Δεν χρειάζεται να κάνουμε συστάσεις. Έτσι για τον κύριο Πασχαλή Τρεζή, όπως και λίγο νωρίτερα για τον κύριο Γιάννη Πάριο, αν είναι δυνατόν. Έτσι. Έλεπες. Είναι ο Γιάννης Πάριος, είναι ο Πασχαλής Τρεζής, είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος, είναι ο Γιώργος Νταλάρας, η κυρία Αλεξίου, όλοι. Έτσι. Τι να πει κανείς τώρα. Ακούμε πολλούς νέους, δεν ξέρω ποιος είναι, παιδιά, ειλικρινά. Μου φαίνονται όλοι οι ίδιοι, για να είμαι και ειλικρινής. Δεν βάρκες. Εμείς εδώ. Πασχαλής Τρεζής, ό,τι και αν πεις, σου λέω ναι. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε το τραγούδι 2 και σήμερα, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει το 2016.

Pixlax να διασκευάζουν Τάκη Σούκα και Κώστα Κοφινιώτη, τραγούδι που έχουμε αγαπήσει θα μη τι άλλο δεκαετία του 80, τα τραγούδια που αντέχουν με τον Στράτο Διονυσίου. Άκουρε φίλε, εκπληκτική ερμηνεία του Στράτου Διονυσίου εδώ, μέσα από τις φωνές των φίλων, το πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που διασκευάζουν οι Pixlax μαζί με τον Θέμη Αδαμαντίδη, να μας το θυμίζει και εκείνος, από το άλμπουμ «Μέσα από τις φωνές των φίλων». Θα μείνουμε κάπου εκεί εμείς πάλι, στο ίδιο άλμπουμ, να θυμηθούμε κάτι ακόμη.

έχουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ, μέσα από τις φωνές των φίλων, την αυτό που μας ενώνει, θυμηθήκαμε, μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Νατάσα Θεοδωρίδου, Pix Lux, την αυτό που μας ενώνει, σε μουσική του Σάσα Ντράτζιτς και σε στίχους του Φίλιππου Πλιάτσικα, τραγούδι που αγαπήσαμε, φυσικά από τους Pix Lux, εδώ, μέσα από τις φωνές των φίλων. Εμείς θα πάμε αρκετά χρόνια πιο πριν, στα τέλη της δεκαετίας του 80, και κάποιες εμφανίσεις του Άκη Πάνου στο Επιγόντος μαζί με καλούς φίλους. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι που έχει γράψει και που αρχικά το έχουμε αγαπήσει με τον Στράτο Διονυσίου.

Πολύ καλή παρέα να ερμηνεύουν τραγούδια του Άκη Πάνου, 15 εμφανίσεις το 1989 μετά από πολλά πολλά χρόνια στο Επιγόντος. Και στον Σύριο έγινε η ηχογράφηση του δίσκου του Μάνου Χατζηδάκη. Μουσική στίχη ενορχήστρωση Άκης Πάνου για εκείνες βραδιές, ο Μάριος μαζί του, ο Θεοδωρής Παπαδόπουλος, ο Γιώργος Σαρής, η Μαρίνα Σαμαρά, η Φέδρα Πάλα, ο Λάμπρος Καρλάς και ο Αργύρης Παπαγεωργίου. Το 1989 πλάι στον Άκη Πάνου, τον σπουδαίο και αξέχαστο Άκη Πάνου. Και μια και λίγο νωρίτερα ακούσαμε τραγούδι από το θέμα Δαμαντίδη που αρχικά πάλι το έχει ερμηνεύσει ο Στράτος Διονυσίου. Για το τέλος έχουμε πάλι Άκη Πάνου από έναν άλλο δίσκο. Λεωνίδα Βελή, Άκη Πάνου, πρώτη γνωριμία με τον Λεωνίδα Βελή Χαροκόπου. Το τραγούδι που θα ακούσουμε, Εφτάνομα, όπως είναι πιο γνωστό αν θέλετε, το έχουμε ακούσει και από τον Γιώργο Νταλάρα σε εκείνο το άλμπουμ Ζωντανά ηχογραφημένο, τα τραγούδια μου και ξεχωρίσει, και στο δίσκο του Πάλι Θέλω Να Τα Πω το 1982, πάλι που είχε ερμηνεύσει ένας ολοκληρωμένος δίσκος του Άκη Πάνου με τον Γιώργο Νταλάρα. Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα. Το τραγούδι να το ερμηνεύει εδώ ο Λεωνίδας Βελής, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Λεωνίδα Βόσιο που φρόντισε πως πάντα για καλόν ήχο στους δέκτες σας. Μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Μουσική Κιβωτός με τον Αλέξη Λιώλη. Καθημερινά 9 με 10 το βράδυ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά για όποιον δεν το ξέρει. Εδώ και το μαχαίρι.

Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου σε στίχους του Μιχάλη Γκανά. Το λευκό μου για σένα.

μαύρο μαντίλι. Η πόλη βάζει στα αρχαία της γυμνό κορμί. Στολίδια να

σβησμένη ένα ποτήρι άδειο και ένα τσιγάρο σου σβηστό. Μόνο αυτά να σε θυμίζουν

0: θες, ρε Στέφη. Πολύ την πέρδεψες τη ζωή σου, ρε Στέφη. Θα πηδήξω μέσα.
1: Άδικα θα κάνεις τον κόπο. Δεν βγάζεις τίποτα.
0: Καλά, καλά. Το ξέρουμε πως είσαι ζόρικη. Κάποτε όμως, τότε πριν με πιάσουμε, θυμάσαι.
1: Τι, να θυμάμαι.
0: Έτσι να σου κούναγα το δαχτυλάκι μου.
1: Εσύ ήσουν αυλάκας τότες. Σέσουρνε πίσω από τα φουστάνια της εκείνη η χείρα.
0: Ρε Στέφη, αν δηλαδή, αν εσύ κι εγώ κάνουμε χωριό και είναι εμπόδιο μονάχα τα λεφτά. Ρε Στέφη, άκουσε με. Ετοιμάζω μια δουλειά. Μια δουλειά φίνα. Λίρες σίγουρες, όχι αστεία. Έτσι και βγάλεις τη γριά από τη μέση. Εγώ την οργανώνω τη δουλειά επιστημονικά. Κι ύστερα, ρε Στέφη. Όχι, και τι θα κάνουμε εμείς οι δυο ύστερα, ρε Στέφη. Θα σε δίσω στα μετάξια και θα σου λατσάρουμε στη λεωφόρο, αγκαζέ. Πες κάτι, ρε Στέφη. Πες κάτι, ρε Στέφη. Γιατί μου κάθηκες. Γιατί γελάς, ρε Στέφη.
1: Καλέ, τα πιστεύεις όλα τα παραμύθια που λες. Λύρες. Με τα ποφόρια που σε βολεύει μάνος θα την περάσεις όλη σου τη ζωή, Ρίκο. Εγώ σου το είπα και το πρωί, σε λίγες μέρες, goodbye.
0: Άδικος ο κόπος, όπου και να πας, παιδιό χάλι θα

ζήτησα από τη Ζωή Ξανθοπούλου, που θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας, να επιλέξει εκείνη κάποια τραγούδια, ένα-δύο, τραγούδια που θα ακουστούν λίγο πριν τη συνομιλία μας απόψε στη Μουσική Κιβωτό. Και ένα από αυτά ήταν το τραγούδι αυτό του Μάνου Χατζηδάκη, που μόλις τέλειωσε στο δικό μας ξεκίνημα το απόψινό, σε αυτό το τελευταίο βράδυ του φετινού Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας και στην επικοινωνία τη σημερινή με τη Μουσική Κιβωτό, με τον Λεωνίδα Βόσιο στον ήχο και τον Αλέξη Λιώλη στο μικρόφωνο και τις επιλογές του δευτέρου ημιώρου της εκπομπής, και βεβαίως με καλεσμένη την σκηνοθέτρια Ζωή Ξανθοπούλου, με την οποία θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Και το επόμενο τραγούδι του Φίβου Δελιβοριά που ακολουθεί, από τα αγαπημένα της.

0: σκηνοθέτη, σκηνοθέτρια, όλα.
1: Όλα.
0: Και σκηνοθέτης, εγώ το συχνά το γράφω με γιώτα σκηνοθέτης.
1: Με γιώτα, βεβαίως.
0: Όλα σωστά είναι αυτά.
1: Ζωή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που απόψε είσαι μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ και χαρά μου.
1: Να ξεκινήσω από το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε. Γιατί λοιπόν τον Μπολέρο του Φίβου Δελιβοριά?
0: Είναι ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Είναι, δηλαδή, μόλις μου είπες έτσι για τραγούδια, μου ήρθε αμέσως στο μυαλό. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ, που πέρα από το έναν απάντητο γιατί, δηλαδή νομίζω ότι πάντοτε με τη μουσική μου συμβαίνει αυτό, ότι μ' αρέσει κάτι και υπάρχει πάντοτε και κάποιος λόγος που δεν μπορώ να εξηγήσω ή δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε πέρα από αυτό το μαγικό που ασκεί πάνω μου αυτό το τραγούδι, μιλάει πάρα πολύ, περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση του έρωτα και της αγάπης και το πριν και το μετά του ενός κόσμου και του άλλου, ας πούμε, όταν κάποιος είναι ερωτευμένος και όταν δεν είναι, όταν κάποιος έχει έναν άνθρωπο στη ζωή του και όταν δεν τον έχει, νομίζω το περιγράφει to the point και γενικά το λατρεύω αυτό το τραγούδι.
1: Συμφωνώ, είναι και δικό μας αγαπημένο. Να σε ρωτήσω, δεν θέλεις να εξηγείς ή να βρίσκεις το λόγο ή την αφορμή που σου αρέσει κάτι και όταν βλέπεις μια παράσταση, ας πούμε, ή εκεί λειτουργεί ο σκηνοθέτης και μπαίνουν όλα σε μια διαδικασία ανάλυσης? Όχι δική σου, δεν και καλά.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή το θέατρο το αγαπώ από πάντα, δηλαδή πάρα πολύ το αγαπώ και είμαι θεατής πρώτα απ' όλα. Δεν θέλω να το εξηγώ, δηλαδή πάντοτε θέλω να μπαίνω και να βλέπω, να ζω την εμπειρία της θεατρικής πράξης. Τώρα καμιά φορά βέβαια, χωρίς να το καταλάβεις, μπορεί να το μυαλό να πάει στην κατασκευή. Γι' αυτό και μάλιστα αρκετές φορές, και νομίζω και με άλλους συναδέλφους το λέμε, ότι λέμε το είδα, δεν σκέφτηκα, δεν κατάλαβα, με πήρε τελείως. Η αλήθεια είναι δεν θέλω να εξηγώ γενικά.
1: Αυτό συμβαίνει και όταν βλέπεις μια κακή παράσταση?
0: Ναι, τώρα εδώ βέβαια, ξέρεις, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα που δεν ξέρω αν είναι της παρούσης, αλλά το τι θα πει κακή παράσταση.
1: Τι θα πει κακή παράσταση.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, ανοίγεις μεγάλη κουβέντα που δεν ξέρω αν είναι της παρούσης, αλλά το τι θα πει κακή παράσταση.
1: Τι θα πει κακή παράσταση.
0: Ναι, γιατί κακιά παράσταση μπορεί να θεωρήσει ο εγώ ως θεατής, ας μιλήσουμε τώρα έτσι, αφού μιλάμε μαζί, εγώ κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή εμένα δεν μου κάνει. Ας πούμε ότι αντικειμενικά, εγώ ορίζω κακιά παράσταση μια παράσταση που θεωρώ ότι δεν συνάδουν τα στοιχεία της ή, ας πούμε, δεν έχει δουλειά από πίσω, κατάλαβες, κάπως έτσι αυτό. Αλλά σε γενικές γραμμές το ότι είναι κακιά παράσταση νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντηθεί έτσι απλά. Σίγουρα όταν κάτι δεν μου αρέσει, ας πούμε δεν με πάρει εκείνη τη στιγμή, με αυτή την έννοια δεν μου αρέσει, μου αφήσει χώρο, εκεί μπορεί να σκεφτώ περισσότερο.
1: Είπες κάτι λίγο πριν και θέλω έτσι να το κάνω και ερώτηση. Είναι προϋπόθεση, είναι προαπαιτούμενο ένας καλός σκηνοθέτης, ένας καλός ηθοποιός, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, να είναι πρωτίστως καλός θεατής?
0: Νομίζω πως είναι ανοιχτός θεατής. Έτσι,
1: ανοιχτός, λέμε, ανοιχτός, θεατής, ναι.
0: Ναι. Θεωρώ πως ναι. Και συνήθως, ας πούμε, το λέω κιόλας ότι όταν έτσι δημιουργώ με τους συνεργάτες μαζί μια παράσταση, πάντοτε σκέφτομαι αν ήμουν θεατής αυτή την παράσταση, πως θα την έβλεπα. Σίγουρα είναι κάπως δύσκολο να διαχωρίσεις τη θέση, αλλά εγώ νομίζω ότι ναι, πρέπει να βοηθάει, ας πούμε, βοηθάει, ας μην πούμε πρέπει, αλλά βοηθάει το να, αν είμαστε ανοιχτοί θεατές, σίγουρα μπορούμε να είμαστε και πιο ανοιχτοί και ως δημιουργοί. Δηλαδή κάπου όλα συνδέονται, όλα είναι μια αλυσίδα.
1: Εσύ, Ζωή, ξεκινάς την επαφή σου με την τέχνη μέσα από την εικόνα, μέσα από τη φωτογραφία και μέσα από το σινεμά για να φτάσεις μετά στο θέατρο. Πώς γίνεται αυτό το ξεκίνημα ή ποια αφορμή δόθηκε για να γίνει έτσι?
0: Συνήθως ξεκινάω, θα πω, και σε ένα συνδυασμό με τη μουσική. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που έτσι βλέπω, ας πούμε,

0: για να ξεκινήσω να ασχοληθώ με κάτι είναι η εικόνα σε συνδυασμό και με τον ήχο.
1: Εγώ μιλώ και για τις σπουδές σου, για το δικό σου ξεκίνημα.
0: Για τις σπουδές πώς
1: ξεκίνησα. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε τώρα, αυτά όλα κάπου συνδέονται μέσα μου. Αγαπώ και τον κινηματογράφο πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι όταν έψαχνα να βρω διεξόδους της καλλιτεχνικής μου έκφρασης, όταν τελείωσα το λύκειο, βρέθηκα πιο εύκολα στην φωτογραφία τότε, κάπως, και στο σινεμά, και μέσω του Πανεπιστημίου κτλ. Γιατί δεν ήταν τότε ακόμα έτσι και οι θεατρικές σπουδές στα πανεπιστήμια στην Ελλάδα τόσο. Και επίσης μ' είχε συνεπάρει και το σινεμά, σαφώς. Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με το σινεμά. Κάπως μετά ήρθε λόγω δουλειάς και τηλεόραση και έτσι ασχολήθηκα αρκετά με την εικόνα, το οποίο όμως έτσι και αλλιώς είναι κάτι που αγαπώ. Οπότε κάπως, δηλαδή, ξεκίνησα μέσα από το κινηματογράφο, ήρθαν πρώτα σπουδές κινηματογραφικές, ενώ παράλληλα έβλεπα θέατρο, κάπως προσπάθησα να το συνδυάσω, πειραματιζόμουν πάντοτε με μορφές θεαμάτων, είτε μέσω από την κάμερα και την οθόνη, είτε σε live το θέατρο μέσα από performance, και κάπως μου αρέσει να τα συνδυάζω κιόλας, να πω και την αλήθεια, όλα αυτά.
1: Το θέατρο όμως δεν πρωταγωνιστεί η εικόνα, είναι οι ανάσες, είναι τα βλέμματα, είναι οι σιωπές, είναι άλλη η δομή. Κάνω λάθος?
0: Είναι μια μεγάλη εικόνα το θέατρο και με κάποιο τρόπο έχει frame και η σκηνή. Δηλαδή είναι δουλειά των ανθρώπων που κατασκευάζουμε την παράσταση, που τη δημιουργούμε, να δημιουργήσουμε την εικόνα που θέλουμε ή να οδηγήσουμε το βλέμμα του θέατη προς τα εκεί που θέλουμε. Όχι με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στο σινεμά, που είναι επίσης ένας μαγικός τρόπος για το δημιουργό, αλλά με έναν άλλο μαγικό τρόπο, το πώς μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα φωτίσεις, πώς θα γίνει το mise en place, πώς θα δουλέψεις με τους ηθοποιούς έτσι, ώστε να μπορέσει ο θεατής να έχει μια διαδρομή, να διανύσει μαζί σου. Τώρα από εκεί και πέρα εννοείται ότι ο κάθε θεατής βλέπει και αυτό που θέλει να δει, όπως αυτό ισχύει σε όλα τα έργα τέχνης.
1: Εσύ, Ζωή, ως σκηνοθέτης, νιώθεις πιο απελευθερωμένη στο σινεμά ή στο θέατρο?
0: Νομίζω ότι πάντοτε εξαρτάται από το project. Εξαρτάται πάντοτε από το τι είναι αυτό που θα συμβεί, ποιο είναι το κείμενο, ποια είναι η αφορμή, ποιοι είναι οι συνεργάτες. Η αλήθεια είναι ότι για πολλά χρόνια έκανα μόνο θέατρο, οπότε κάπως έψαξα την ελευθερία μου, το είχα πολύ ανάγκη μέσα από εκεί. Τώρα κάπου αυτά έχουν μια ισορροπία. Δηλαδή εξαρτάται ακριβώς αυτό που σου είπα και πριν, ότι ποιο είναι το ζητούμενο κάθε φορά.
1: Αυτό που λένε ή αυτό που λέγανε, ότι το σινεμά και η τηλεόραση είναι του σκηνοθέτη και το θέατρο του ηθοποιού, ισχύει?
0: Μπορεί να ακούγεται παλιακό, με κάποιο τρόπο θα έλεγα ότι ισχύει, πάλι με κάποιο παλιακό τρόπο θα έλεγα ότι ισχύει, γιατί πιστεύω πια ότι όλα είναι όλων, είναι όλης της ομάδας. Αυτό νομίζω ότι το λέγανε, εντάξει, και έχει και μια δόση αλήθειας, γιατί το τελικό, ας πούμε, προϊόν, ας το πούμε έτσι, στο σινεμά ανήκει στο σκηνοθέτη. Εκείνος θα βάλει την τελευταία πινελιά στον ντεκουπά, στο πλάνο, στην τελική δομή της ταινίας. Στο θέατρο, ό,τι και να έχει, όποια και αν είναι η κατασκευή, στο τέλος είναι ο ηθοποιός σώμα με σώμα με το κοινό. Οπότε έρχεται σε αυτόν η τελευταία λέξη.
1: Και είναι φορές που ο ηθοποιός υπερβαίνει το σκηνοθέτη στο θέατρο, με το παίξιμό του.
0: Υπερβαίνει, εννοείς?
1: Ότι τον βάζει λίγο πιο πίσω και ότι αναδεικνύεται η δική του ματιά και το δικό του παίξιμο.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι όλα στο θέατρο τα κάνουμε για να βγει ο ηθοποιός να παίξει. Οπότε μακάρι αν συμβεί αυτό, εγώ θα έλεγα από τη δικιά μου την πλευρά, ακόμα και ως σκηνοθέτης, και ως ηθοποιός θα το πω, αλλά θα το πω και ως σκηνοθέτης, ότι εγώ πιστεύω ότι ό,τι κάνουμε στο θέατρο, όσο και αν δουλεύουμε, η τελική ας πούμε, ο τελικός στόχος είναι να βγει ο ηθοποιός να παίξει. Και όταν λέω να παίξει, καταλαβαίνεις νομίζω τι εννοώ. Δηλαδή σε εκείνον καταλήγει όλο αυτό το, η δουλειά και όλη η δημιουργία. Οπότε, για μένα τουλάχιστον, αυτό είναι και ζητούμενο. Δηλαδή, αν ο ηθοποιός μου απογειωθεί, ανοίξει το βήμα του κτλ., σημαίνει ότι αισθάνομαι ότι κάτι καλό έχω κάνει.
1: Κάτι καλό έχεις κάνει και εσύ. Υπάρχει χώρος για πειραματισμού στο θέατρο σήμερα?
0: Νομίζω ναι. Και έτσι θα πω κιόλας ότι πιστεύω ότι έτσι κι αλλιώς είναι ένας πειραματισμός το θέατρο. γιατί δεν, καμιά φορά, ας πούμε, όταν λέμε κάτι πειραματικό, μπορεί να εννοούμε κάτι που, κάτι κατανόητο, ξέρω, κάπως στο ευρύ κοινό μπορεί να περνάει ότι πειραματικό μπορεί να είναι κάτι ακατανόητο, κάτι έτσι. Πειραματισμός για μένα είναι έρευνα και το θέατρο είναι έρευνα, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Όχι μόνο των στοιχείων των θεατρικών αλλά και της ανθρώπινης ψυχής, και ώστε να συνδυαστούν αυτά τα δύο για να γίνει παράσταση.
1: Νιώθω και χαίρομαι που έτσι που κουβεντιάζουμε για όλα αυτά τα θέματα, γιατί έχεις λόγο και το ξέρεις πολύ καλά το κομμάτι αυτό. Να έρθουμε όμως λίγο στο Γλάρο, μια παράσταση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τον τελευταίο καιρό, μια δική σου παράσταση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και σε μια εποχή που ο κόσμος ακόμη δεν έχει αρχίσει να πάει θέατρο, είναι ακόμη καλοκαίρι, είναι μια, δεν έχουμε μπει στην επίσημα στη θεατρική σεζόν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Είναι αλήθεια, και η αλήθεια είναι ότι έτσι ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη για μας, γιατί είναι ακόμα, παίζονται και καλοκαιρινές παραστάσεις στα φεστιβάλ, και πολύ γρήγορα η αλήθεια ανταποκρίθηκε το κοινό και έχουμε εισπράξει πολύ όμορφα λόγια και φαίνεται και από τον κόσμο που έρχεται. Ήταν μια παράσταση που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός». Την παίξαμε στο Ρίο μία φορά, γιατί τη δεύτερη μέρα έβρεξε, οπότε έτσι δεν την απολαύσαμε και δεύτερη μέρα εκεί, και τελικά ήρθε τώρα στο Θησείο, στο Θέατρο Θησείων, και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που έτσι έχει ανταποκριθεί το κοινό τόσο γρήγορα και τόσο άμεσα.
1: Και θα, είναι και ως πότε, Ζωή?
0: Είναι ως το ερχόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Γιατί το θέατρο έχει έτσι και αλλιώς από μόνο του ένα προγραμματισμό για το τι σεζόν που έρχεται, ένα πολύ ωραίο προγραμματισμό, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τουλάχιστον άμεσα, ή δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, θα βρεθεί κάτι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει έτσι μεγάλη ζήτηση από το κοινό και μας ρωτάνε και θέλουν να συνεχιστεί. Τώρα θα δούμε, όπως βλέπουμε για όλα τα πράγματα στο θέατρο.
1: Έτσι, έτσι είναι. Είναι κάτι από το Γλάρος στη δική σου ματιά, τη σκηνοθετική? Είναι κάποιο πρόσωπο, είναι κάτι άλλο, πιο αφηρημένο ενδεχομένως?
0: Εγώ πιστεύω πραγματικά είναι κατασκευασμένη παράσταση έτσι ώστε να είναι ανοιχτή αυτό το ερώτημα, για να μπορεί ο θεατής να έχει χώρο να μπει να το απαντήσει. Το τι είναι ο Γλάρος, αν είναι ο ίδιος ο Γλάρος, αν είναι κάποιος που ξέρει, αν είναι ο αγαπημένος του, αν είναι μια ιδέα κτλ. Ό,τι πιστεύει ο καθένας. Για μένα, και το ξαναείπα έτσι και τελευταία, έτσι ο Γλάρος στην παράστασή μας είναι ό,τι ζωντανό έχει θάψει ο καθένας μέσα του και ξέρει όταν το έθαβε ότι θα αλλάξει ή θα επηρεάσει την ποιότητα της ζωής του αυτό. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είτε είναι κάτι που αγαπάει, κάτι που θέλει να κάνει, ένας άνθρωπος, μια κατάσταση ζωής.
1: Και ταυτόχρονα με το Γλάρο ετοιμάζεις κάτι ακόμα. Μάλλον τελειώνοντας ο Γλάρος θα ανέβει κάτι ακόμα δικό σου.
0: Αυτές τις μέρες ήδη ανεβάσαμε, δύο μέρες παίχτηκε, μία μαζί με τον Χρήστο το Θάνο και τη Μαρία Τιχάνου, κάναμε μία performance με αφορμή, βασισμένη μάλλον πάνω στη Γέρμα του Λόρκα, η οποία πιστεύω σύντομα θα επανέλθει έτσι σε κάποιο χώρο. Παίξαμε στο ιστορικό αρχείο του ΟΠΙΟΠ στο Νταύρο, εδώ στην Αθήνα. Θα κάνω, καλά, εκτός ότι θα παίξω κιόλας στο Βερολίνο τον Νοέμβριο, στο πρώτο φεστιβάλ φεστιβάλ ελληνόφωνης δραματουργίας που γίνεται εκεί για πρώτη χρονιά και θα είναι πολύ ωραία και θα παίξω ένα κείμενο του Χατζηγιαννίδη στη σκηνοθεσία της Έλληνας Σοκράτους. Ναι, ετοιμάζω και σε ένα δικό μου κείμενο μια συνέχεια, ας πούμε, ένα sequel με δύο ηθοποιούς. Πέρσι ήταν με έναν ηθοποιό, φέτος είναι δύο, που λέγεται μια παράσταση για να έρθουν οι φίλοι μου να με στηρίξουν, η οποία σχολιάζει κάπως έτσι την κατάσταση του πώς κάνουμε πολλές φορές θέατρο στην Ελλάδα. Και παίζεται αυτό το διάστημα και ο αρχιτέκτονας με τον Γιώργο τον Παπαπαύλου, που είχε ξεκινήσει επίσης από πέρσι, μια σουρεαλιστική κωμωδία σε κείμενο της Φόφης Τρέζου, στο θέατρο 104 και θα είναι τα δευτερότριτα τα μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Είναι πολλά και ενδιαφέροντα και διαφορετικά μεταξύ τους, και κλασική συγγραφή όπως ο Λόρκα και ο Τσέχοβ και δικά σου κείμενα. Αυτό είναι όμορφο, έχει μια ζωντάνια και κάτι που πάλεται κατά τη γνώμη μου και που κινητοποιεί και εσένα, φαντάζομαι, και εμάς που τα ακούμε και τους θεατές που τα βλέπουν.
0: Σε ευχαριστώ που μου το λες, γιατί πραγματικά έτσι είναι. Μ' αρέσει να κάνω διαφορετικά πράγματα. Μ' αρέσει να κάνω, να αλλάζω θέσεις, γωνίες, το πώς βλέπω τα πράγματα, να είναι διαφορετικό το project κάθε φορά. Πραγματικά βαριέμαι ή πολλές φορές βαλτώνω αν πάω να κάνω το ίδιο. Κατάλαβες, θέλω να κάνω διαφορετικά
1: πράγματα. Αυτό γίνεται δηλαδή για να μην υπάρχει ένας καλλιτεχνικός εφησυχασμός, ας πούμε, ή για να μην παίζεις πάντα με τα σίγουρα.
0: Ναι, μ' αρέσει το ρίσκο, μ' αρέσει να προβάλλουν νέοι κόσμοι κάθε φορά που κάνω κάτι. Μ' αρέσει να είναι σαν να έχεις πολλές ζωές, πολλά πράγματα, πολλά διαφορετικά και πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Ξέρεις, για μένα κάθε δουλειά που κάνω είναι μια γέφυρα επικοινωνίας με τον κόσμο. Οπότε μ' αρέσει, δεν ξέρω, με ενδιαφέρει το να είναι διαφορετική κάθε φορά, να είναι νέα πράγματα, γιατί και εγώ μαθαίνω, μετατοπίζομαι μέσα από κάθε δουλειά, ως άνθρωπος ενώ και ως καλλιτέχνη.
1: Μα έτσι σε έχουμε και στο μυαλό μας και έτσι σε αγαπάμε και σε θεωρούμε σπουδαία, γιατί ούτε εφησύχασες ποτέ, ούτε έμεινες σε ασφάλειες και σε σιγουριές, και αυτό που είπες, αναζητάς πάντα αυτές τις καινούργιες ζωές. Εδώ θα μείνουμε, αλλά πριν κλείσουμε, να σταθούμε και σε κάτι ακόμα εν συντομία ζωή. Τα Γιάννενα σου χρωστάνε την απελευθέρωσή τους.
0: Την απελευθέρωση του Δημήτρη του Τσεκούρα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό το τόσο αγαπημένο έργο που θα χαρώ να το δούμε ξανά και να το κάναμε ξανά. Πολύ, πολύ ωραία στιγμή, και όταν ήρθαμε στα Γιάννενα ήταν πολύ συγκινητική στιγμή τότε.
1: Νιώθω λοιπόν ότι κουβαλάς την πόλη μας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
0: Εγώ τη λατρεύω αυτή την πόλη, Αλέξ. Τη λατρεύω και το λέω παντού. Νομίζω όσοι με ξέρουν έχουν ακούσει να το λέω πολλές φορές. Τα αγαπάω πάρα πολύ τα Γιάννενα. Και μου λείπουν κιόλας όταν έχω έτσι ένα διάστημα να έρθω. Τα αγαπώ πολύ.
1: Οπότε εύχομαι την επόμενη φορά να τα πούμε ζωντανά στο ραδιόφωνο.
0: Σε επόμενο όταν έρθω, ναι. Μόλις
1: σε επόμενο ταξίδι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ πολύ σε ευχαριστώ για την κουβέντα μας, Ζωή Ξανθοπούλου. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα αυτά τα πολλά και ενδιαφέροντα που γίνονται, που ετοιμάζονται, που ήδη είναι σε εξέλιξη, και με το καλό να τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ για όλα, θα τα πούμε πάλι.
1: Καλό βράδυ και από εμάς. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν η Ζωή Ξανθοπούλου, φίλες και φίλοι, η σκηνοθέτης και η ηθοποιός Ζωή Ξανθοπούλου.

ολόκληρη κινηματογραφική ταινία έστησε με τους στίχους της η Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι αυτό, στο Μήλο. Κάθε στίχος και ένα πλάνο και μια σκηνή αυτού του έργου που εκτυλίχθηκε στο τραγούδι με την υπογραφή του Νίκου Πορτοκάλογλου και με την ερμηνεία βεβαίως της Αφροδίτης Μάνου, και που μαζί του μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, ας πούμε, της αποψινής επικοινωνίας. Μένουν μόνο πόσα λεπτά, 16 λεπτά. Ήταν και ένα τραγούδι χρονικά ασυνήθιστο, αρκετά μεγάλο, αλλά δεν πειράζει, αξίζει να ακούμε και αυτά που ξεφεύγουν από το χρόνο τον κανονικό. Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, με τη μουσική Κιβωτό και απόψε στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων και στους 98 και 7 των FM και στο διαδίκτυο βεβαίως. Είναι ο Λεωνίδας Βόσχιος που έχει την ευθύνη για τον ήχο της σημερινής εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης για τις επιλογές των τραγουδιών, και μια ακόμα γυναικεία φωνή που αγαπάμε έρχεται, η Έλλη Πασπαλά εδώ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Έλλη Πασπαλά. Αυτό ήταν ένα τραγούδι με την υπογραφή του Κώστα Χαϊτάτου, τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους, από το δίσκο του Μεγάλο Καλοκαίρι που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια πριν, το 1994, με τον ίδιο τον Κώστα Χαϊτάτου να τραγουδά τις δικές του δημιουργίες, το δικό του υλικό, και με τις συμμετοχές της Έλλης Πασπαλά και της Τάνιας Σανακλίδου. Στην Αλεξάνδρεια μας πάει το επόμενο.

Η Αλεξάνδρεια λοιπόν, ζωντανά ηχογραφημένη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, πολλούς χειμώνες πίσω, από την άλκηστη πρωτοψάλτη που γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, από τον Άρη Δαβράκη που έγραψε τους στίχους και γεννήθηκε και εκείνος στην πόλη αυτή του Καβάφη, και από την Ευανθία Εμπούτσικα που υπογράφει τη μουσική ενός πολύ αγαπημένου τραγουδιού, το πρωτόπε βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας. Και εμείς εκεί θα μείνουμε για λίγο ακόμα, για ένα ακόμα τραγούδι που έχει την Αλεξάνδρεια τόσο στον τίτλο του όσο και στο περιεχόμενό του. Ο Γιώργος Καζαντζής εδώ υπογράφει τη μουσική και ερμηνεύει ένα δικό του τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Η Αλεξάνδρεια που χάνεις και που μας έρχεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90.

Και πάμε για το φινάλε μας στο απόψινό, φίλες και φίλοι, με ένα ακόμα τραγούδι που έχει την υπογραφή του Γιώργου Καζαντζή στη μουσική του, της Ελένης Φωτάκη στα λόγια του, και είναι τραγουδισμένο από μια καινούργια φωνή με την οποία συνεργάστηκε τελευταία ο Γιώργος Καζαντζής, την Εμμανουέλα Νινιράκη, με ένα σεντόνι για σεμί λοιπόν ως το φινάλε. Έτσι θα σας καληνυχτήσουμε και αύριο πάλι με τον Οκτώβρη, μαζί με τον Οκτώβρη θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.